Η ώρα στον κόσμο είναι 4.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5.

Είχαμε τα ξημερώματα, την πανσέλινο της φράουλας, οπότε νομίζω ένα pink moon που δεν είναι strawberry moon αλλά είναι pink moon είναι κατάλληλο για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Σήμερα Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου, είναι 4 λεπτά μετά τις 6 ήδη. Είμαστε εδώ στο στούντιο του Κόσμου 93,6 και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου και σήμερα μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα μηνύματά σας, να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα πολλοί στέλνατε μηνύματα εδώ στο 68 και δεν παίρνατε απάντηση. Αυτό ήταν γιατί ήμουν ηχογραφημένη, να το ξέρετε αυτό. Ήταν ηχογραφημένες οι εκπομπές την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιο πέρδεμα είχε γίνει εδώ πέρα με τα ωράρια. Αλλά τώρα είμαστε ζωντανά, στην ουσία ζωντανά στο 68 μετά από σχεδόν ένα μήνα, αν βάλεις μέσα και τις ημέρες που είχαμε αντικαταστήσει την ώρα του Προκόπη Δούκα. Το είπα αυτό για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Μην νομίζετε ότι δεν σας απαντώ στα μηνύματα. Απαντώ στα μηνύματα όταν είμαι εδώ, βέβαια. Κατά τα άλλα, για τα δικά σας μηνύματα, το Viber, ως γνωστόν, γράφετε Cosmos Radio. Εκεί πέρα θα ανοίξει η σελίδα και μπορείτε να στείλετε το μήνυμα. Το ίδιο και στο Facebook, στο Instagram. Αλλά έχουμε και τηλέφωνο 210-6066-429. Πάμε λοιπόν. Καλημέρα. Με Frank Sinatra και Summer Wind.

Από ό,τι φαίνεται αυτό το Summer Wind εξασθενεί έτσι σταδιακά στο Αιγαίο σήμερα μέχρι 6 που φορ. Γενικότερα να δούμε τι λέει ο καιρός για σήμερα. Σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια, τοπικές βροχές στα δυτικά και τα βόρεια. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι 37, τοπικά 38 βαθμούς. Θεσσαλία μέχρι 37 βαθμούς. Έχει αρχίσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το λέγαμε και χθες, αυτές τις 2-3 μέρες θα ανέβει αρκετά. Στην Κρήτη θα φτάσει μέχρι 34 βαθμούς και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν και εκεί μέχρι 37 βαθμούς. Θεσσαλονίκη, λίγες νεφώσεις. Τις μεσημεριανές ώρες θα αυξηθούν πρόσκαιρα. Θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη από 23 μέχρι 37 βαθμούς. Και στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα από 22 μέχρι 36 βαθμούς. Αύριο ανεβαίνει 38, την Πέμπτη 37 και την Παρασκευή μπορεί να έχουμε και κάποιες βροχές στην Αττική, να το ξέρετε αυτό. Σήμερα γιορτάζει, έχουμε και γιορτή σήμερα, μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία, ο Αποστόλης, ο Τόλης. Πείτε τους χρόνια πολλά, πολλές γιορτές τώρα. Και αύριο έχουμε μεγάλη γιορτή, πρώτη μέρα του Ιουλίου. Liz Wright, I idolize you.

ρέγγι διασκευή από το 1973, οι Pioneers και το Papa was a Rolling Stone. Είναι ήδη 18 λεπτά μετά τις 6. Πάμε να δούμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες για σήμερα και αύριο. Αύριο συγκεκριμένα έχουμε στάση εργασίας από την Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, τη ΔΥΠΑ. Η στάση εργασίας είναι από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Θα πραγματοποιηθεί και συγκέντρωση στις 12.30 στο Κέντρο Πρόθεσης Απασχόλησης νούμερο 2, που είναι στην πλατεία Βάθης, νομίζω κάπου εκεί, στο κέντρο της Αθήνας. Οπότε να το ξέρετε ότι αύριο έχουμε στάση εργασίας από τη ΔΥΠΑ. Επίσης, από αύριο ξεκινάει και ο νέος ευρωπαϊκός νόμος για τις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρώπης, που θα έχουμε την επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος προϊόντος σε αποστολές αξίας έως 150 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν αγοράσετε κάτι εκτός Ευρώπης από αυτά τα site, τα πολύ φτηνά που αγοράζουμε όλοι, τότε ανά είδος θα πληρώνετε 3 ευρώ δασμούς. Δηλαδή, αν πάρετε ένα πακέτο που έχει μέσα, ξέρω εγώ, παπούτσια και μια μπλούζα, θα πληρώσετε 6 ευρώ, γιατί είναι διαφορετικά είδη, να το ξέρετε αυτό. Επίσης, από την Κυριακή, το υπενθυμίζω, μέχρι και την Πέμπτη έχει ξεκινήσει η σταθμή του μετρό Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη, θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών. Οπότε να το ξέρετε αυτό. Το Σαββατοκύριακο κανονικά θα λειτουργούν αυτοί οι σταθμοί, αλλά από Κυριακή μέχρι Πέμπτη θα κλείνουν νωρίτερα, 10 παρά 20 το βράδυ, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πιπανόρμου και Κατεχάκη.

μερικά από τα ενδιαφέροντα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα το 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα. Είναι σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ, έτσι, αυτό το καταπληκτικό κτίριο, και αποτελούσε μικρογραφία, λέει, ενός σιδηροδρομικού σταθμού στην Κωνσταντινούπολη. 1930 ιδρύεται η νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. 1936 εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα «Το όσα παίρνει ο άνεμος». 1938 κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν. 1937 λειτουργεί στο Λονδίνο ο πρώτος τηλεφωνικός αριθμός έκτακτης ανάγκης. Τότε ήταν ο αριθμός 999, τριψήφιος. Και το 1950 διαβάζω στο παγκόσμιο κύπελλο της Βραζιλίας η ποδοσφαιρική ομάδα της Αμερικής νικά 1-0 την Αγγλία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, σημειώνοντας το μεγαλύτερο θρίαμβο στην ιστορία της. Το τηλεγράφημα, λέει, φτάνει στα γραφεία της εφημερίδας New York Times, αλλά δεν γίνεται πιστευτό και δεν το δημοσιεύουν ποτέ. Και σαν σήμερα ξεκινήσαμε με Τζο Χέντερσον, φεύγει από τη ζωή το 2001. Ο Τζο Χέντερσον, αυτός ο επιδραστικός Αμερικανός σαξοφωνίστας της jazz, μάλιστα είχε για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, περίπου 4 μήνες, ενταχθεί και στους Blood, Sweat and Tears να δοκιμάσει, έτσι, τον ήχο του σε ένα πιο ευρύ κοινό, αλλά γρήγορα επέστρεψε στο δικό του καθαρό jazz ήχο. Καλημέρα και πάλι, είναι 35 λεπτά μετά τις 6. Είστε πάντα συντονισμένοι στο κόσμο 93,6, μαζί μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές αυτές τις 2 ώρες, που τώρα είναι 1,5 ώρα, θα είναι η Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Σαντέ στον αέρα μας. Hang on to your love.

μία από τις συναυλίες που θα ήθελα πολύ να δω στη ζωή μου, το Αντριάνο Τσελεντάνο, αυτός ο θρύλος της ιταλικής μουσικής και του κινηματογράφου. Δυστυχώς νομίζω δεν έχει έρθει και ποτέ στη χώρα μας, έχει αποσυρθεί πλέον από τις δημόσιες εμφανίσεις. Il tempo se ne va. Μία είδηση που μπορεί να σας αφορά ιδίως αν ταξιδεύετε την Παρασκευή από Ραφίνα. Απεργία, λέει, την Παρασκευή στα πλοία που αποπλέουν από Ραφίνα. 24ωρη κινητοποίηση θα αρχίσει στις 6 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 6 το πρωί του Σαββάτου και επηρεάζει τα επιβατικά οχηματογωγά πλοία που αποπλέουν από τη Ραφίνα. Είναι από την Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών Εμπορικού Ναυτικού. 24ωρη λοιπόν απεργία εάν ταξιδεύετε από Ραφίνα, Παρασκευή 3 Ιουλίου.

0: υπάρχει απεργία που θα διαρκέσει μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, να το ξέρετε. Πάμε και για ένα
1: Κόσμος
0: Classic. Αυτό ακριβώς, Κόσμος Classic.

Ferry Corporation, μία από τις μεγάλες συναυλίες του φετινού καλοκαιριού, μας έρχεται στις 11 Ιουλίου στη Πλατεία Νερού μαζί με Baltus και Wailers. Γενικά, συναυλιακά, το φετινό καλοκαίρι νομίζω είναι εξαιρετικά πετυχημένο. Σχεδόν οι περισσότερες συναυλίες είναι sold out. Δύο από αυτές που είδαμε, δηλαδή του David Byrne και του Jean-Michel Jarre, ήταν εξαιρετικές. Τα είπαμε για τον David Byrne, για τον Jean-Michel Jarre δεν τα είπαμε γιατί ήμουν ηχογραφημένη. Καταπληκτική συναυλία στην Πλατεία Νερού με πάρα πολύ κέφι, δεν το περίμενες. Ο κόσμος χόρευε, φώναζε και από ό,τι κατάλαβα ευχαριστήθηκε και ο Jean-Michel Jarre. Έβγαλε και μια ανάρτηση την επόμενη μέρα. Τι ωραία που πέρασε στην Αθήνα. Όλα καλά και όλα ωραία. Πάμε για τα επόμενα. Πάμε και για το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα 1987 κυκλοφορεί το soundtrack της ταινίας La Bamba. Έτσι, ένα από τα πιο πετυχημένα, πιο εμβληματικά soundtrack στην ιστορία του κινηματογράφου. Επανέφερε τότε το 87 τη rock and roll μουσική των 50 στην κορυφή των charts. Τεράστια εμπορική επιτυχία. Παγκοσμίως κυριάρχησε και σε πωλήσεις και στα charts. Οι Los Lobos τραγουδάγαν το La Bamba. Ήταν μάλιστα νομίζω το πρώτο ισπανόφωνο, αποκλειστικά ισπανόφωνο τραγούδι, με ισπανικό δηλαδή στίχο, που κατέκτησε την πρώτη θέση στα αμερικανικά charts. Εδώ θα τα ακούσουμε από τον Χωσέ Φελιτσιάνο.

Και μια που μπήκαμε και στο ημερολόγιο της ημέρας και μπήκαμε σε αυτή τη δεκαετία του 80 που όλοι αγαπάμε να μισούμε ή τέλος πάντων αγαπάμε μόνο, σαν σήμερα το 1986 η Μαντόνα κυκλοφορεί το τρίτο στούντιο άλμπουμ της, πολλές επιτυχίες από αυτό, αλλά νομίζω το τραγούδι που ακούστηκε περισσότερο ήταν αυτό εδώ, La Isla Bonita. Θα μας πάει μέχρι το break, χορεύει Παναγιώτα Χρονοπούλου, που θα ακούσουμε και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Όχι, είναι ακριβώς στις 5:30 θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους δύο καταστροφικούς σεισμούς και σύμφωνα με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε από 1.450 σε 1.719, ενώ οι τραυματίες έχουν φτάσει τους 5.000 και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Παράλληλα, οι ζημιές στις υποδομές είναι εκτεταμένες. Συνολικά 189 κτίρια έχουν ισοπεδωθεί, ενώ άλλα 666 έχουν καταρρεύσει μερικώς ή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Ο Χόρχε Ροντρίγκες ανέφερε ακόμη ότι μετά τους δύο μεγάλους σεισμούς έχουν καταγραφεί 609 μετασεισμοί. Τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν αδιάκοπα τις έρευνες στα συντρίμια, όμως με το πέρασμα του χρόνου οι πιθανότητες να εντοπιστούν επιζώντες μειώνονται δραματικά. Την ίδια ώρα κάτοικοι περιοχών που επλήγησαν καταγγέλουν ότι παραμένουν αβοήθητοι. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, με την κυβέρνηση να αποφασίζει τη μη περαιτέρω παράταση του έκτακτου μέτρου. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους σε βασικά αγαθά ευρείας κατανάλωσης με έμφαση σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα αντιμετώπισης του πληθωρισμού θα τεθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο που συνεδριάζει στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη συμφωνία για πάγωμα τιμών στα ράφια. Η αντιπολίτευση μιλά για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από το τι υποσχεθήκαμε και τι τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων εάν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την ΚΑΣΟ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάεφ, καθώς και δύο ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό όταν εξεράγε κρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με κρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους. Σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο. Οι θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μικτούς χώρους, ακόμη και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ, χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια ή αίτηση από την πλευρά των δικαιούχων. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού δελτίου για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βορειάνε μείωση 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104, RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων, στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Εμείς είμαστε με τον Καναδά. Είμαστε με τον Καναδά.
2: Τον Καναδά είμαι και εγώ.
1: Έχουμε πολλούς φίλους που, και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχουμε, που μας εξηγούν πώς βγήκε η έκφραση «πήγε στον κουβά». Μας έστειλε ηχητικό μήνυμα ο φίλος μας ο Γιώργος, που οδηγεί τέτοια ώρα. Μας έστειλε μήνυμα και ο φίλος μας ο κύριος Κώστας και ένας άλλος, ο Βασίλης. Ότι το δελτίο που παίζει στο στοίχημα ή σε αυτά τα πράγματα, αντί να πάει στο ταμείο, να εισπράξει δηλαδή, πέφτει στον κουβά. Γιατί δεν πέτυχε την πρόβλεψη. Καταλαβαίνεις.
2: Ναι.
1: Και έτσι έχει μείνει η έκφραση «πήγε κουβά». Πήγαμε κουβά.
2: Ναι.
1: Εμείς οι Ολλανδοί πήγαμε κουβά.
2: Επειδή έχουν ξεκινήσει άδειες,
1: ναι,
2: οι καλοκαιρινές.
1: Βέβαια.
2: Και θα προγραμματίζετε τις αναχωρήσεις σας και όλα αυτά τα πράγματα και θα πάτε κάποιοι σε νησιά. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, παρότι το διαβάζω τώρα και το λέω, μπορεί να το ξεχάσω μετά και να πάω να κλείσω εισιτήρια από τη Ραφίνα να φύγω την Παρασκευή, που δεν φεύγω. Αλλά λέμε τώρα, την Παρασκευή λοιπόν δεν θα φεύγουν τα πλοία από τη Ραφίνα,
1: ναι,
2: από τις 6 το πρωί της Παρασκευής έως τις 6 το πρωί του Σαββάτου, 3 και 4 Ιουλίου δηλαδή.
1: Ναι.
2: Κάνουν απεργία. Η Πενέν έχει κηρύξει 24-ωρη απεργία και διαμαρτύρονται για ζητήματα ασφαλείας για τα πληρώματα και τα πλοία, γιατί λένε ότι οι υφιστάμενες υποδομές στο λιμάνι της Ραφίνας αδυνατούν να εξυπηρετήσουν το σημερινό αριθμό των δρομολογημένων πλοίων. Είναι συγκεκριμένο. Λένε, ας πούμε, ότι οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης φτάνουν για 5 πλοία και σήμερα εξυπηρετούνται 11. Και ότι αυτό είναι πρόβλημα. Λοιπόν, και κάνουν απεργία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα, γιατί είναι η μέρα που φεύγουν κάποιοι, που ξεκινάνε την άδειά τους. Οπότε, αν έχετε προγραμματίσει να φύγετε από Ραφίνα ή σκεφτόσαστε, μωρέ, πάμε από Ραφίνα, είναι πιο κοντά.
1: Ναι.
2: Δεν πάτε από Πειραιά, καλύτερα. Λέω εγώ.
1: Ναι. Αυτοί που έχουν ήδη βγάλει εισιτήρια.
2: Δεν ξέρω.
1: Τι θα κάνουν.
2: Να μιλήσουμε με τους ταξιδιωτικούς.
1: Γιατί επειδή έχει αρχίσει να υπάρχει μια τάση και στην Ελλάδα να προγραμματίζουμε, ρε παιδί μου, δεν είμαστε τη τελευταία στιγμή, όπως όταν πληρώνουμε τους φόρους. Αλλά σε άλλα πράγματα, π.χ. για τις διακοπές μας που είναι και ιερές και καλά κάνουν και είναι ιερές γιατί τις έχουμε ανάγκη. Λοιπόν, να έχουμε προγραμματίσει εδώ και 10 μέρες, ας πούμε, και ένα μήνα. Ότι θα φύγουμε Παρασκευή να πάμε στο τάδε νησί. Δεν ξέρω πού μπορείς να πας από τη Ραφίνα.
2: Λοιπόν, προτείνω.
1: Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι.
2: Προτείνω σήμερα που είναι Τρίτη, αύριο Τετάρτη, να μιλήσουμε με κάποιον να μας εξηγήσει τι θα γίνει. Αν μην λέμε τώρα εμείς από το κεφάλι μας.
1: Ναι, να μας εξηγήσει.
2: Τι θα γίνει.
1: Ένας φίλος μας στέλνει μια φωτογραφία με το Ματίνια. Έτσι. Στη Γαλλία είναι. Γαλλικά. Τα μεν, γαλλικά και τα δε. Τα μεν έχουν 14,99, τα άλλα έχουν 8,99. Τα μεν είναι οργανικά. Και τα άλλα.
2: Λογικά και τα άλλα είναι κανονετή.
1: Ξέρω εγώ.
2: Θερμοκηπείο.
1: Ενδεχομένως. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω το μήνυμα. Φαντάζομαι ότι ο φίλος που μας έστειλε τη φωτογραφία θα μας εξηγήσει. Ο Γιάννης, ο φίλος μας στο Μεσολόγγι, είναι στη Δεσφίνα.
2: Τι τρώει πρωί.
1: Προβατίνα.
2: Πρωί.
1: Ξέρω εγώ τι είναι αυτό. Έτσι το κόβω. Πάντως κάτι.
2: Κρέας με πατάτες.
1: Κρέας με πατάτες, αλλά. Ναι, στη Δεσφίνα. Η Δεσφίνα φημίζεται για την προβατίνα της.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, σου λέω αλήθεια. Ο κύριος Νίκος μας λέει: δεν ξέρω τι λέει ο νέος Κοκ, αλλά το ότι η Πατησίων έχει όριο τα 30 και η Δροσοπούλου, ένας μικρός παράλληλός της που ίσα χωράει το λεωφορείο, έχει 50, δεν μου φαίνεται και πολύ νορμάλ. Μπορεί να μην έχουν προλάβει να αλλάξουν τις πινακίδες. Ενδεχομένως. Κάνω μια σκέψη, ρε παιδί μου. Πλέον με το νέο κώδικα στις κατοικημένες περιοχές, η γενική κατεύθυνση είναι 30.
2: Ναι.
1: Μάλιστα υπήρξαν και αντιδράσεις όταν είχε πέσει το όριο από τα 50 στα 30. Τώρα δεν ξέρω, μπορεί να υπάρχουν κάποια σωδή οι οποίες να επιτρέπονται και λίγο παραπάνω. Τι να σας πω, δεν το ξέρω. Αυτό το πράγμα ούτε ξέρω με ακρίβεια, δεν έχω καταλάβει ποτέ. Έχουμε μιλήσει με συγκοινωνιολόγους το ένα το άλλο. Δεν έχουμε καταλάβει ποτέ πώς βγαίνουν τα όρια ταχύτητας.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, πώς βγαίνει το όριο ταχύτητας στην συγκρού, ξέρω εγώ, 70, στην Αττική Οδό που μπορείς να πας με 150 να είναι 100, και στην.
2: Και 80.
1: Ναι, και στην. Μπάσχε με τις εξόδους.
2: Ναι.
1: Και στην Κηφισίας να είναι 70. Δεν τα καταλαβαίνουμε τα όρια. Δεν έχουμε καταλάβει πώς βγαίνουν ακριβώς αυτά τα όρια.
2: Ναι.
1: Να σου πω την αλήθεια.
2: Έτσι, ναι. Κοίταζα τώρα στα πλάνα που έστειλαν από το γήπεδο που έγινε ο αγώνας,
1: ναι,
2: της Ολλανδίας με το Μαρόκο.
1: Ναι.
2: Το στάδιο Μοντερέι στη Γουαδελούπη.
1: Ναι.
2: Γηπεδάρα μιλάμε.
1: Το Μοντερέι.
2: Γηπεδάρα απ' έξω. Ήταν εντυπωσιακό. και μέσα. Και, και είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί.
1: Αυτά είναι. Κάπου άκουγα στους συναδέλφους που μεταδίδουν τους αγώνες.
2: Ναι, ναι.
1: Που λένε ότι τα περισσότερα από αυτά τα γήπεδα έχουν και οροφές, κλείνουν άμα
2: θέλει. Ναι, ναι,
1: ναι. Είναι σκεπαστά.
2: Ναι.
1: Ναι, άμα έχει καμιά βροχή ή κανένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Δεν.
2: Πόσο εντύπωση θα μας έκανε εμάς αυτό.
1: Τριόροφα ναι, και τα λοιπά. Ναι.
2: Να κλείνει το γήπεδο.
1: Έτσι λένε θα, κάνουν, θα γίνει εδώ πέρα. Λέει, έτσι λένε, δεν ξέρω αν θα γίνει.
2: Ναι.
1: Διάβασα, δεν έχω δει και τα σχέδια, μη σας πω τώρα, βάζω το χέρι στη φωτιά. Ότι θα γίνει το Καραϊσκάκι, θα γίνει τριόροφο. Θα πάρει άλλο ένα όροφο πάνω.
2: Ναι.
1: Θα ανακοινιστεί, υποτίθεται, και θα γίνει τέτοια πράγματα. Μας εξηγεί ο φίλος μας που μας έστειλε τη φωτογραφία.
2: Τι διάβαζε για το Παναθηναϊκό, για το Βοτανικό.
1: Ότι η λογική να τα καλλιεργεί, αν κάποιος δηλαδή μπορεί, έστω και στο μπαλκόνι του, παρά να αγοράζει προϊόντα που έρχονται από 1000 χιλιόμετρα μακριά με τέτοιο οικολογικό αποτύπωμα. Έχετε δίκιο σε αυτό το πράγμα. Αλλά πόσοι μπορούν να έχουν στο μπαλκονάκι τους, να τα φροντίζουν, να τα προσέχουν. Και τα λοιπά.
2: Εδώ, παιδιά, θα πει,
1: εδώ παιδιά τώρα, συγγνώμη τώρα, μία ορτασία πήρα, ας πούμε, και ήδη τα φύλλα από την ορτασία έχουν γεμίσει απάνω κάτι σαν κερί.
2: Διονυσάκο, έχουμε πρόβλημα.
1: Καταλαβαίνετε.
2: Εγώ θα μένα νηστικιά που είμαι δολοφόνος.
1: Έχω φυτέψει 4 φωτίνες, στις 3 έχω πεθάνει. Η μία προς το παρόν αντέχει. Γερή, καλή.
2: Έτσι,
1: η τέταρτη φωτίνια. Δεν πετυχαίνουν πάντα, ρε παιδί μου, μα δεν είναι μόνο σε εμένα ή ότι κάνω εγώ. Έχει σχέση και με το προϊόν που έχει πάρει, δηλαδή τη ρίζα. Αν είναι καλή, δεν είναι καλή.
2: Να τα λέω και αυτά. Δώσ' μου αυτές
1: τις λέξεις. Όλα προσοχή.
2: Να τη σημειώνω γιατί έχω ξεράνει κάτι κάκτους.
1: Κάκτους, πώς μπορείς να ξεράνεις κάκτους.
2: Γι' αυτό σου λέω με δολοφόνος φυτών και δεν με πιστεύεις.
1: Οι κάκτοι, αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Δεν ξεραίνονται.
2: Εγώ τους ξεράνα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη που λέει: αχ, τι ήθελα και ξύπνησα σήμερα. Γερμανία όξο, Ολλανδία όξο, μόνο η Νορβηγία μου έμεινε. Μαζί σου, Δημήτρη. Εγώ βάζω και τη Γαλλία όμως. Εγώ βάζω και τη Γαλλία.
2: Ναι,
1: καλημέρα στον κύριο Παύλο. Δυστοπική εικόνα της μαζικής προσευχής των Μαροκινών πριν τα πέναλτι. Είναι η απόλυτη έκφραση της αντίληψης ότι ο Θεός καθορίζει τα πάντα στη ζωή μας υποστηρίζοντας τους καλούς πιστούς και τιμωρώντας τους άπιστους. Γι' αυτό και για ποδοσφαιρικούς λόγους βεβαίως ήμασταν με την κοσμική Ολλανδία και θα είμαστε και με τον Καναδά. Στεναχωριόμαστε λοιπόν μαζί με τον κύριο Διονύση μας. Καλά κάνετε, κύριε Παύλο.
2: Εντάξει, κύριε Καλά Παύλο μας, τι να κάνουμε. Τώρα, έγινε μια φοβερή έκρηξη στο Μονακό χτες το βράδυ.
1: Ναι.
2: Είχαν βάλει μια βόμβα έξω από εκεί που μένει ένας Ουκρανός ολιγάρχης. Πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά.
1: Ναι.
2: Έγινε η έκρηξη, τραυματίστηκε ο ίδιος και 2 μέλη της οικογένειάς του. Η βόμβα που είχε τοποθετηθεί είχε μέσα, λέει. Ειδικά τώρα.
1: Αυτά που βάζουν στις βόμβες για να κάνουν μεγάλο κακό στους γύρω. Δηλαδή βάζουν ή βίδες ή πώς το λένε, καρφιά, ή βάζουν μπύλες από ρουλεμάν, αυτές τις στρογγυλές
2: τις.
1: Οι οποίες εκτινάσονται σε μεγάλο αυτό και θερίζουν. Αυτό το κάνουν για να έχουν πολλές ζημιές.
2: Ο Βαντίμερ Μολάεφ είναι ο 23ος πλουσιότερος άνθρωπος στην Ουκρανία. Του είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο. Γιατί έκανε επενδύσεις στις κατεχόμενες περιοχές από τη Ρωσία.
1: Ναι.
2: Κατάλαβε.
1: Ναι. Τώρα, στο Μονακό, δεν πάει το μυαλό σου. Υποτίθεται το Μονακό είναι μια χώρα η οποία έχει όλο γιότ, γίνονται εκεί το Grand Prix και αυτό και ο βασιλιάς, ο πρίγκιπας του Μονακό,
2: είναι
1: η Grace Kelly και τέτοια πράγματα.
2: Έκανε δήλωση ο Αλβέρτος.
1: Τι θα κάνει.
2: Είπε ότι είναι σοκ για όλη την κοινότητα των Μονεγάσκων αυτό.
1: Δεν είναι.
2: Ναι. Και ότι το Μονακό θα παραμείνει ενωμένο και αποφασισμένο απέναντι στη βία και στο έγκλημα. Και η ασφάλεια της κοινότητάς μας ήταν πάντα προτεραιότητα. Για σκέψτε τώρα. Πάντα δεν θα βάζει, αισθάνεται. Καλά, αισθάνεται σε πλούσιος και σμήνησε στην τοποθεσία Μονακό, αλλά αισθάνεσαι και ασφαλής. Κανονικά. Στην τοποθεσία Μονακό.
1: Η Μαριτίνα μας μας στέλνει φωτογραφίες. Εγώ το έλυσα το θέμα ντοματίνη. Ο Στεφανούλης ετών 7 ζήλεψε τη χάρη του ΠΚΠ και ειδού. Να, ορίστε, μας δείχνει, μας στέλνει και 2 φωτογραφίες.
2: Τι μου λες.
1: Το οποίο εμένα δεν μου φαίνεται για ντοματίνη, βέβαια. Αυτό έτσι πως το βλέπω, σαν κολοκύ θα μου μοιάζει. Αλλά τέλος πάντων, προφανώς η Μαριτίνα ξέρει καλύτερα από μένα γιατί. Ναι. Ντοματίνια είναι.
2: Παιδί
1: αυτά. Αυτά είναι ντοματίνια. Δεν ξέρει το παιδί.
2: Ναι. Τέλος πάντων, ο Ντόναλτ Τραμπ.
1: Ναι.
2: Πάμε τώρα στα οικονομικά. Για να πάμε στη. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε κάτι δηλώσεις πάλι το βράδυ.
1: Ναι.
2: Και είπε: προειδοποιώ όσους έχουν πρατήρια βενζίνης
1: να ρίξουν
2: τις τιμές, γιατί αλλιώς τι θα τους κάνει, τους βομβαρδίζει.
1: Ξέρω εγώ τι θα τους κάνει.
2: Αυτό σου το προκάλεσε το κακό.
1: Τι να σου πω. Βγάζει άκρη με τον Τραμπ. Μ' αρέσει που κάνεις και εισαγωγή. Να πάμε στα οικονομικά. Ναι. Και λες για τον Τραμπ.
2: Τι
1: σχέση έχει το
2: ωραία,
1: ένα με το άλλο.
2: Πάμε στην Πινελόπη Τρούτσα.
1: Άγια σου. Πάμε στην Πινελόπη. Δηλαδή, από τον Τραμπ χίλιες φορές Πινελόπη. Πινελόπη.
3: Δεν έχει σχέση ο Τραμπ με τα οικονομικά. Όταν ο πόλεμος που κάνει στο Ιράν έχει επιδράσει στην οικονομία όλου
1: έχει,
3: του κόσμου.
1: Έχει με την τσέπη του. Τίποτα άλλο. Αυτό. Αυτό. Κατάλαβες. Οι άλλοι πληρώνουν τα επίχειρα. Ναι. Αυτό νοιάζεται μόνο για, για τη δική του τσέπη. Ναι.
3: Ακριβώς, αυτό συμβαίνει. Πάμε. Να μιλήσουμε λίγο για την ακρίβεια.
1: Τι είναι αυτό που θα παγώσουν οι τιμές, σε ποιο επίπεδο θα παγώσουν οι τιμές, για πες μας, εξήγησέ μας και σε ποια προϊόντα. Ναι.
3: Να πούμε ότι χθες έγινε μια σύσκεψη στο Μαξίμου, δεν ξέρω αν το έχετε πει νωρίτερα.
2: Όχι, δεν έχουμε πει τίποτα. Ναι.
3: Στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου του κ. Χατζηδάκη και του Υπουργού Ανάπτυξης του κ. Θεοδωρικάκου, και συμμετείχε και η επικεφαλής της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή, η κυρία Ταγκάρη, η οποία φαίνεται ότι θα έχει κομβικό ρόλο σε αυτή τη συμφωνία που επετεύχθη. Από την πλευρά της αγοράς, γιατί δεν ήταν βεβαίως μόνο κυβερνητικά στελέχη, ήταν ο πρόεδρος του ΣΕΒΟ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, ο Γιάννης Γιώτης, και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης των Σούπερ Μάρκετ, Απόστολος Πεταλάς. Τώρα, γιατί έγινε αυτή η σύσκεψη? Ο στόχος ήταν είναι να επιτευχθεί μια εθνική συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών, η οποία θα ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Στο μεσοδιάστημα, και αυτό είναι που λέτε, ρωτάτε για το πάγωμα των τιμών, στο μεσοδιάστημα, και επειδή η κυβέρνηση πίεζε ώστε η εθνική συμφωνία να αρχίσει να λειτουργήσει από σήμερα, από αύριο, από την 1η Ιουλίου και όχι από το Σεπτέμβριο, αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν τεχνικά ζητήματα τα οποία πρέπει να επιληθούν στο μεσοδιάστημα. Το δίμηνο λοιπόν Ιουλίου και Αυγούστου συμφωνήθηκε, υπήρξε συναντήληψη, ήταν η λέξη που χρησιμοποιήθηκε από τον κύριο Θεοδωρικάκο στις δηλώσεις του, να παγώσουν οι τιμές στα επίπεδα που είναι σήμερα. Και αυτό σημαίνει ότι θα παγώσουν οι τιμές ακόμα και στα προϊόντα στα οποία έχει επέλθει μείωση της τιμής τους εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να πούμε εδώ ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων σούπερ μάρκετ, το οποίο λειτουργούσε από την έναρξη του πολέμου και μετά, καταργείται από αύριο.
1: Ωραία. Έχουμε κάποια. Συγγνώμη που σε διακόπτω. Επειδή είπες για τα ακόμα και σε αυτά που έχουν πέσει τιμές, έχουμε κάποια λίστα ή κάποια ενδεικτικά προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε κατά τη διάρκεια αυτής της επιβολής του πλαφών, δηλαδή από τις 28 Φεβρουαρίου που ξεκίνησε ο πόλεμος μέχρι σήμερα, κάποια προϊόντα των οποίων η τιμή να έπεσε και να παραμείνει για δύο μήνες παγωμένη στα χαμηλά όρια? Έχουμε κάποια προϊόντα, κάτι.
3: Ξέρουμε καταρχήν ότι αυτά τα προϊόντα είναι 2.000, ότι η μεσοσταθμική μείωση είναι της τάξης του 6% και ότι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος, είπε πως υπάρχουν βασικά είδη διατροφής μέσα στα προϊόντα αυτά, ακόμα και κρέας.
1: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, το οποίο ναι.
3: Προφανώς όχι το μοσχαρίσιο, αλλά πάντως υπάρχει και κρέας. Άρα σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα συγκρατηθούν στο επίπεδο που είναι σήμερα και άρα δεν θα έχουμε επίπτωση στον πληθωρισμό και βέβαια δεν θα επιβαρυνθεί η τσέπη του καταναλωτή. Τώρα, από το Σεπτέμβριο και μετά, οι εταιρείες προμήθειας από τη μία πλευρά, τα σούπερ μάρκετ και η βιομηχανία θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με ενδιάμεσο την επικεφαλής της Αρχής για την Προστασία του Καταναλωτή, την κυρία Δέσποινα Σταγκάρη, θα συνεννοηθούν μεταξύ τους έτσι ώστε να πραγματοποιήσουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα για το καλάθι του νοικοκυριού, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Θεοδωρικάκος. Δηλαδή, δεν έχει νόημα, όπως είπε, να υπάρξει μείωση σε τιμές προϊόντων τα οποία είναι περιφερειακά. Πρέπει να είναι βασικά. Θα συνεννοηθούν λοιπόν έτσι ώστε να υπάρξει συγκράτηση τόσο από τη βιομηχανία και τους προμηθευτές, όσο και από τα σούπερ μάρκετ, έτσι ώστε να περάσει στον καταναλωτή η μείωση.
1: Έχω μερικές απορίες εγώ βέβαια. Συνθήκες που δεν υπάρχει έντονος ανταγωνισμός, με την έννοια ότι υπάρχει σχεδόν ολιγοπωλιακό καθεστώς. Υπάρχουν 4-5 μεγάλες εταιρείες, οι οποίες έχουν ίσα με 8.000 κωδικούς. Αυτές οι εταιρείες δίνουν το στίγμα στην αγορά. Αυτές οι εταιρείες είναι όλες του εξωτερικού, δηλαδή δεν είναι ελληνικές. Με αυτή την έννοια το λέω. Πώς μπορεί αυτό να εφαρμοστεί, πώς μπορεί να υλοποιηθεί και να έχουμε συγκράτηση τιμών? Αυτό δεν καταλαβαίνω πολύ εύκολα.
3: Και οι εταιρείες αυτές όμως εκπροσωπούνται εδώ στην Ελλάδα από κάποιους προμηθευτές. Ναι. Οι προμηθευτές αυτοί λοιπόν σε συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία, με την Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, θα συγκρατήσουν σε ένα επίπεδο τις τιμές τους, ανάλογα με το προϊόν, σε κάποιους κωδικούς. Ο στόχος είναι να είναι βασικοί κωδικοί. Και αυτή η συγκράτηση των τιμών από τους προμηθευτές θα μετακυλιστεί στα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή η κυρία Τσαγκάρη θα κάνει καταρχήν μια συνεννόηση με τον προμηθευτή που φέρνει το προϊόν, όπως λες, της
1: εταιρείας
3: στην Ελλάδα. Ακριβώς. Θα πει μια τιμή, μια μείωση της τάξης, ας πούμε 5%. Και ο στόχος της Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή είναι εν συνεχεία αυτό το 5% που δίνει ο προμηθευτής να φτάσει στον καταναλωτή, δηλαδή να συμφωνήσει και με το σούπερ μάρκετ ότι θα κρατήσει και εκείνο την τιμή του χαμηλότερα κατά 5%, έτσι ώστε ο καταναλωτής να υποφεληθεί από αυτή τη μείωση. Αυτή είναι η ιδέα της όλης προσπάθειας. Τώρα, το κατά πόσο θα πετύχει, αν αυτό ρωτάς, Διονύση, δυστυχώς δεν μπορώ να το πω αυτό.
1: Στο τέλος της ημέρας αυτό ρωτάω. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω, είσαι από τις πιο έμπειρες σε αυτό το ρεπορτάζ. Πόσα χρόνια ακούς για συμφωνίες κυρίων, πόσες από αυτές τις φορές είχε πραγματικό αποτέλεσμα στην τσέπη του καταναλωτή? Είναι ένα θέμα.
3: Κοίτα να δεις, έκανε μια αναφορά χτες και ο κύριος Θεοδωρικάκος πάνω σε αυτό. Είπε ότι στη διάρκεια που ο ίδιος είναι υπουργός ανάπτυξης έχουν υπάρξει δύο προηγούμενες συμφωνίες κυρίων. Και μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ότι στην πρώτη συμφωνία είχαμε 750 κωδικούς όπου είχε συμφωνηθεί η μείωση των τιμών και στη δεύτερη φορά είχαμε 2.000 κωδικούς. Ο στόχος είναι λοιπόν να υπάρξουν μειώσεις περίπου 2.000 κωδικούς. Σε μια αγορά που λειτουργεί με τους όρους του ανταγωνισμού, δεν μπορούμε να μιλάμε για συμφωνίες κυρίων, διότι αυτό αντιβαίνει στους όρους του ανταγωνισμού. Και γι' αυτό το λόγο παίζει τον ρόλο του ενδιάμεσου η Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή. Ναι. Έτσι ώστε να μην υπάρχει απευθεία συνεννόηση των προμηθευτών με τους πολιτές, με τους λιανοπολιτές, γιατί ενδεχομένως αυτό να θεωρηθεί παραβίαση των όρων του ανταγωνισμού. Τώρα, κατά πόσο έχουν επιτυχάνουν αυτές τις συμφωνίες? Σε ένα βαθμό και για κάποιο χρονικό διάστημα επιτυγχάνουν. Σε συγκεκριμένα προϊόντα, όχι σε όλα βεβαίως.
1: Είναι κάτι και αυτό.
3: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν κρατάει μακροπρόθεσμα, δεν κρατάει 5 χρόνια, κρατάει μερικούς μήνες.
1: Αυτό είναι το θέμα. Βέβαια, μετά από 2 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα έχουν διαμορφωθεί οι συνθήκες.
2: Γιατί, για παράδειγμα,
1: γιατί για παράδειγμα, άλλη ήταν η εικόνα πριν την 28η Φεβρουαρίου, που ξεκίνησαν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν. Άλλε ήταν οι συνθήκες μετά. Διαμορφώνονται, θέλω να πω, είναι πολύ ευμετάβλητο το κλίμα. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξουν από μία. Δηλαδή, δασμούς να βάλει ο Τραμπ γιατί έτσι του ήρθε, μπορεί να αλλάξουν πάλι τα δεδομένα και να έχουμε τελείως διαφορετική εικόνα μετά από 2 μήνες. Ας πάμε αυτούς τους 2 μήνες με το πάγωμα, σε αυτούς τους κωδικούς και βλέπουμε από Σεπτέμβριο.
2: Εντάξει,
1: αυτό καταλαβαίνω εγώ.
3: Έτσι ακριβώς αυτό συμβαίνει. Αυτό ακριβώς συμβαίνει. Γιατί και κανένας δεν μπορεί να εκτιμήσει τι θα γίνει αύριο. Δηλαδή, στο τέλος Φεβρουαρίου η εικόνα ήταν ότι η αγορά εξομαλύνεται. Οι τιμές του πετρελαίου ήταν σε λογικά επίπεδα και τα πράγματα πηγαίναν λίγο καλύτερα σε σχέση με τον πληθωρισμό. Από εκεί και πέρα έγινε ένας πανικός. Οι αγορές εκτινάχθηκαν, έφτασε το Brent μας και τα 120 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα το Brent αποκλιμακώνεται, αλλά φαίνεται ότι μέρα με την ημέρα τα πράγματα είναι τόσο ρευστά που σήμερα αποκλιμακώνεται, αλλά αύριο μπορεί να πάρει λιγάκι.
2: Σωστό.
1: Και υπάρχει και άλλο ένα δεδομένο, ότι μπορεί το πετρέλαιο, η τιμή του πετρελαίου να πέφτει, για παράδειγμα. Τα ασφάλιστρα για την διακίνηση του πετρελαίου μέσω των στενών του Ορμούς, για παράδειγμα, εξακολουθούν και παραμένουν στο Θεό. Δηλαδή στα ύψη.
2: Οι εταιρείες παίζουν τα δικά τους.
1: Ναι, αλλά πρέπει να τα ξέρεις για να έχεις πλέον να έχεις εικόνα δικιά σου.
2: Γιατί πρέπει να ξέρω πολλά πράγματα γύρω-γύρω.
1: Σε ευχαριστούμε, Πινελόπη.
2: Καλημέρα. Να πούμε ότι 7 και 13 πρώτα λεπτά έγινε ένας σεισμός 4,1 ρίχτερ 15 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα στη Λακωνία. Το εστιακό βάθος είναι 10 χιλιόμετρα. Το λέω γιατί μπορεί να αναρωτιέστε αν μας ακούτε από εκεί, αν κουνηθήκατε, πόσο είναι κτλ.
1: Να πούμε επίσης ένα μήνυμα που μας έστειλε ο φίλος μας ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Περιμένουν, λέει, φέτος 2 εκατομμύρια Τούρκους που αναμένονται στο νησί ή στα νησιά γενικότερα. Μπορεί οι κυβερνήσεις, λέει, να παίζουν παιχνίδια, αλλά ο κόσμος θέλει ειρήνη και καλή ζωή. Και μας στέλνει ένα βίντεο που Τούρκοι και Έλληνες διασκεδάζουν μαζί. Μα δεν έχει πει κανείς ότι έχουν ναυτί να χωρίζουν τίποτα. Κάποιες εκ των ηγεσιών τους έχουν κάτι σχεδιασμούς, για παράδειγμα, περί γαλάζιας πατρίδας, τα οποία δεν μπορούν να μένουν αναπάντητα από την άλλη. Λέω εγώ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ο κόσμος προφανώς. Αυτό το έχουμε πει και το έχουμε αναδείξει. Πριν από 2 εβδομάδες είχαμε μιλήσει με τη Μυτιλήνη ακριβώς για το κύμα των τουριστών από την, από την Τουρκία.
2: Ναι.
1: Και τώρα, υπό τους ήχους των Imagine Dragons, λέω να βγούμε από το στούντιο, γιατί έρχονται τίτλοι ειδήσεων.
2: Πάμε, ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Αυξάνεται δραματικά ο αριθμός των νεκρών από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Πάνω από 46.000 αγνοούμενοι, λαϊκή οργή για την κρατική ανεπάρκεια. Ο ΙΕ προειδοποιεί για το βαθύ αποτύπωμα των φωνικών σεισμών. Οριστικά τέλος σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Τελευταία μέρα απογραφής των ανελκυστήρων, πρόστιμο ως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Ξεκινούν στην Ντόχα οι προγραμματισμένες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Νέα αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Εντός της ημέρας η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές. Καπέλο 3 ευρώ από αύριο στις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 36 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και θα επιμείνουμε λίγο με την αγορά. Πριν σας είπαμε το ρεπορτάζ για το θέμα των τιμών, τώρα θα πάμε στο θέμα των καυσίμων. Και θα πάμε στο θέμα των καυσίμων με αφορμή μια έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που είδε το φως της δημοσιότητας χθες, όπου αποκάλυπτε πως ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων νοθεύει τη βενζίνη. Τόσο απλά. Είναι λίγο καλύτερη κατάσταση από πέρυσι, αλλά είναι λίγο χειρότερη από πρόπερσι, σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που έδειχνε η έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι πρόεδρος Ένωσης Πρατηρίου Χωνατικής, είναι ο άτυπος σύμβουλός μας επί των θεμάτων αυτών.
1: Βέβαια.
0: Γι' αυτό γιατί. Γιατί ο κύριος Παπαγεωργίου είχε το θάρρος να βγει και να πει ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, άμα βλέπετε για παράδειγμα πρατήριο με πάρα πολύ χαμηλή τιμή, πολύ κάτω από τη μέση τιμή για παράδειγμα,
1: μην
0: πάτε, να σας προβληματίσει. Mm. Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σε αυτή την ειλικρίνεια βασιζόμαστε για να μας πει τι κατάσταση επικρατεί και γιατί ένα στα τέσσερα πρατήρια δίνουν νοθευμένη βενζίνη. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Κοιτάξτε, στο παρελθόν έχει υπάρξει άλλη μία έρευνα, η οποία του Πολυτεχνείου, κατά απέτηση του συνδέσμου των εταιριών εμπορίας, πολύ σωστά, όπου εκεί είχε αποδειχτεί ότι ένα στα τρία πρατήρια είχαν λιποβαρή παράδοση. Αναφερθήκατε πριν σε νοθευμένο καύσιμο. Δεν είναι νοθευμένο καύσιμο το αποτέλεσμα της έρευνας.
1: Λιγότερο καύσιμο.
2: Να το διευκρινίσουμε, είναι λιγότερο καύσιμο.
0: Ναι.
2: Η έρευνα προφανώς έγινε με κάποιο κρυφό αυτοκίνητο, το οποίο ήταν κατάλληλα, είχε τα κατάλληλα εκείνα εργαλεία, όπου μπορούσε και έκανε την αναγωγή και μετρούσε το βάρος του καυσίμου.
0: Μάλιστα, δηλαδή υποτίθεται ότι μου έβαλες 15 λίτρα, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αυτό το μετέτρεπε σε βάρος, δεν μου έβαλες 15 λίτρα, αλλά μου έβαλες, ξέρω εγώ, 12,
2: 14 λίτρα, 13, ναι. Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, να πούμε ότι σύμφωνα με την έρευνα, το 77% των πρατηρίων της χώρας, όχι της χώρας, η έρευνα έγινε στην Αττική στη Θεσσαλονίκη, το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομεί κατά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του.
0: Ναι.
2: Βέβαια, εκεί βγαίνει και εντρισμένος ο καταναλωτής. Εγώ ξέρω αρκετές περιπτώσεις από συναδέλφους που η αντλία έδινε, αλλά λίγο.
0: Λίγο περισσότερο.
2: Ναι.
0: Λίγη περισσότερη βενζίνη από αυτή που πλήρωνε ο καταναλωτής. Ναι.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Ή δεν έδινε, υπάρχει ένα όριο που είναι το 0,5%, το οποίο είναι ανοχής στις αντλίες.
0: Το οποίο είναι λόγω θερμοκρασιών, αν δεν κάνω λάθος.
2: Το οποίο είναι
0: μπορεί
2: λόγω
0: να παίζουν, ναι.
2: Θερμοκρασιών, λόγω αστοχίας υλικών της κατασκευής της αντλίας. Είναι πάρα πολλοί οι λόγοι που μπορεί να παρουσιάσει αυτή τη μικρή απόκληση.
0: Αυτό
2: μέχρι 0,5 δικαιολογείται από τον νόμο, είναι ελάχιστο, δεν επηρεάζει και κανέναν.
0: Αυτό εσείς το ξέρατε και πριν, δηλαδή περιμένατε την έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για να το καταλάβετε, ή το ξέρετε στο δικό σας μικροχώρο ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι
1: ασυνείδητοι,
0: κερδοσκόποι ή οτιδήποτε κέρδια, τι, το ξέρατε, είναι μια κατάσταση η οποία είναι γνωστή στην αγορά?
2: Κοιτάξτε, εμείς το αναφέρατε και πριν, όταν κοιτάζουμε τις τιμές καθημερινά από τα πρατήρια της χώρας, τις μέσες τιμές τις οποίες υπάρχουν, βλέπουμε κάποια πρατήρια τα οποία πολλούν ακόμα και κάτω από την τιμή του δηληστηρίου ή κάποια πρατήρια που πολλούν ελάχιστα πάνω από την τιμή του δηληστηρίου.
1: Ναι.
2: Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό, διότι κάποιος πρέπει να κερδίσει, κάποιος πρέπει να είναι ανοιχτό το πρατήριο. Δεν γίνεται να πουλάς κάτω από την τιμή του δηληστηρίου που αγοράζει η εταιρεία χοντρικής. Ούτε μπορεί να περάσει να πουλάς ελάχιστα από πιο πάνω. Γιατί μεσολαβεί η εταιρεία χοντρικής που βγάλει το κέρδος της, που κάνει τη διαχείριση, ο διανομέας, το ΒΤΟ, που έχει έξοδα για να σου το φέρει, η εταιρεία χοντρικής που βγάλει το κέρδος της, που κάνει τη διαχείριση, ο διανομέας, το ΒΤΟ, που έχει έξοδα για να

0: κυρία.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Υπάρχουν συνέπειες, δηλαδή όταν κάποιο διαπιστωθεί ότι κάνει αυτή την κομπίνα, το κλείνουνε, το σφραγίζουνε?
0: Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια υγραυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο και να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ. Και τι σημαίνει αυτό? Επιτόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια.
1: Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα? Εισπράττονται αυτά τα πρόστιμα, το γνωρίζετε?
0: Τώρα είναι ένα ερώτημα αυτό. Ξέρετε, κάποιες
1: εταιρείες. Γιατί ξέρω και εταιρείες οι οποίες κηρύσουν κατευθείαν πτώχευση και δεν πληρώνουν ενδεχομένως τα πρόστιμα.
0: Ναι. Δεν είναι αυτοί που, οι οποίοι στείνανε αυτά τα πρατήρια, οι οποίοι ήταν κυκλώματα ακόμη πολλές φορές και μέσα από τις φυλακές, είχαν μπροστινούς.
2: Ναι,
0: είχαν αχυράνθρωπους. Οι οποίοι δεν είχαν καμία τύχη άνθρωποι στη ζωή τους. Δηλαδή, πολλές φορές πρόκειται και ανθρώπους που ήταν αρκετά άρρωστοι και ίσως να ξέραν ότι σε κάποιο διάστημα θα φύγουν από τη ζωή. Ναι. Τώρα αν εισπράττονται, τι να σας πω.
2: Πάντως είναι εντυπωσιακό.
0: Έχει αξία.
2: Ναι.
0: Όχι, πείτε. Έχει αξία να πούμε ότι στη χώρα μας πια 1 στα 5 πρατήρια είναι εταιρικά. Τελικά η έρευνα αυτή προς τα πού κατευθύνθηκε το Πολυτεχνείο? Μήπως είναι και τα εταιρικά μέσα, μήπως και τα πρατήρια τα οποία υπάρχουν διαχειριστές? Γιατί ξέρετε, ένας οικογενειάρχης πρατηριούχος, εγώ τώρα γνωρίζω τον κλάδο, είμαι 52 χρονών. Γεννήθηκα μέσα σε αυτό το επάγγελμα. Ήταν μια επιχείρηση στην οποία μέσα από τους γονείς μου. Είναι και τα εταιρικά μέσα σε αυτήν την έρευνα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Τα αποτελέσματα έχουν γίνει από εκεί. Υπάρχουν διαχειριστές. Ξέρετε, υπάρχουν τα λεγόμενα εταιρικά πρατήρια. Όπου εκεί υπάρχει διαχειριστής. Όταν λέμε εταιρικό πρατήριο, δεν είναι η εταιρεία. Τι σημαίνει η εταιρεία? Είναι μια εταιρεία σε όλη τη χώρα, η οποία έχει σε όλη τη χώρα απλωμένα πρατήρια. Άρα κάποιοι άνθρωποι διαχειρίζονται αυτά τα πρατήρια. Αν αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν έχουν συνείδηση, είναι προφανές ότι μέσα και από εκεί μπορεί να υπάρχουν τέτοια φαινόμενα.
1: Εσωτερικοί έλεγχοι υπάρχουν? Δηλαδή η εταιρεία, για παράδειγμα, περιμένει το Πολυτεχνείο να βγάλει την έρευνα, ή η εταιρεία από μόνη της κάνει και αυτή ελέγχους, ή οφείλει να κάνει ελέγχους?
0: Και η εταιρεία από μόνη της, μάλιστα σύμφωνα με τα μέτρα αδέωσης επιμέλειας, και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να κάνει. Το εφαρμόζει το Υπουργείο τα πρατήρια υγραυσίμων. Είναι και η εταιρεία είναι υποχρεωμένη μια φορά το χρόνο να κάνει απαραίτητους ελέγχους. Γίνονται έλεγχοι. Υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με εταιρείες, όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
2: Αλήθεια είναι, το θέμα ξέρετε ποιο είναι?
0: Έλεγχο ότι κάνουν οι περιφέρειες, οι διευθύνσεις ανάπτυξης. Εγώ επειδή τυχαίνει να είμαι και αντιπεριφερειάρχης νήσων στην Αττική, και είμαι και ελεγχόμενος και ελεκτής, να σας πω ότι τα αποτελέσματα που έχει η Διευθύνση Ανάπτυξης δεν είναι στα ποσοστά αυτά. Βέβαια, να σημειώσουμε για τους καταναλωτές να μην τρομάζουν, ότι πρατήρια τα οποία είχαν μεγάλη απόκληση, που σημαίνει ότι αποδεδειγμένα έκλεβα τον καταναλωτή, είναι 10%. Έτσι, είναι 1 στα 10 σύμφωνα με την έρευνα.
2: Ναι.
0: Είπαμε πριν ότι το 12% είχε μικρές αποκλήσεις, οι οποίες δικαιολογούνται πολλές φορές από τον νόμο.
2: Καλά, δεν το συζητάμε αυτό, αλλά το ξέρετε, αυτό που συζητούσαν, ας πούμε, διάφοροι ήταν το εξής, ότι εγώ έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει, το λέω σχηματικά τώρα, έχει ένα τεπόζιτο το οποίο χωράει 30 λίτρα. Και πάω και μου βάζουν στο βενζινάδικο 35. Είναι άδειο το τεπόζιτο, έχει αδειάσει, και μου βάζουν 35. Πώς μπορώ να αποδείξω εγώ ότι δεν είμαι ελέφαντας?
0: Κοιτάξτε, ο κάθε καταναλωτής γνωρίζει λίγο πολύ, εάν είναι υποψιασμένος και ανατρέχοντας είτε μέσα από το ίντερνετ στη σελίδα του κατασκευαστή του αυτοκίνητου του, είτε στο βιβλιαράκι που έχουμε όλοι μέσα στο αυτοκίνητό μας που αναφέρει οδηγίες για το αυτοκίνητο. Φαίνεται μέσα πόσα λίτρα, πολύ σωστά είπατε. Αν το τεπόζιτό μας λοιπόν είναι 30 και κάποιος μας βάζει 35 λίτρα, είναι προφανές ότι σε μια απόκληση πάνω από 10% είναι προφανές ότι κάτι έχει συμβεί.
1: Κάτι
2: στραβό. Το θέμα είναι πώς βρίσκεις το δίκιο.
1: Δεν βρίσκεις το δίκιο σου όμως. Δηλαδή, άντε να, αυτό που είπε η Κατερίνα σχηματικά, άντε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας.
0: Ναι, υπάρχουν συγκεκριμένα τηλέφωνα, email, τα οποία μπορεί να καταγγέλει.

0: ο καταναλωτής όταν νιώθει ότι είτε αδικήθηκε είτε κάποιος τον έκλεψε κάποια επιχείρηση. Και συμβαίνει με όλες τις επιχειρήσεις. Μάλιστα ένα τετραψήφιο το 15-12 όπου μπορεί να καλέσει την αδική ειδικά και να κάνει την αναφορά του ή την καταγγελία του. Και το κράτος είναι υποχρεωμένο να ελέγξει αν αυτή η καταγγελία σταθεί ή όχι.
1: Πάντως έχει σημασία.
0: Και επόμενη καταγγελία να το απαντήσει κιόλας.
1: Πάντως έχει σημασία που λέτε ότι ο κλάδος σας είναι ένας από τους πιο αυστηρά ελεγχόμενους από διαφορετικές αρχές, από πολλές διαφορετικές αρχές, που λίγο στον καταναλωτή του μειώνει έτσι την αμφιβολία για το τι καύσιμο βάζει. Βέβαια, εδώ υπάρχει, επειδή εγώ μίλησα για νοθεία κακώς, εδώ δεν είναι μόνο και η ποσότητα που βάζει, είναι και το τι ποιότητας καύσιμο του βάζει, που αυτό είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, η οποία δεν ξέρω πώς και αν ελέγχεται.
0: Πολύ σωστό, και αυτό ελέγχεται. Δεν ξέρω αν έχει τύχει ποτέ να δείτε στον δρόμο μικρά βανάκια τα οποία γράφουν και ΔΑΚ. Είναι τα βανάκια του Υπουργείου Περιβάλλοντος που ελέγχουν επί τόπου στα πρατήρια υγροκαυσίμων την ποιότητα των καυσίμων. Ναι. Δηλαδή πηγαίνει στο πρατήριο και επί τόπου ελέγχει, παίρνει δείγμα και ελέγχει εκείνη την ώρα την ποιότητα των καυσίμων. Αν υπάρχουν υπόνοιες ότι το καύσιμο μπορεί να είναι νοθευμένο ή εκτός ορίων, λαμβάνει και άλλο δείγμα και πηγαίνει περαιτέρω έλεγχο στο χημείο του κράτους, στα εργαστήρια του κράτους. Είναι και αρκετές περιπτώσεις όπου έχουν επιβληθεί πρόστιμα σε πρατήρια υγροκαυσίμων, τα οποία είναι ανακοινώσιμα στο διαδίκτυο. Έτσι, δηλαδή, είναι υποχρεωμένη η ηλεκτρική αρχή που επιβάλλει το πρόστιμο, η νομαρχία, η περιφέρεια,
1: να τη γνωστοποιήσει.
0: Να γνωστοποιήσει, να ρωτήσει στο διαδίκτυο ότι αυτό το πρατήριο, το καύσιμο βγήκε εκτός ορίου. Βέβαια, να πούμε ότι υπάρχουν και περιπτώσεις όπου δεν είναι νοθεία. Υπάρχουν μικρές αποκλίσεις στο θείο, στο θειάφι, οι οποίες πολλές φορές προέρχονται ακόμα και από τη διήλυση, που προφανώς δεν είναι επιβαρυντικές για το αυτοκίνητο. Ενδεχομένως, όχι, ξεφεύγουν από τα όρια τα οποία έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η χώρα μας ως δικλείδα ασφαλείας για το περιβάλλον. Γενικά, να πούμε πάντως ότι σύμφωνα και με αυτή την έρευνα, η κατάσταση στο χώρο μας είναι αρκετά καλύτερη. Αυτό που φωνάζαμε όλοι εμείς οι πρατηριούχοι, οι οποίοι συνδικαλιζόμαστε, εκπροσωπούμε τον κλάδο μας και τις υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου μας. Ευτυχώς για μας το παρήγορο είναι ότι είναι καλύτερα τα πράγματα. Δυστυχώς υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει ακόμη.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Πού να αρχίσουμε.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Δημήτρη,
1: ο Καϊμάς.
2: Δημήτρη, σου έκανα συμπαράσταση. Ήμουν να ξυπνιά όλο το βράδυ, δηλαδή.
1: Δεν είμαστε καλά, Δημήτρη μου. Αποκλείστηκε η Ολλανδία. Δεν είμαστε καλά.
2: Δεν είναι καλά ο Διονύσης, να ξέρεις. Το έχεις καταλάβει.
1: Προσωπικά δεν είμαστε καλά. Στεναχωρέθηκα πολύ, φίλε. Πολύ.
3: Εκτός από αυτό όμως, αν εξαιρέσουμε τις προσωπικές μας προτιμήσεις.
1: Πώς γίνεται να τις εξαιρέσουμε.
3: Εχθές ήταν μια πραγματικά ωραία βραδιά, ποδοσφαιρική, με δύο παιχνίδια σαν πέναλτι. Ένα παιχνίδι να κρίνεται στο 96, δηλαδή όλα αυτά προκρίσεις, οπότε σίγουρα έτσι δείχνει μια ωραία βραδιά. Να το πούμε από την αρχή, με την Βραζιλία να πετάει έξω την Ιαπωνία στο 96, είχε προηγηθεί η Ιαπωνία, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο, μετά όμως βαρέθηκε η Βραζιλία. Ισοφάρισε, έβαλε και γκολ, σκαμπιθερίστηκε.
1: Παιδί μου, στο πρώτο ημίχρονο η Βραζιλία ήταν σαν να έκανε αγκαρία. Δεν ήταν στο γήπεδο.
3: Μπήκαν άλλοι. Δεν είχαν μπει τα ξαδέρφια.
1: Τώρα κάτι γνωστή από το χωριό.
3: Η Κρόνικη, ναι. Μετά 10.30 ώρα η Γερμανία κόντρα στην Παραγουάη. Η Γερμανία μπορεί να ακούγεται ως έκπληξη, αλλά η παρουσία της ως τώρα στο Μουντιάλ δεν ήταν έκπληξη.
1: Πέστα, ρε Δημήτρη, πέστα γιατί.
3: Ήταν κακή σε όλα τα παιχνίδια της, αν δεν ήταν μέτρια. Το Εκουαδόρ, δηλαδή το Σάββατο που έχασε, ήταν ένα ακόμα δείγμα. Μπορεί να λέγανε κάποιοι ότι ήταν αδιάφοροι, αλλά οι Γερμανοί ποτέ δεν είναι αδιάφοροι στα παιχνίδια τους. Απλά κάποιες φορές δεν μπορούν. Έτσι και τώρα ήταν ένα αποτυχημένο Μουντιάλ.
2: Καταρρίφθηκε ο μύθος στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
3: Εδώ που τα λέμε εδώ και κάμποσα χρόνια, έτσι. Δεν είναι εδώ κάμποσα χρόνια. Ελπίζουμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια από το Σεπτέμβριο θα παίξουμε. για το Nation League να είναι κάπως έτσι και να κερδίσουν οι Έλληνες και όχι οι Γερμανοί.
1: Ο Λίνεκερ που είχε πει αυτή τη φράση το γυρίζει στην Κυπουρική τώρα. Λοιπόν, η Ολλανδιάρα έχασε, ρε παιδί μου, πες τώρα.
3: Ναι, αλλά κοίταξε και το Μαρόκο όμως από την αρχή, ναι. Όχι από την αρχή.
1: Ήταν φορμαρισμένο.
3: Εδώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ ήταν στους τέσσερις. Πριν από ένα χρόνο στο κύπελλο Αφρικής, που δεν είναι κάποια μελιτέα διοργάνωση, το κατέκτησε.
1: Κόπα Αφρικά.
3: Στα προκριματικά έδειξε ότι είναι καλή ομάδα. Οπότε και νομίζω εχθές ήταν οι δύο κυρίως, ήταν ματσάρα χθες, έτσι. Ήταν ματσάρα και στην κανονική διάρκεια, αλλά και στα πέναλτι, παιδιά χαθήκανε τέσσερα πέναλτι. Δηλαδή, εμείς να παίζαμε μεταξύ μας και τα βάζαμε.
2: Αλήθεια,
3: ναι, ναι, αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει. Δηλαδή, τώρα. Αλλά μας συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες.
2: Ναι, εντάξει, τι να κάνεις.
3: Πριν πάω στα σημερινά παιχνίδια, έχω μείνει πραγματικά εκπληκτός από τη Νότια Κορέα. Από όλους την Νότια Κορέα. Από τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας και τους οπαδούς.
2: Για πες, γιατί.
3: Γιατί ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας, όχι το ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο πρόεδρος, σαν να λέμε ο πρωθυπουργός. Έτσι, ναι. Γιατί έχουν πρόεδρο στη Νότια Κορέα.
2: Ναι, ναι.
3: Διέταξε έρευνα για τους λόγους του αποκλεισμού από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Άντως, εδώ είναι οκ. Okay.
2: Ναι.
3: Οι Κορεάτες που είναι, τους βλέπουμε ότι είναι ήρεμοι, έτσι, ένας ήρεμος λαός.
2: Ναι.
3: Έχει γεμίσει στο διαδίκτυο, στα social, απειλές κατά της ζωής του προπονητή της Νότιας Κορέας.
2: Τι λες τώρα?
3: Πάνω από 180 αστυνομικοί στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ώστε να μην έχουμε μπάχαλα.
2: Είχαν αυτό, τέτοια προσδοκία, ναι, δηλαδή.
1: Όχι μόνο αυτό, τον φέρανε σε ώρα που με αστυνομική συνοδεία, σε ώρα που υποτίθεται δεν θα ήταν φύλαθλοι μαζεμένοι, και τον βγάλαν και με οποία πίσω πόρτα και ήταν και εκεί μαζεμένοι. Και τον γιούχαραν τον άνθρωπο, ναι.
3: Αυτό δεν το έχω ακούσει. Δηλαδή, να πω για κάποιες Λάτιν χώρες που ζουν
2: και τα πάντα.
1: Καλά, εκεί βγαίνει ο φύλαθος με το πιστόλι και πυροβολεί μέσα.
2: Στην Κολομβία, παιδί μου, σκοτώνουν.
1: Αυτό λέω, τι λέω εγώ, το ίδιο πράγμα.
3: Αλλά ότι οι Κορεάτες θα ζούσαν έτσι το ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν θα έχει τη ζωή μου το στοιχημάτισμα ότι δεν πρόκειται να είναι αυτή η χώρα. Μεγάλη χώρα. Στην Νότια Κορέα, γι' αυτό το αναφέρω, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Και
1: καλά
3: τώρα
1: κάνεις.
3: Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι ευτυχώς είναι πολλά που είναι νωρίς, δηλαδή ανθρώπινες ώρες δικές μας. Ακτήλε Φαντοστού Νορβηγία, 8 η ώρα. Μάλλον η Νορβηγία είναι το φαβορί, αλλά με αυτά που έχουμε δει ποτέ δεν ξέρεις. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Εδώ οι Γάλλοι νομίζω θα πάνε τρένο.
1: Έτσι πιστεύεις εσύ.
3: Και 4 η ώρα υπερματσάρα Μεξικό-Εκουαδόρ. Και το λέω υπερματσάρα. Στο Μεξικό. Σχολεία δεν έχει. Το κλείνουμε σήμερα. στο δημόσιο, τηλεεκπαίδευση όποτε μπορείτε. Συστάσεις στον ιδιωτικό τομέα, κάντε και εσείς τηλεεκπαίδευση, γιατί πρέπει να δούμε μπαλίτσα.
2: Εντάξει, θα τρελαθώ.
3: Η κυβέρνηση θα αποφασίσει έτσι. Δεν είπαμε μεταξύ μας, παιδιά, αύριο δηλώνουμε όλοι ασθένεια στην ΕΡΤ και δεν πατάμε και να δούμε παιχνιδί. Αυτό το αποφάσισε η κυβέρνηση.
2: Με τη βούλα, ναι, με την άδεια της αστυνομίας.
3: Δεν το αποφάσισε κανείς, ας το κάνουμε και επίσημα, έτσι.
2: Ωραία, παιδιά, ωραία πράγματα.
3: Αλλά και στο Εκουαδόρ, φαντάζομαι, δεν το έψαξα, αλλά δεν βρήκα κάτι. Αλλά την επόμενη της πρόκρισης είχε δοθεί η γενική αργία.
1: Βέβαια. Ξαχρυπνήσει κιόλα.
2: Θεούλιδες είναι.
1: Μ' αρέσουν αυτά, μ' αρέσουν πολύ.
3: Ναι, λέω, εκείνα συνέβαινε κάτι αντίστοιχο με τον προπονητή.
1: Εγώ θα τον είχαν. Δεν θα υπήρχε σήμερα.
2: Το κάναμε τα 40 ήδη.
3: Αλλά αυτή είναι η Κατερίνα. Και εγώ δεν. Δηλαδή, ωραία, λέω. Άντε, να έχουμε στόχο να προκριθούμε στην επόμενη φάση. Πόσο παραπάνω να πάει.
2: Δηλαδή, τι πίστευα είναι ότι ο Κορεάτης. Δηλαδή, ότι τι, α πούμε.
3: Άντε, λέω να παίζανε σήμερα. Δηλαδή, να παίζανε στου 32. Πόσο παραπάνω.
2: Οι Γερμανοί τι να πούνε, δηλαδή. Και οι Ολλανδοί.
3: Δηλαδή, ένα λαό που είναι και φιλήσυχος, δεν είναι στα κάγκελα για ό,τι συμβαίνει. Τουλάχιστον έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω.
1: Αυτή την εικόνα έχουμε, ρε παιδί.
2: Ναι,
1: είναι γενική
2: δεν
1: εικόνα.
2: Δεν ξέρουμε για πώς το λένε. Να βράζει το αίμα τους. Ένα τέτοιο πράγμα.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχει όμως και σήμερα και απόψε το βράδυ έχει ματσάρες δηλαδή και παίζουν όλες οι ομάδες. Δηλαδή παίζει και η Νορβηγία, παίζει και η Γαλλία, παίζει. Ποιο άλλο είπε, όχι, εντάξει. Μεξικό, Μεξικό το γουστάρουν, ναι, μ' αρέσει.
2: Μεξικό θα βλέπει πάλι πρόεδρος και θα βλέπει τον άντρα της στο σαλόνι και θα πηγαίνει στη τηλεόραση, θα φυλάει την οθόνη και τέτοια.
3: Ποια θα το κάνει αυτό?
2: Η πρόεδρος του Μεξικού.
3: Α, ναι, εντάξει, είναι άλλος λαός. Αυτοί είπαμε Λάτιν, οπότε έχουν δει αλλιώς το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση για τους Νοτιοκορεάτες. Αλλά μας είπαμε και τα τρία ματσάκια και εκτείνε πάντως του Νορβηγία 8. 12 Γαλλία, Σουηδία και 4 Μεξικό, Εκουαδόρ. Νομίζω θα είναι μια χαρά παιχνίδια.
1: Άρα θα έχουμε να πούμε αύριο το πρωί πάλι.
2: Άλλη ξενύχτια, ναι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Μας ο Δημήτρης Καϊμάς.
1: Ναι, ο Δημήτρης Καϊμάς. Έχουμε 2-3 μηνύματα. Η πρωτοβουλία Καβάλα Stop Διοξίδιο του Ανθρακούς διοργανώνει μεγάλη ενημερωτική συναυλία διαμαρτυρία την Τετάρτη 1η Ιουλίου στην πλατεία Κανάρι ενάντια στην προγραμματισμένη αποθήκευση διοξιδίου του άνθρακα στον κόλπο τη Καβάλα. Ένα μήνυμα. Ο Σπύρος αναρωτιέται πώς με το ρεύμα υπάροχοι ρεύματος που δεν παράγουν ρεύμα. Πουλάνε πιο φτηνά από τη ΔΕΗ. Αυτό τώρα είναι ο αλγόριθμος, η εξίσωση κτλ. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει του προπονητή της Νότιας Κορέας του απαγόρευσαν την είσοδο στα σούπερ μάρκετ.
2: Για όνομα του Θεού, παιδιά.
1: Παιδιά, δεν.
2: Τι κακό είναι αυτό.
1: Άλλος φίλος λέει νόμιμα θα ξενυχτάω. Γιατί σήμερα είναι και τελευταία μέρα στο σχολείο. Μην με ματιάσετε 2 μήνες διακοπές. Ο Παναγιώτης από την Πάτρα που είναι διευθυντής σχολείου ΕΠΑΛ. Είναι αυτός που μας έλεγε να τρώμε γουάσα.
2: Σκόρδα.
1: Τελικά από ποιους έχασε η Ολλανδία? Από το Μαρόκο, είπαμε.
2: Μαρόκο.
1: Από το Μαρόκο.
2: Μαρόκο.
1: Ναι. Κύριε Πέτρο, από το Μαρόκο. Λοιπόν, και ο φίλος μου ο Γιώργος από την Εγνατία λέει: καλημέρα, 29 βαθμούς ήλιος και λίγη κίνηση. Όσον αφορά στα καύσιμα, όλα καλά τα λέει ο πρόεδρος, αλλά κλείνουν βενζινάδικα και ανοίγουν με νέο αφημί. Αυτό είναι ένα νέο θέμα. Και το δεύτερο, ακόμη να πέσει η τιμή της βενζίνης. Τρίτο, διόρθωσε ότι η έρευνα μιλούσε για όγκο καυσίμου, όχι για νοθεία. Λες και δεν είναι και τα δύο χιδέα. Ωραία, και τα δύο, αλλά η έρευνα όμως του Πολυτεχνείου. Η έρευνα του Πολυτεχνείου αφορούσε το συγκεκριμένο. Το επιπλέον το ελιποβαρές. Ναι. Δεν αφορούσε την νόθευση με άλλα προϊόντα, ας πούμε.
2: Δεν έχουμε τέτοια ζητήματα εμείς.
1: Ναι, οπότε γι' αυτό αναφέρθηκε σε αυτό.
2: Να σας πω γρήγορα ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος της Μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών και από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι πάνω τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα δηλαδή έχει προβλήματα. Πολύ αυξημένη στο λιμάνι του Πειραιά, στην Παραλιακή τη βλέπω καλά τα πράγματα. Το ίδιο και στην Μεσογείον. Στην Κηφισίας είναι κατά τόπους από το ύψος του Χαλανδρίου και κάτω, και προς τα κάτω είναι δηλαδή το πρόβλημα. Και να σας πω και για το. Στο κέντρο είναι εντάξει ακόμα, καλά τα πράγματα. Και λέω γρήγορα και τη Θεσσαλονίκη.
1: Άντε από αύριο 1η Ιουλίου θα αρχίσει σιγά σιγά να ρεώνει ο κόσμος. Σιγά σιγά. Σταδιακά. Για παράδειγμα, να κλείνουν τα ΕΠΑΛ.
2: Εντάξει.
1: Θα φύγει ο κόσμος.
2: Πόσοι είπαν.
1: Καθηγητές, ας πούμε, εκπαιδευτικοί, διευθυντάδες.
2: Περίμενε, Χρυσέ μου, από τη Θεσσαλονίκη.
1: Περιμένω, Χρυσέ μου.
2: Λοιπόν, περιφερειακός και στα δύο ρεύματα, από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Το ξέραμε.
2: Πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Στο περιφερειακό. Την Τσιμισκή τη βλέπω καλή. Μόνο σε ένα κομμάτι της έχει λίγο χαμηλές ταχύτητες. Εκεί λίγο πριν το Λευκό Πύργο. Δηλαδή όπως πηγαίνουμε.
1: Δεξιά.
2: Πηγαίνουμε προς τα έξω.
1: Δεξιά.
2: Πάμε να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Αριστερά.
2: Έτσι. Πάμε προς το λιμάνι, ας πούμε, προς τα εκεί.
1: Ναι.
2: Εκεί. Ναι, φεύγω. Εντάξει. Εντάξει, θα φύγω, παιδιά. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά να μείνετε. Η Όλγα έχει κίνηση, Διονύση.
1: Κρίμα.
2: Η Βασιλής Όλγα. Λοιπόν, να μείνετε εδώ. Ακολουθούν

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σεισμός 4,2 ρίκτερ σημειώθηκε στις 7 και 13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. Η Βενεζουέλα συνεχίζει να μετρά τις πληγές της μετά τους 2 καταστροφικούς σεισμούς. Την ιδιαίτερα σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί περιέγραψε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ ολοκληρώνεται οριστικά σήμερα, καθώς η κυβέρνηση αποφάσισε να μην παρατείνει περαιτέρω το έκτακτο μέτρο. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται εθνική συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Η ηλεκτρική οι μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα και στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το ΕΓΑΛΕΟ, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Οι προγραμματισμένες συνομιλίες των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για τα στενά του Ορμούζ αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα, με τον Αμερικανό Πρόεδρο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Από την Κάσο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε την κυβέρνηση να ζητήσει καταδίκη της Τουρκίας από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, ζητώντας αποτελεσματική υπεράσπιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ, καθώς και 2 ακόμη άτομα της οικογένειάς του, τραυματίστηκαν σοβαρά χθες το βράδυ στο Μονακό, όταν εξεράγει εκρηκτικός μηχανισμός στην κατοικία του. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, ο ύποπτος άφησε στην είσοδο του κτηρίου τσάντα με εκρηκτικό μηχανισμό που περιείχε μεταλλικά σκάγια. Ο Ουκρανός ολιγάρχης βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από το Κίεβο, λόγω επιχειρηματικής δραστηριότητας στην κατεχόμενη από τη Ρωσία Κριμαία, σύμφωνα με Ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας. Ο εφιάλτης του καύσωνα στην Ευρώπη δεν έχει τέλος. Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας προειδοποίησε ότι η ακραία ζέστη έχει ήδη στοιχήσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.300 ανθρώπους, σε ένα κύμα καύσωνα που οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το χειρότερο που έχει καταγραφεί ποτέ στην Γυραιά Ήπειρο. Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψηφίους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι ως 6 Μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλήσεις εσύ.
1: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
7: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
8: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
9: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ολοκληρώθηκε χθες στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται σήμερα. Η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και για πρόκληση μεθοδευμένου πόνου σε βάρος του παιδιού, ενώ πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Κατά την αγόρευσή της, έκανε λόγο για πολύμηνη και ιδιαίτερα σκληρή κακοποίηση του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη βία που υπέστη. Παράλληλα, ζήτησε να απορριφθούν τα αιτήματα περί μειωμένου ή ακαταλόγιστου για τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, επισημένοντας ότι δεν προκύπτουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ηράκλειο όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών κατάπιε ελαττήριο από στυλό με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Οι γιατροί της κλινικής προχώρησαν σε επιτυχή αφαίρεση του ξένου σώματος, με την κατάσταση της υγείας του βρέφους να μην εμπνέει ανησυχία. 70 μετανάστες περισυνέλεξαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Η πρώτη λέμβος με 34 άτομα εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από ένα αέριο μέσο της Frontex 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και η δεύτερη με 36 άτομα μία ώρα αργότερα στην ίδια περιοχή. Τους αλλοδαπούς και από τις δύο λέμβους περισυνέλεξε σκάφος της δύναμης Frontex και τους μετέφερε στη Γάβδο. Εν τω μεταξύ, μία ακόμη λέμβος, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες με περίπου 32 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 28 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Ο εντοπισμός έγινε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης Frontex. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές. Με τη νέα αυτή λέμβο, οι μετανάστες που έχουν φτάσει στη Γάβδο τις τελευταίες ώρες φτάνουν τους 102. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες τα Χανιά συνταξιούχοι από όλη την Κρήτη, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια και το αυξημένο κόστος ζωής. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων υπογράμμισαν ότι τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν έντονα, με τις χαμηλές συντάξεις και τις αυξήσεις στις βασικές δαπάνες να δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Σήμα κινδύνου για τη σοβαρή υποστελέχωση του καταστήματος εκπέμπει η Ένωση Υπαλλήλων της Αγροτικής Φυλακής της Αγιάς και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν πως οι συνεχείς ελλείψεις προσωπικού σε συνδυασμό με τις νέες αποσπάσεις υπαλλήλων σε άλλα σοφρονιστικά καταστήματα έχουν αυξήσει σημαντικά το φόρτο εργασίας. Όπως λένε, η μετακίνηση προσωπικού δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, ενώ ζητούν από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις και ουσιαστική ενίσχυση των φυλακών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς. Κάτοικοι του ακροτηρίου εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση μη λειτουργίας του θερινού ολοήμερου αθλητικού οικολογικού σχολείου στην περιοχή του Καμπανίου το 2026, κάνοντας λόγο για ευνηδιαστική ανατροπή στον προγραμματισμό οικογενειών και για άνηση μεταχείριση των παιδιών της περιοχής. Παράλληλα, προχωρούν σε συλλογή υπογραφών και καλούν σε ανοιχτή συζήτηση την τοπική κοινωνία, διεκδικώντας την άμεση επανένταξη του προγράμματος στο ακροτήρι. Πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και την εξέλιξη σημαντικών έργων συζητήθηκαν στη συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλανδράκης απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με τον δημοτικό φωτισμό, την οδοποιία και τις αναπλάσεις στις περιοχές Μεσκλά και Ζούρβας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στον πολεοδομικό σχεδιασμό της περιοχής, αλλά και στις θέσεις του Δήμου για το βόρειο δικό άξονα Κρήτης και την ανάγκη κατασκευής της παρακαμπτήριας οδού. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα παραβατικότητας και ενώ έγινε ενημέρωση για την πορεία του έργου του βιολογικού καθαρισμού, το οποίο, όπως τονίστηκε, συνεχίζεται παρά τις δυσκολίες. Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής Χώμα Νερό Φωτιά φιλοξενεί από 2 έως 5 Ιουλίου το Θραψανό, το ιστορικό χωριό των Αγκιοπλαστών και ένας από τους σημαντικότερους τόπους της κεραμικής παράδοσης στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, μέσα από τη δύναμη των τριών στοιχείων της φύσης, του χώματος, του νερού και της φωτιάς, το φεστιβάλ γίνεται για μια ακόμη χρονιά σημείο συνάντησης της τέχνης, της παράδοσης, της έμπνευσης και της καινοτομίας. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για πέμπτη χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της παλιάς πόλης και του ενετικού λιμανιού των Χανίων. Σήμερα στις 8, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Χανίων Βιγλάτορες παρουσιάζει τη στράτα της νέας γενιάς. Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από το Κούνκαπί. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το Γελί Τζαμί και το τελικό σημείο συνάντησης, η πλατεία της Ιεραμονής Εισοδίων της Θεοτόκου στα Χανιά. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η πεζοπορική διαδρομή που διοργάνωσε ο Δήμος Πλατανιά στο νέο μονοπάτι ΚΑΠΑ1 στο Κολυμπάρι με τη συμμετοχή πολλών πολιτών. Οι περιπατητές επισκέφτηκαν ιστορικά και θρησκευτικά σημεία της περιοχής, μεταξύ άλλων τα ανακοινισμένα πολυβολία της γερμανικής κατοχής, την Ιερά Μονή Γωνιάς και την Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης. Και ο καιρός, έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη με μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα βόρεια και η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για σήμερα. Πάμε λοιπόν στο τελευταίο πρωινό του μήνα που διανύουμε. Πάμε να τον αποχαιρετήσουμε, να τον ξεπροβοδίσουμε και να ευχηθούμε όλοι μαζί να είναι μια ασφαλιά καλύτερος ο επόμενος μήνας, ο Ιούλης, που έρχεται ως ο νούπο. Ερτ Χανίων, Ερτ Ηρακλείου, σε ένα κοινό πρόγραμμα όπως κάνουμε κάθε πρωί αυτή την ώρα, με τους κυρίους Στρατήγη και Χαραλαμπάκη να φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής, από την Ανατολική Κρήτη την Ελένη Ξυλούρη να είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, και για εδώ, για την Δυτική Κρήτη, Βάιος Χειμώνας φροντίζει για εσάς τον ήχο της εκπομπής. Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματιακή υποστήριξη, η Μαρίνα Μαντακάκη είναι στο μικρόφωνο, μέχρι τις 9 η παρέα μας. Καλοκαιράκι με θερμοκρασίες όπως πρέπει για την εποχή, με τη ζεστούλα μας, με το βοριαδάκι μας, με το προσοχή μας, πρέπει να πω, με έναν ήλιο που μας είπε καλημέρα 6 και 4 το πρωί, θα δεις 20 και 53 ακριβώς. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα κοινοβουλευτισμού, είναι η ημέρα των αστεροειδών και θα πούμε χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία που γιορτάζουν.

Σήμερα οι συνάδελφοί μας στην Ανατολική Κρήτη θα βρεθούν για μία ακόμη μέρα έξω από το δικαστικό μέγαρο εκεί στο Ηράκλειο, διότι σήμερα περιμένουμε την ετοιμιγορία. Το τι θα γίνει και τι θα αποφανθεί έτσι το δικαστήριο. Είχαμε ανατροπή εχθές στην εξέλιξη αυτής της δίκης, διότι περίμεναν οι συναδελφοί μας εκεί την απόφασή του. Ωστόσο, το δικαστήριο κάλεσε τους δύο κατηγορούμενους να δώσουν μια συμπληρωματική απολογία. Η συνεδρίαση διεκόπη στη συνέχεια. Η μητέρα, 27χρονη, όταν την κάλεσε η ανακρίτρια εκ νέου να τοποθετηθεί, είπε ότι δεν έχω να προσθέσω κάτι. Ο 44χρονος πρώην σύντροφός της είπε το συγγνώμη από τον Άγγελο, μόνο από τον Άγγελο. Είναι πολλά τα συναισθήματα που κυριαρχούν εκεί και τα στοιχεία βέβαια που υπάρχουν και που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Η εισαγγελέας χθες υπογράμμισε ότι ο μοναδικός που δεν έχει υπεράσπιση είναι ο Άγγελος που λείπει από εδώ σήμερα. Επισήμανε πως όλα όσα υπέστη το παιδί είναι καταγεγραμμένα στο μικρό του σώμα. Ολοκλήρωσε την αγόρευσή της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ο Άγγελος τη βλέπει από εκεί που είναι και λυπάται για τη μητέρα που είχε». Έκανε την πρότασή της, ήταν ιδιαίτερα αιχμηρή απέναντι στους δύο βασικούς κατηγορούμενους, δηλαδή τη μητέρα του παιδιού και τον πρώην σύντροφό της. Υποστήριξε ότι και οι δύο λένε ψέματα, ότι επί τουλάχιστον δύο μήνες πριν από εκείνο το μοιραίο πρωινό της 26ης Ιανουαρίου ασκούσαν στο τρίχρονο παιδί ανελαίτη συστηματική και ιδιαίτερα σκληρή κακοποίηση. Επικαλέστηκε και την ιατροδικαστική έκθεση. Η έκθεση λέει ότι οι κακώσεις στο κεφάλι του μικρού Άγγελου ήταν αντίστοιχες με εκείνες που παρατηρούνται σε σοβαρά τροχαία δυστυχήματα και υπενθύμησε ότι το παιδί έφερε συνολικά 32 τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Ζήτησε την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου τους για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και για την πράξη της πρόκλησης μεθοδευμένου πόνου σε βάρος του παιδιού. Φανταστείτε τώρα ότι μιλάμε για κατηγορίες και αναφέρονται στοιχεία που αφορούν ένα τρίχρονο παιδί. Πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα, ζήτησε να απορριφθεί οποιοδήποτε αίτημα περί μειωμένου καταλογισμού, αυτά που είπανε οι ακαταλόγιστοι και για τους δυο, και επεσήμανε ότι σύμφωνα με τον παραγματογνώμονα δεν συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Αυτό λοιπόν περιμένουμε σήμερα, την απόφαση,

Εδώ πάνε και έρχονται οι μετανάστες, εννοώ στη Γάβδο, από διπλή που ήτανε η επιχείρηση της Frontex έγινε τριπλή. Είχαμε τις δύο διασώσεις, συνολικά 70 άτομα σε διαφορετικά σημεία, έτσι, νότια της Γάβδου, και στην πορεία ήταν άλλοι 30 κάτι τόσοι, δηλαδή μέσα σε λίγες ώρες φτάσαμε τους 102, έχουν μεταφερθεί στο λιμάνι της Γάβδου και θα αργά το απόγευμα, αργά το μεσημέρι θα έρθουν και εκείνοι στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς.

Όλοι εμείς εδώ στην Ερτχανίων, και θα πρέπει να το πω αυτό, δηλώνουμε τη βαθιά συμπαράστασή μας και τα πολλά πολλά συλληπιτήριά μας στον πρώην αντιδήμαρχο, στο Δημήτρη το Λιψάκη, για το πένθος που βιώνει μετά τον ευνίδιο θάνατο της 40χρονης κόρης του Άννα. Η Άννα εντοπίστηκε νεκρή σε τουριστικό κατάλημα στη Σούδα και ειλικρινά, στη Σούγια με συγχωρείτε, και ειλικρινά από χθες προκάλεσε σοκ όλο αυτό στην τοπική κοινωνία και όχι μόνο. Συνεχίζονται οι έρευνες να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου, θα γίνουν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και εργαστηριακές εξετάσεις. Είναι πάρα πολλές οι ανακοινώσεις και από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης και από το Ναυτικό Όμιλο Χανίων. Ήταν αδελφή του προπονητή του ομίλου, Σεμπάστιαν Λιψάκη. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα των εκπροσώπων, συλλόγων, έτσι από εδώ, από τα Χανιά, που θέλουν όλοι να δηλώσουν ότι η σκέψη τους βρίσκεται δίπλα στην οικογένεια, για την οποία βέβαια εύχονται δύναμη, κουράγιο για να αντιμετωπίσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία.

Θα τα πούμε έτσι και στη συνέχεια της εκπομπής, τη δεύτερη ώρα. Να πω στο δικαστικό θέμα, εχθές είχαμε και την απόφαση του δικαστηρίου για τον νεαρό που έβαλε φωτιά στο σπίτι του και πέταξε και πέτρα στους πυροσβέστες που πήγαν εκεί για να επιχειρήσουν. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, λοιπόν, του επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών και 3 μηνών χωρίς αναστολή. Μια καταδίκη που αφορά και τον εμπρισμό της κατοικίας του αλλά και την επίθεση που φέρεται να έκανε στο πυροσβεστικό όχημα, πέταξε πέτρες στη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης. Να θυμίσω ότι έγινε το περιστατικό, ο κατηγορούμενος έφυγε από το σημείο, εντοπίστηκε βέβαια και συνελήφθηκε λίγη ώρα αργότερα από αστυνομικούς που τον καταδίωξαν. Ο νεαρός έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις διοκτικές αρχές και σε βάρος του υπάρχουν και άλλες δικαστικές υποθέσεις.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων πάντα σε επίπεδο Κρήτης. Θα αρχίσουμε με τον αγώνα της Κρήτης. Μαρίς, σχέδιο υφαρπαγής της περιουσίας των πολιτών και είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Χανιώτες ετοιμάζουν μήνυση σε βάρος της ΓΕΚ Τέρνα για την ταλαιπωρία. Κρήτη, ο καπετάν Μανώλης για το μεταναστευτικό. Σιμαντηράκης, ένα μεγάλο καράβι χρειάζεται κόπο για να στρίψει. Σοκ από το θάνατο της Άννας Λιψάκη. Παύλος Πολάκης, Εθνική Τράπεζα υπό δημόσιο έλεγχο, είναι τα θέματα της εφημερίδας Αγώνας της Κρήτης. Πάμε στο διπλανό νομό, ξεφυλίζουμε τα ρεθεμιώτικα νέα. Υψηλή φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων στη χώρα. Δουλεύουν μισό χρόνο για να πληρώσουν φόρους και εισφορές στο κράτος. Σταθερά ανωδική η τάση στις τιμές των ενοικίων στο Ρέθυμνο, λίγο πριν την αναζήτηση φοιτητικής στέγης. Το κλειδί της πόλης του Ρεθύμνου στον αρχαιολόγο Νίκο Σταμπολίδη. Σε κλίμα συγκίνησης η τελετή ανακήρυξής του σε επίτιμο δημότη. Αναγκαία η επένδυση σε υποδομές και ποιότητα για τον 12μηνο τουρισμό. Θετικά τα δείγματα της σεζόν του 26 σύμφωνα με την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Προκήρυξη 11 θέσεων ιατρών για τα κέντρα υγείας του Ρεθύμνου από 9 έως 27 Ιουλίου, το διάστημα υποβολής αιτήσεων. Σχεδιασμός δράσεων για τη στήριξη του μελισσοκομικού τομέα, συνεδρίαση στην περιφέρεια Κρήτης. Ενεργοποιήθηκε το πιλωτικό πρόγραμμα διαχείρισης του λαγοκέφαλου, εστιασμένο χωρικά στην Κρήτη. Από την ανασκαφή στις προθήκες αθέατα ευρήματα της αρχαίας Ελεύθερνας, στην επέτειο των 10 χρόνων λειτουργίας του μουσείου. Στο Ρέθυμνο θα παραμείνουμε και θα ξεφυλίσουμε την κριτική επιθεώρηση, η μεγάλη εξίσωση του στεγαστικού. Ακριβή και περιορισμένη η κατοικία παρά την έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Συγκινημένος από την τιμή σχεδιάζει την επόμενη μέρα της Ελεύθερνας στην χριστιανική εποχή. Ο Δήμος Ρεθύμνου ανακήρυξε τον καθηγητή αρχαιολογίας κ. Σταμπολίδη επίτιμο δημότη. Νέα δεδομένα στη μάχη για την Πασχισαρχία. Εξελίξεις στα φάρμακα αδυνατίσματος. Ψήφος εμπιστοσύνη στην Κρήτη για το στόχο του 12μηνου τουρισμού, τι δήλωσε η Όλγα Κεφαλογιάννη. Νέα προκήρυξη 11 θέσεων γιατρών για τα κέντρα υγείας Ρεθύμνου. Και ο κύριος Κρεβατσούλης μιλάει για τους παράγοντες που τροφοδοτούν την κρίση και τις απαραίτητες παρεμβάσεις για να δοθεί ανάσα, είναι τα θέματα της κριτικής επιθεώρησης. Στο Λασίθι θα πάμε, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Νέες δυνατότητες για τη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Μαθητές με κορυφαίες επιδόσεις στις πανελλαδικές μιλούν για την προσπάθειά τους. Στελέχη του τουρισμού συζητούν για τις δυνατότητες της περιοχής μας. Κατεπίγουσα συνεδρίαση για τις ΑΠΕ. Πολύ καλή παρουσία για την αγωνιστική ομάδα του ΝΟΑΝ στην πρώτη φάση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το αθλητικό θέμα της εφημερίδας. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Πρόστιμο 180.000 ευρώ στο Σκουλούδι. Η αυτοψία που προκάλεσαν οι κάτοικοι στην πολεοδομία έβγαλε λαγό στον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι πλέον υπόχρεος. Νοικιάσει δεν νοικιάσει ο πλεύρης για δομή μεταναστών, είναι το θέμα της εφημερίδας. Η Πατρίς των 80 χρόνων ευχαριστεί και συνεχίζει. Πάνε γιαρακοί και ξετινάζουν τον καφετζή. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, μικρά παραδοσιακά καφενεία στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, υποδίθηκαν τους πελάτες και έκαναν φίλο και φτερό, αποδείξεις και POS. Κλειδί ο σύντροφος της 43χρονης για το κίνητρο της αυτοκτονίας της, οι διακοπές στο πολυτελές θέρετρο και η διερεύνηση πλαστογραφίας από την Ελλάς για το σκοπευτήριο. Τέλος τα απογευματινά χειρουργία, επιστρέφουν οι λίστες της υπομονής, ο στόχος του 50% για τις επεμβάσεις δεν επετεύχθη, αλλά ο υπουργός μιλάει για θρίαμβο. Ο Άγγελος λυπάται από εκεί ψηλά για τη μητέρα που είχε, συγκλώνησε η εισαγγελία στη δίκη. Σήμερα η ετοιμιγορία του δικαστηρίου για το θάνατο του τρίχρονου από κακοποίηση. Ο καλλιτέχνης πρέπει να λειτουργεί σαν φακό στα σκοτάδια. Έχει συνέντευξη στην εφημερίδα Πατρίς του συγγραφέα και ποιητή Κωστή Μοδάτσου.
Καθημερινά πεδίο μάχης, Ρωμά και Παραβατικών ή Αγία Τριάδα. Από τους ανεμόμυλους του Θερβάντες στους αντιπάλους του Μαξίμου. Με τα βίντεο θα δέσουν το πόρισμα για την πυρκαγιά στον Άι Γιάννη το Χωστό. Έτσι σώθηκε το 11 μηνών μωρό που κατάπιε μεταλλικό έλασμα από ένα στυλό. Τα μικρά θαύματα που γίνονται τώρα στην κλινική Ορειλά του Παγνή, ακόμα και εκτός εφημερίας, λέει η εφημερίδα. Και στα αθλητικά θέματα, μπάσκετ Κορασίδων, δεύτερο στην Ελλάδα Όφη. Όφη στα 3.000 τα διαρκείας μέχρι την Κυριακή εκπτώσεις και γάμα εθνική με πρίκα πάνω από 100 γκολ στον Εργοτέλη ο Ποτουρίδης είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας. Πάμε να ξεφυλίσουμε και τη Νέα Κρήτη. Θυελώδης αγόρευση από την εισαγγελέα και οι δύο λένε ψέματα. Καταπέλτης και για τους δύο κατηγορούμενους για τους οποίους είπε χαρακτηριστικά δεν θα μας πούν την αλήθεια ποτέ. Η πολύκροτη δίκη διακόπηκε χθες μετά τη συμπληρωματική απολογία των κατηγορουμένων και σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Όρια οικισμών, ανεβαίνουν οι τόνοι, οργανώνεται η αντίδραση. Παγνή, ασφιχτικές πληρότητες πάνω από τα όρια. Καύσωνας, η Ευρώπη φλέγεται ενώ εδώ κάνει δροσιά. Μουντιάλ 2026, πέρασε η Σελεσάο, η Βραζιλία υπέταξε τη σκληροτράχαλη Ιαπωνία 2-1 στο 95. Ακρίβεια, μορατόριουμ με τις επιχειρήσεις ανήγγειλε η κυβέρνηση. Παλαιστίνια δημοσιογράφος, ο θάνατος είναι η καθημερινότητά μας στη Γάζα. Στη Νέα Κρήτη διαβάζομαι ακόμη γενετικές ασθένειες στην Κρήτη, υψηλή συχνότητα κυστικής ίνωσης και νοτιαίας μυϊκής ατροφίας και δεν υπάρχουν σκοτεινές πτυχές, δεν μπορούσε να αποφευχθεί, τι λέει ο συνήγορος του Προέδρου του Σκοπευτικού.

ακραίων θερμοκρασιών σε ένα καύσωνα που χαρακτηρίζεται ως ο χειρότερος στην ιστορία της γυράς Ηπείρου. Στο Δήμο Πλατανιά άλυτα τα προβλήματα, τεταμένο κλίμα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, στα γράμματα και στον πολιτισμό τεράστια η παρακαταθήκη του Νίκου Παπαδάκη, αναφορές σε εκδήλωση στο Φεστιβάλ Βιβλίου στα Χανιά, σε δομές Δήμων του Νομού Χανίων εργαζόμενοι σε αναμένα κάρβουνα, έντονη ανησυχία για τους συμβασιούχους, συμβουλές μετά τις πανελλαδικές στο μηχανογραφικό ξεκλειδώνει το μέλλον, αναφορές σε εκδήλωση της Ένωσης Φροντιστών Χανίων και επίσημα στην Κρήτη ξεκίνησε το σαφάρι για το Λαγοκέφαλο. Τέλη Ιουλίου ολοκληρώνονται οι εργασίες στην αγορά, ετοιμάζονται οι καταστηματάρχες για τη διαμόρφωση των χώρων τους. Στο Πολυτεχνείο Κρήτη η καινοτομία Παταϊγκάζη, ασημένιο μετάλλιο σε διεθνή διαγωνισμό. Το Μάρτιο στην Κρήτη έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας, αυξημένος αριθμός αδειών και μεγαλύτερος σε όγκο οι οικοδομές. Στις αγροτικές φυλακές της Αγιάς σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης. Για χιλιάδες χρήστες ναρκωτικών στην Ελλάδα στήριγμα οι δομές απεξάρτησης. Αγανάκτηση για τις αλλαγές που έφεραν σειρά προβλημάτων. Ακόμη Χανιά, πένθος στην οικογένεια του πρώην αντιδημάρχου Δημήτρη Λιψάκη, Ηράκλειο, 3,5 εκατομμύρια για το μινωικό ανάκτορο φεστού, Λειψιδρία, βράχνας, οι απώλειες νερού στα δίκτυα και δεξιότητες, συμβουλές για τους νέους ακαδημαϊκούς πολίτες, ένα άρθρο που υπογράφει ο κύριος Παναγιώτης Αλεβαντής.

0: Πάμε και στα ρεπορτάζ μας τώρα, φίλες και φίλοι, γιατί όσοι περάσατε χθες εκεί από τις 11 το πρωί και μετά από την πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, θα είδατε εικόνες που δεν είναι η πρώτη φορά, σίγουρα δεν θα είναι και η τελευταία, εικόνες όμως που δεν τιμούν, που μας κάνουν έτσι να προβληματιζόμαστε για μια ακόμη φορά. Συνταξιούχοι λοιπόν, αψηφώντας τη ζέστη, γιατί έκανε ζέστη εχθές, ήταν και καυτός ο ήλιος, από όλη την Κρήτη βρέθηκαν στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, βρέθηκαν για να φωνάξουν για μια ακόμη φορά, για να ζητήσουν τα ίδια πράγματα, γιατί αν κάποιος γράψει έτσι, αρχίσει να γράφει αυτό το ρεπορτάζ, τα αιτήματα είναι τα ίδια. Έτσι είναι διαχρονικά και βρίσκονται και στην ίδια κατάσταση. Θέλουν να τους επιστραφούν οι περικοπές από τις συντάξεις, ζητούν, γιατί την έχουν περισσότερο ανάγκη, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ζητούν όλα αυτά που χρειάζονται, για τα οποία μόχθησαν, έτσι πρέπει να πούμε, για να έχουν μια αξιοπρεπής ζωή μετά από τόσα χρόνια που βρίσκονταν στην εργασία τους, που βρίσκονταν στα ασφαλιστικά ταμεία. Ζήτησαν λοιπόν να υλοποιηθούν όλα εκείνα τα θα που ακούν συνεχώς και να μην δοθούν, όπως είπαν χαρακτηριστικά, ψεύτικες υποσχέσεις εν ώψη και των βουλευτικών εκλογών έτσι που έρχονται. Συναντήθηκαν λοιπόν εκεί στην πλατεία της Δημοτικής Αγοράς, έκαναν σύντομους χαιρετισμούς, ήταν εκπρόσωποι των συνταξιουχικών σωματείων, μετά κάνανε πορεία από τη Δημοτική Αγορά, φτάσανε στη 1866 και βέβαια ανανέωσαν το ραντεβού τους στην πανελλαδική διαδήλωση που θα γίνει εκεί κάπου το Σεπτέμβρη, νωρίς το Σεπτέμβρη, στο πλαίσιο βέβαια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ήταν ο πρόεδρος Ένωσης Συνταξιούχων ή Καρεθύμνο, κύριος Χαράλαμπος Φακιανάκης, που κάλεσε την κυβέρνηση να σκύψει πάνω στα προβλήματα των συνταξιούχων. Ήταν ο κύριος Λεωνίδας Ριτζάκης, που είναι αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΟΑΕ, και ήταν και ο κύριος Κώστας Περπυράκης, ο πρόεδρος των συνταξιούχων από τον Ομό Ρεθύμνου. Να τους ακούσουμε.
1: Βρισκόμαστε πάλι στο δρόμο του αγώνα. Οι συνταξιούχοι όλης της Κρήτης μαζευτήκαμε σήμερα στα Χανιά για μια ακόμα φορά να διατρανώσουμε την απόφασή μας να συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Στέλνουμε σήμερα από τα Χανιά μήνυμα ξεκάθαρο και κριτικό στον κριτικό Πρωθυπουργό να σκύψει πάνω στα προβλήματα των συνταξιούχων, τα οποία αποφεύγει να τα μελετήσει, να δώσει τις απαραίτητες λύσεις, γιατί θα είμαστε στα πόδια τους. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον αγώνα μας. Δεν θα αφήσουμε κανένα κόμμα, καμιά κυβέρνηση να ξεχάσει τα προβλήματα των συνταξιούχων. Θα είμαστε στο δρόμο του αγώνα και να τους στείλουμε και ένα ηχηρό μήνυμα από τα Χανιά. Οι συνταξιούχοι είμαστε μεγάλοι, αλλά δεν ξεχνούμε. Δεν ξεχνούμε, και να το καταλάβει και η σημερινή κυβέρνηση και όσοι φιλοδοξούν να κυβερνήσουν αυτόν τον τόπο. Θα είμαστε στα πόδια τους μέχρι να δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας. Καλό αγώνα σε όλους τους συνταξιούχους, σε όλους τους εργαζόμενους που αγωνίζονται για μια αξιοπρεπή διαβίωση.
2: Κάνουμε τη συγκέντρωση Παγκρίτια των συνταξιούχων, διαμαρτυρία για την κατάσταση που βρίσκονται οι συνταξιούχοι, που βιώνουν καθημερινά. Είναι η τελευταία συγκέντρωση από τις 12 πανελλήνιες συγκεντρώσεις που αποφασίσαμε τον Απρίλιο η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Συνταξιούχων. Τα προβλήματα των συνταξιούχων τα γνωρίζουν όλοι. Οι συνταξιούχοι τα ζουν στο πετσί τους. Εκείνο που χρειάζεται να πούμε είναι ότι σε αυτή τη φάση έχουμε δυνατότητα να δημιουργήσουμε, να φέρουμε κάποιες κατακτήσεις. Από τη μια μεριά το ανεβασμένο σχετικά συνταξιουχικό κίνημα. Ενδεικτικά λέμε ότι και οι 12 συγκεντρώσεις που γινήκανε σε όλη την Ελλάδα ήταν πολύ πετυχεμένες. Σήμερα ξαναλέω ότι είναι η τελευταία μας συγκέντρωση. Και ταυτόχρονα το πολιτικό σκηνικό μας επιτρέπει να έχουμε ελπίδες ότι κάτι μπορεί να κερδίσουμε. Βέβαια τα προβλήματα είναι πολλά, έχουν βαθιές ρίζες και πρέπει να ανεβάσουμε ακόμα και πάλι τον αγώνα μας. Σας ευχαριστώ.
3: Είμαστε και σήμερα ξανά στο πεζοδρόμιο, ξανά στο δρόμο των αγώνων, διότι ζούμε σε ένα ανάλγητο κράτος, το οποίο πραγματικά μας κρατάει στην άκρη του πεζοδρομίου, στην άκρη του δρόμου. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοια ακρίβεια, να υπάρχουν τόσες αυξήσεις στις ΔΕΚΟ, να μην έχουμε περιθώρια να φροντίσουμε την υγεία μας οικονομικά και εμάς οι συντάξεις μας να είναι καθυλωμένες με κάποια δίθεν επιδόματα τα οποία θα μας δώσουν την προκοπή. Αυτό δυστυχώς είναι απαράδεκτο. Είμαστε σήμερα στον δρόμο για να τα διεκδικήσουμε. Πρέπει να διεκδικήσουμε 13η και 14η σύνταξη. Πρέπει να διεκδικήσουμε ξανά να έχουμε την ηθική μας υπόσταση και το κύρος μας άτομα. Περιμένουν από μας και τα παιδιά και τα αγκόνια μας και πρέπει να είμαστε δυνατοί στους αγώνες. Γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ, πιστοί στο κάλεσμα της ΕΑ, της Συντονιστικής Επιτροπής του Αγώνα όλων των συνταξιούχων και είμαστε κάποιοι εκπρόσωποι από όλη την Κρήτη εδώ. Εύχομαι σε όλους τους συναδέλφους να έχουν υγεία και καλό αγώνα σε όλους μας.

Μόνο 2 λεπτάκια και αυτά όχι σωστά. Σε αυτά τα 2 λεπτά λοιπόν, πριν ολοκληρωθεί αυτή η πρωινή συντροφιά, θα ζητήσω μόνο να προσέχουμε, να είμαστε προσεκτικοί. Είπαμε ότι η θερμοκρασία είναι ψηλά, αλλά εμείς δεν έχουμε καύσωνα. Όπως βλέπουμε έτσι τι γίνεται και τι διαδραματίζεται. Φυσάει όμως και οι άνεμοι αυτοί ενδεχομένως να ενταθούν έτσι από το μεσημεράκι και μετά. Οπότε θα προτιμήσουμε και όσοι προτιμήσουν και όσοι βρεθούν στις παραλίες να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των άβαγο σωστών και να προσέχουν, και επίσης όταν κινούμαστε, με όποιο μέσο κινούμαστε, και εκεί να είμαστε προσεκτικοί. Θα αποχαιρετήσουμε τους συναδέλφους στην Ανατολική Κρήτη και ο Βάιος και η Μαρίνα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού θα συζητηθούν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με επίκεντρο τη Συμφωνία για Συγκράτηση των Τιμών στα Ράφια. Παράλληλα, από τον Σεπτέμβριο προγραμματίζεται Εθνική Συμφωνία για την αποκλιμάκωση του κόστους βασικών αγαθών ευρείας κατανάλωσης, με έμφαση στα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικά τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με τη βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου, με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Η αντιπολίτευση κάνει λόγο για προεκλογική επικοινωνιακή κίνηση. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλεο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της Βενεζουέλας, που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών, εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβασή τους, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο Πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Μπεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάλεσε σήμερα όλα τα πρατήρια καυσίμων στις Ηνωμένες Πολιτείες να μειώσουν άμεσα τις τιμές της βενζίνης, προειδοποιώντας πως θα υπάρξουν μεγάλα προβλήματα αν δεν συμμορφωθούν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο νότιο Λίβανο παρά τη συμφωνία πλαίσιο για ειρήνη. Ένταση καταγράφεται και στις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας μετά τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Νότια Συρία. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής παραμένει το Μονακό μετά τη βομβιστική επίθεση στην είσοδο πολυτελού συγκροτήματος κατοικιών κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Ερμολάγεφ και δύο μέλη της οικογένειάς του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε τσάντα που αφέθηκε στην είσοδο του κτηρίου. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων που έχουν δηλωθεί στην ΑΔΕ. Σεισμός 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την απόκτηση προσωπικού κωδικού ασφαλείας για την υποβολή από τους υποψήφιους του μηχανογραφικού για τις πανελλαδικές.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά εύθριος ο καιρός σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο, στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτη Λία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι, κυρία μου. Εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω. Και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε στα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ, κυρία μου.
7: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
8: Ναι, κυρία κρητοδομή μου. Με παράτησε. Πού να σας τα λέω!
9: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
10: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
11: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.
0: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.
12: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Ολοκληρώθηκε χθες στο μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου η ακροαματική διαδικασία για την υπόθεση του θανάτου του τρίχρονου Άγγελου, με την απόφαση του δικαστηρίου να αναμένεται σήμερα. Η εισαγγελέα ζήτησε την ενοχή της μητέρας και του πρώην συντρόφου της για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία και για πρόκληση μεθοδευμένου πόνου σε βάρος του παιδιού, ενώ πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Κατά την αγόρευσή της, έκανε λόγο για πολύμηνη και ιδιαίτερα σκληρή κακοποίηση του παιδιού, υποστηρίζοντας ότι τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αποτυπώνουν τη βία που υπέστη. Παράλληλα, ζήτησε να απορριφθούν τα αιτήματα περιμειωμένου ή ακαταλόγιστου για τους δύο βασικούς κατηγορούμενους, επισημένοντας πως δεν προκύπτουν οι σχετικές προϋποθέσεις. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Ηράκλειο όταν ένα βρέφος μόλις 11 μηνών κατάπιε ελαττήριο από στυλό με αποτέλεσμα να χρειαστεί άμεση ιατρική παρέμβαση. Το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό. Οι γιατροί της Οριλά Κλινική προχώρησαν σε επιτυχημένη αφαίρεση του ξένου σώματος με την κατάσταση της υγείας του βρέφους να μην εμπνέει ανησυχία. 70 μετανάστες περισυνέλεξαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Γάβδου σε δύο διαφορετικά περιστατικά. Η πρώτη λέμβος με 34 άτομα εντοπίστηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα από ένα αέριο μέσω της Frontex 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου και η δεύτερη με 36 άτομα μια ώρα αργότερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Τους αλλοδαπούς τους μετέφερε πλοίο σκάφος της δύναμης Frontex στη Γάβδο. Εν τω μεταξύ, μία ακόμη λέμβος, η τρίτη μέσα σε λίγες ώρες με περίπου 32 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή 28 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Με τη νέα αυτή λέμβο, οι μετανάστες που έχουν φτάσει στη Γάβδο τις τελευταίες ώρες φτάνουν τους 102. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες τα Χανιά συνταξιούχοι από όλη την Κρήτη, διεκδικώντας μεταξύ άλλων την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, καθώς και ουσιαστικά μέτρα στήριξης απέναντι στην ακρίβεια για το αυξημένο κόστος ζωής. Οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων υπογράμμισαν ότι τα οικονομικά προβλήματα παραμένουν έντονα, με τις χαμηλές συντάξεις και τις αυξήσεις στις βασικές δαπάνες να δυσκολεύουν την καθημερινότητά τους. Παράλληλα, διαμήνυσαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές λύσεις στα αιτήματά τους. Σήμα κινδύνου για τη σοβαρή υποστελέχωση του καταστήματος εκπέμπει Ένωση Υπαλλήλων της Αγροτικής Φυλακής της Αγιάς και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του. Οι εργαζόμενοι αναφέρουν ότι οι συνεχείς ελλείψεις προσωπικού σε συνδυασμό με τις νέες αποσπάσεις υπαλλήλων σε άλλα σοφρονιστικά καταστήματα έχουν αυξήσει σημαντικά το φόρτο εργασίας. Όπως επισημαίνουν, η μετακίνηση προσωπικού δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα, ενώ ζητούν από την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις και ουσιαστική ενίσχυση των φυλακών ώστε να διασφαλιστεί ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία της Αγροτικής Φυλακής Αγιάς. Κάτοικοι του Αγροτηρίου Χανίων εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους για την απόφαση μη λειτουργίας του θερινού ολοήμερου αθλητικού οικολογικού σχολείου στην περιοχή του Καμπανίου το 2026, κάνοντας λόγο για ευνηδιαστική ανατροπή στον προγραμματισμό οικογενειών και για άνηση μεταχείριση των παιδιών της περιοχής. Παράλληλα, προχωρούν σε συλλογή υπογραφών και καλούν σε ανοιχτή συζήτηση την τοπική κοινωνία, διεκδικώντας την άμεση επανένταξη του προγράμματος στο Ακροτήρι. Πολλά θέματα που αφορούν την καθημερινότητα και την εξέλιξη σημαντικών έργων συζητήθηκαν στη συνεδρία συλλογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά. Ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλανδράκης απάντησε σε ερωτήματα σχετικά με το δημοτικό φωτισμό, την οδοποιία και τις αναπλάσεις στις περιοχές Μεσκλά και Ζούβρας. Το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Κεραμικής Χώμα Νερό Φωτιά φιλοξενεί από 2 μέχρι 5 Ιουλίου 2026 το Θραψανό, το ιστορικό χωριό των Άγγιο Πλαστών και ένας από τους σημαντικότερους τόπους της κεραμικής παράδοσης στην Ελλάδα. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, μέσα από τη δύναμη των τριών στοιχείων της φύσης, του χώματος, του νερού και της φωτιάς, το φεστιβάλ γίνεται για μια ακόμη φορά σημείο συνάντησης της τέχνης, της παράδοσης, της έμπνευσης και της καινοτομίας. Η παραδοσιακή στράτα του Δήμου Χανίων συνεχίζεται για 5η χρονιά, πλημμυρίζοντας με παράδοση και ζωντάνια τα βράδια και τα στενά της παλιάς πόλης και του ενητικού λιμένα των Χανίων. Σήμερα στις 8, ο Παραδοσιακός Σύλλογος Χανίων Βιγλάτορες παρουσιάζει τη στράτα της νέας γενιάς. Η παραδοσιακή στράτα θα ξεκινήσει από το Κουνκαπί. Σημείο στάσης έχει καθοριστεί το γέλι τζαμί και τελικό σημείο συνάντησης η πλατεία του Ιερού Ναού των Εισοδίων της Θεοτόκου. Και ο καιρός, έθριος αναμένεται σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, με ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και τοπικά 6 στα βόρεια. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Ήρθαμε. Είμαστε έτοιμοι για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχει πάει 9 και 21 πρώτα λεπτά. Βάιος Χειμώνας εξακολουθεί και φροντίζει τον ήχο για εσάς. Η Γλυκερία Γρηγορίου είναι στη γραμματική υποστήριξη. Η Μαρίνα Μανδακάκη είναι στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα πάμε μαζί. Και επιστρέφουμε με μια ευχάριστη είδηση που αφορά τις νέες φοιτητικές εστίες στο ΕΛΜΕΠΑ, γιατί υπογράφηκε η σύμβαση για το σύγχρονο συγκρότημα 200 κλινών. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η μελετητική φάση για την ανέγερση αυτού του συγκροτήματος στην Πανεπιστημιούπολη στο Ηράκλειο. Η χρηματοδότηση είναι από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης και ο στόχος είναι να δημιουργηθούν πρότυπα ενεργειακά αποδοτικά έτσι, συγκροτήματα για τη φοιτητική μέρημνα. Ένα ουσιαστικό βήμα είναι αυτό για τη φοιτητική μέρημνα και βέβαια την αναβάθμιση των υποδομών, αυτή η σύμβαση που έγινε μεταξύ του Έλληνα Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και αφορά στην πλήρη εκπόνηση των αναγκαίων μελετών, των τεχνικών περιγραφών για να μπορέσει να είναι δυνατή η επόμενη φάση υλοποίησης του έργου. Θα γίνει μέσα στην Πανεπιστημιούπολη του ΕΛΜΕΠΑ, θα γίνει στην περιοχή του Σταυρωμένου στο Ηράκλειο, θα έχει τη δυνατότητα 200 κλινών. Ξέρουμε ήδη και γνωρίζομαι και από τους φοιτητές πόσο αυξημένες είναι οι στεγαστικές τους ανάγκες. Χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, εντάσσεται στο τομεακό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και ο προϋπολογισμός της μελέτης φτάνει τα 31.200.000 ευρώ. Αυτή είναι η είδηση που ήρθε και βέβαια σκόρπισε έτσι χαρά. 200 κλίνες είναι 200 κλίνες, διότι το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης όχι μόνο στο Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη είναι έντονο. Έχουμε και απάντηση από τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, λένε οι συνάδελφοί μας, του κυρίου Δημήτρη Βρυσάλη, σε όλα όσα είπε ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης σχετικά με την πορεία των απογευματινών χειρουργείων. Θα πρέπει να το ακούσετε. Ο κύριος Βρυσάλης λέει ότι η πραγματικότητα στα δημόσια νοσοκομεία και ειδικά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο απέχει από την εικόνα που παρουσιάζει το Υπουργείο. Χιλιάδες είναι οι ασθενείς που εξακολουθούν να βρίσκονται σε λίστα αναμονής. Σοβαρές είναι οι ελλείψεις προσωπικού και δεν μπορεί να αποσυμφορηθεί έτσι και το σύστημα. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Βρύσαλης, οι λίστες χειρουργείων δεν καθάρισαν. Ο ιδιωτικός τομέας και η απόγνωση τις μείωσαν, αν τις μείωσαν. Η λήξη του προγράμματος των επιδοτούμενων απογευματινών και ιδιωτικών χειρουργείων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης αναδεικνύει όσα από την πρώτη στιγμή είχαμε επισημάνει. Υπό αυτές τις συνθήκες, τα 1407 απογευματινά χειρουργεία που έγιναν στο Παγνί από το Νοέμβριο του 24 μέχρι το Μάιο του 26 αποτελούν σταγόνα στον ωκεανό των πραγματικών αναγκών, καλύπτοντας μόλις το 15 με 16% της συνολικής λίστας. Αυτή λοιπόν, αυτή είναι και η απάντηση που έδωσε ο κύριος Βρύσαλης αναφορικά με τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Υπουργός Υγείας αναφορικά με τα απογευματινά ιατρεία.

Και βέβαια να κάνουμε και εμείς ως πρόλογο έτσι για τη δεύτερη ώρα, να κάνουμε και μία αναφορά στους ανθρώπους εκεί της Βενεζουέλας. Το συζητούσαμε με τη Γλυκερία Γρηγορίου στο, έτσι, στο διάλειμμα μεταξύ των τραγουδιών, γιατί είναι πια η κατάσταση πολύ πολύ προβληματική εκεί, γιατί είναι εκατοντάδες τα πτώματα που βρίσκονται σε αυτοσχέδια νεκροτομία, σε αποθήκη, στο λιμάνι της πόλης. Ο Αμερικανός στρατός που ανέπτυξε 130 πεζοναύτες για να συμμετάσχουν στην αποκατάστασή του διαβεβαίωσε χθες ότι το λιμάνι της πόλης λειτουργεί ξανά και είναι κάτι που επιτρέπει να φτάνει δια της θαλάσσης η ανθρωπιστική βοήθεια που τόσο πολύ έχουν αυτή η ανάγκη. Βλέπετε τις εικόνες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με drones που έχουν καταγραφεί ολόκληρες συνοικίες στις οποίες δεν έμεινε πραγματικά τίποτα όρθιο. Βέβαια αυτές οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης οργανώνονται μεθοδικά, γίνονται μπροστά στα μάτια των συγγενών των ανθρώπων που αγνοούνται. Όλοι κάθονται εκεί και βλέπουν, κοιτάζουν τα συντρίμμια με την ελπίδα να δούνε κάποιον δικό τους, να τον ανασύρουν έτσι ζωντανό. Προσωρινός είναι ο απολογισμός που έγινε χθες και που αυξάνεται έτσι ώρα με την ώρα που περνά. Από τους 1750 οι 1719 είναι νεκροί σύμφωνα με τον πρόεδρο του κοινοβουλίου, ο οποίος είπε ότι οι τραυματίες ξεπερνούν τους 5.000. Τα Ηνωμένα Έθνη υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι, φανταστείτε τώρα και το νούμερο που είναι φιαλτικό, ξεπερνούν τις 50.000. Περιμένουν όλοι, περιμένουν βοήθεια, βοήθεια για να μπορέσουν να σώσουν ό,τι σώζεται μετά από τόσες μέρες. Είναι μια κατάσταση έτσι εφιαλτική. Λένε οι σεισμολόγοι που καταγράφουν τους σεισμούς ότι έχουμε πάνω από 609 μετασεισμούς και δεν είναι ο τελευταίος. Ας πούμε ήταν μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και βέβαια όταν γίνεται ένας τέτοιος μετασεισμός επικρατεί πανικός. Ο τελευταίος σεισμός, στον τελευταίο σεισμό δεν υπήρξαν αναφορές για επιπλέον ζημιές. Έτσι καθησυχαστικός βγήκε ο πρόεδρος έτσι του κοινοβουλίου. Όλοι περιμένουν, όλοι είναι με τα βλέμματα στα συντρίμια, μήπως και ανασυρθεί έτσι κάποιος ζωντανός. Οι ζημιές εκτιμάται ότι θα φτάσουν τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια και είναι σε εξαιρετικά έτσι δύσκολη κατάσταση με τους εκατοντάδες ορούς αυτοσχέδια νεκροτομία όπως είπα στην αρχή και με την αγωνία να χτυπά κόκκινο και να φτάνει στο κατακόρυφο με τις πληροφορίες να μιλούν για 50.000 αγνοούμενους μετά το φωνικό σεισμό.

0: Έχουμε και μια είδηση από το Ηράκλειο, φίλες και φίλοι, όπως με ενημερώνουν οι συνάδελφοί μου. Ένα περιστατικό είχαμε στον Αστήρωνα Ηρακλείου, ένας άνδρας 60 ετών χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε μετά από καταπλάκωσή του από τρακτέρ. Συμβαίνει αυτό σε χωριό του Μινώα Πεδιάδος. Ήταν 15 λεπτά πριν τις 8 σήμερα το πρωί. Πήγανε άμεσα στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής, προχώρησαν σε επιχείρηση του απεγκλωβισμού του άνδρα και μάλιστα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Επιχείρησαν εκεί στο σημείο 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα. Κατάφεραν, τον ανέσυραν τον 60χρονο, τον παρέδωσαν σε πλήρωμα του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ. Το περιστατικό σημειώθηκε σε συνθήκες που διερευνώνται. Οι αρμόδιες αρχές είναι εκείνες που εξετάζουν τα ακριβή αίτια του περιστατικού. Και πάμε στα ρεπορτάζ μας, πάμε στα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι του τουρισμού. Η αλήθεια είναι ότι κόσμος υπάρχει. Βρισκόμαστε, διανύουμε ήδη, τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο μήνα του καλοκαιριού. Η άλλη αλήθεια είναι ότι ο κόσμος εκείνος δεν ξοδεύει που υπάρχει, δεν ξοδεύει χρήματα. Και από την άλλη φορά, από την άλλη μεριά παραμένουν τα προβλήματα, τα πολλά προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό. Τους είδαμε πριν από μερικές μέρες, ήταν στο πλαίσιο πανελλαδικής απεργίας, εργαζόμενοι και στον τουρισμό και στον επισιτισμό και στο κατασκευαστικό κλάδο, να βγαίνουν στους δρόμους για μια ακόμη φορά και να διαμαρτύρονται και βέβαια να διεκδικούν. Υπάρχει η ψηφιακή κάρτα, ζητούν για εκείνη την κάρτα να γίνονται έτσι έλεγχοι, όπως είπε χαρακτηριστικά. Το Ταμείο Ανεργίας είναι 3 μήνες, 5 μέρες από το 2012. Δεν μπορεί ένα χειμώνα ένας που εργάζεται σε μια τουριστική επιχείρηση να επιβιώσει. Ζήτησαν μεταξύ άλλων αύξηση αφορολόγητου ορίου. Ήταν στην συγκέντρωση και την κινητοποίηση και ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων, ο κύριος Γιάννης Μανολικάκης, που είπε βέβαια ότι φυσικά βρισκόμαστε δίπλα τους, τους συμπαραστεκόμαστε, διότι βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις τους χώρους δουλειάς να μην τηρούνται τα αναγκαία μέτρα προστασίας. Είμαστε λοιπόν δίπλα τους και τους συμπαραστεκόμαστε. Εμείς θα ακούσουμε τον πρόεδρο του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων του Νομού Χανίων, τον κύριο Μανώλη Μπαμιάκη, και τι δήλωσε ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χανίων, ο κύριος Γιάννης Μανολικάκης.
1: Απεργούμε και διεκδικούμε επέκταση του Ταμείου Ενεργίας. Το Ταμείο Ενεργίας είναι 3 μήνες και 5 μέρες από το 2012 και δεν μπορεί ένα χειμώνα ένας εργαζόμενος, ένας άνεργος με 3 μήνες να επιβιώσει. Δεν μπορεί με 5 και 6 μήνες δουλειά και 3 μήνες Ταμείο Ενεργίας να ζήσει. Γι' αυτό αναγκάζονται πάρα πολλοί κόσμος και φεύγει από το χώρο. Δεν μπορεί, πρέπει να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος να εξυπηρετεί, να κάνει τη δουλειά για 2-3 άτομα. Διεκδικούμε επαναφορά το βαρύ και οδηγινό. Δεν μπορεί μια καμαριέρα, ένα σερβιτόρο να δουλεύει στα 67 του χρόνια. Ζητάμε να γίνει πραγματική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας, διότι βλέπουμε πολλά παραπτώματα. Βλέπουμε πολλές φορές εργοδότες και χτυπάνε κάρτες εργαζομένων. Ζητάμε το αφορολόγητο να αυξηθεί. Δεν μπορείτε να αφορολογείτε το Ταμείο Ενεργίας. Έχουμε παράδειγμα φέτος πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το μισό Ταμείο Ενεργίας πριν το χειμώνα το επιστρέφουν πίσω, διότι το αφορολόγητο είναι στα 10.000 και με το να προσθέτεται και αφορολογείται το Ταμείο Ενεργίας πάμε πάνω από 10.000 και παίρνουν το μισό Ταμείο Ενεργίας. Το Ταμείο Ενεργίας φορολογείται και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα φέτος. Οι εργαζόμενοι, επειδή έχουμε και αυξήσει τους μισθούς μας που υπερβαίνουν τα 10.000 μισθό, αποδίδουν το μισό Ταμείο Ενεργίας 500 και 600 ευρώ πίσω στην εφορία.
2: Πες μας λίγο την εγκατάσταση στα ξενοδοχεία. Βλέπουμε κλίνες προστίθενται, νέες μονάδες ανοίγουν. Υπάρχει προσωπικό, πώς λειτουργούν οι μετακλητοί από άλλες χώρες. Λίγο έτσι μια...
1: Το προσωπικό είναι περιορισμένο, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και αναγκάζεται τα ξενοδοχεία να φέρουν μετακλητούς. Αυτούς τους μετακλητούς δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στους αυτούς τους ανθρώπους, πού διαμένουν, πώς πληρώνονται, πώς αμείβονται. Δυστυχώς βλέπουμε ότι υπάρχει μια ανυπαρξία από το κράτος, ανυπαρξία ελέγχου. Έχουμε πληροφορίες ότι αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν δουλεμπορικά γραφεία για να έρθουν εδώ πέρα και δεν υπάρχει κανείς ουσιαστικός έλεγχος ακόμα και πού μένουν και πού διαμένουν αυτοί οι άνθρωποι και τι συνθήκες εργασίας διαβιώνουν. Έχουμε πληροφορίες ότι κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν και πρωί και βράδυ, δουλεύουν πάρα πολλές ώρες. Δεν υπάρχει κανείς ελέγχος. Δυστυχώς παρόλε την καλή προσπάθεια της Επιτροπής Εργασίας δεν αρκεί.
3: Σήμερα είμαστε εδώ, συμπαραστακόμενοι στα σωματεία και στις ομοσπονδίες που έχουν προκηρύξει απειριακές κινητοποιήσεις. Είμαστε δίπλα τους και θα είμαστε για τον αγώνα που δίνουν, που αφορά την τήρηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τα εργατικά ατυχήματα που δυστυχώς και εδώ στα Χανιά είναι πολλά και συνεχίζονται να υπάρχουν. Και κάθε χρόνο λέμε ότι ας είναι τα τελευταία εργατικά ατυχήματα, αλλά δυστυχώς αυτά δεν τελειώνουν ποτέ. Είμαστε εδώ και συμπαραστακόμαστε στους εργαζόμενους για να υπάρχει πλήρη ασφάλεια στην εργασία, για να σταματήσουν επιτέλους να δουλεύουν 12 ώρα και 13 ώρα και 20 ώρα κάποιες φορές λόγω της έλλειψης προσωπικού και σε πολλές περιπτώσεις απλήρωτη. Εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τον αγώνα μας για όλους τους εργαζόμενους, γιατί τα δικαιώματα εργασιακά τόσα χρόνια με τις πολιτικές που έχουν έρθει κατά καιρούς έχουν διαλύσει και θα συνεχίσουμε μέχρι την πλήρη δικαίωση όλων των εργαζομένων, ώστε να ζούμε σαν άνθρωποι εμείς και τα παιδιά μας. Και βέβαια μας προβληματίζει πάρα πολύ, γιατί βλέπουμε σε πολλές περιπτώσεις που επισκεφτόμαστε χώρους δουλειάς ότι δεν τηρούνται τα αναγκαία μέτρα προστασίας και πολλές φορές βέβαια άτυπα, γιατί πάμε χωρίς την επιθεώρηση εργασίας. Πάμε για την επιθεώρηση εργασίας, αλλά πολλές φορές βάζουμε και τις φωνές στους συναδέλφους, οι οποίοι ανεβαίνουν είτε στις καλωσίες, είτε δουλεύουν σε χώρους εργασίας, χωρίς να έχουν τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας. Τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας.

0: ο τομέας των οικοδόμων, ο κατασκευαστικός κλάδος που έχει και αυτός τα δικά του προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά τα είπαν στις δηλώσεις του ο κύριος Μανώλης Ξανθουδάκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Οικοδόμου του Νομού Χανίων, ο κύριος Αντώνης Λούτζης που είναι γραμματέας του Σωματείου Οικοδόμου Νομού Χανίων και βεβαίως από τη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Χανίων, ο κύριος Ιωσήφ Αποστολάκης.
1: Τώρα που καταγράφονται τρελά κέρδη και στον κατασκευαστικό κλάδο για τους μεγαλοεργολάβους αλλά και για τους μεγαλοξενοδόχους, η εργατική τάξη μετράει σαν κατεμένους και νεκρούς. Βρισκόμαστε σήμερα σε αυτό εδώ τον κρατικό μηχανισμό και θα παρευρεθούμε και αργότερα στην επιθεώρηση εργασίας. Απευθυνόμαστε σε αυτό το κράτος που είναι ανήμπορο να βρεθεί δίπλα στον εργαζόμενο, αλλά μπουκώνει με ατελείωτα δισεκατομμύρια το κεφάλαιο το ξενοδοχειακό αλλά και το κατασκευαστικό. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πέρα γιατί δεν μπορούν να μοιραστούν τα 11 εκατομμύρια υπεραγνώστων έσημα στους συναδέλφους που τα έχουν ανάγκη, στους συνταξιούχους που θέλουν να θεμελιώσουν σύνταξη, αλλά την ίδια ώρα βλέπουμε να μπουκώνουν με ατελείωτο χρήμα τους προϋπολογισμούς του ΝΑΤΟ και τους πολεμικούς. Βλέπουμε, έγινε παρέμβαση το προηγούμενο δεκαήμερο για τα εργατικά ατυχήματα και μέσα στη Βουλή από τον Νίκο Έξαρχο, μέλος της Διοίκησης Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδος, για το τραγικό ατύχημα που έγινε στα Ιωάννινα, όπου η κόρη του συναδέλφου μας που έχασε τη ζωή του δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις πανελλήνιες εξετάσεις και ζητήσαμε κατ' εξαίρεση να περάσει τη σχολή που ήθελε. Η απάντηση ήταν σκληρή, ότι ο νόμος είναι ίσως για όλους. Από ένα κράτος που μέσα σε διαδικασίες fast track τα ξημερώματα ψηφίζει νόμους για χάρη του κεφαλαίου. Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις μας και τις κινητοποιήσεις μας μέχρι να μοιραστούν τα υπεραγνώστων έσημα, μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους δουλειάς και μέχρι να μπορούν οι οικοδόμοι να ξεκινάνε το πρωί για το μεροκάμπι και να γυρνάνε σώοι και ασφαλείς στο σπίτι τους.
2: Βρισκόμαστε εδώ σήμερα όπου οι οικοδόμοι έχουν πανελλαδική απεργία σε όλους τους χώρους δουλειάς, όπου οι βασικοί λόγοι με βάση τα αιτήματα τώρα τα οποία έχει θέσει και η Ομοσπονδία των Οικοδόμων Ελλάδος για μέτρα για την αντιμετώπιση της κλοπής των ενσύμων μας υπάρχουν δεδομένα στα στοιχεία του ΕΦΚΑ, όπου βλέπουμε ότι το 2013 η τελευταία καταχώρηση ήταν 12 ένσημα το μήνα. Και με βάση αυτό βλέπει τώρα και η Ομοσπονδία μας ότι αυτή τη στιγμή που βλέπουμε το ξενοδοχειακό θαύμα να χτίζεται, τα σπίτια να χτίζονται κατά ρυπάς και με την οικοδομική εργασία να είναι στα ύψη, αυτή τη στιγμή ο μέσος όρος να είναι στα 13,5 τον μήνα. Μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Σήμερα το πρωί το σωματείο μας βρέθηκε στους χώρους δουλειάς εντοπίζοντας τραγικές ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας, συναδέλφους να κρεμιούνται από δοκάρια, χωρίς να υπάρχει κάποια σκαλωσιά και τραγικό αποτέλεσμα ήταν και το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα συναδέλφου σε εργοτάξιο κοντά στους Αγίους Αποστόλους. Εφταήμερο, πενθήμερο, 35ωρο, με μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Εδώ βλέπουμε τώρα συναδέλφους, όπως βγήκαμε και σε περιοδία στο σωματείο, ακόμα και συναδέλφους να δουλεύουν Κυριακή, ακόμα και Κυριακή, μπροστά στην ανάγκη τώρα να βγάλουν τα προστοζήν, με βάση τώρα και με την ακρίβεια που υπάρχουν σε Νέκια, Νίκια και όλα τα είδη πρώτης λαϊκής κατανάλωσης. Με τους περισσότερους συναδέλφους να ξεπερνάει το όριο συνταξιοδότησης ή ακόμα και συνταξιοδοτούμενοι να αναγκάζονται να δουλεύουν. Αναγνώριση και διανομή υπεραγνώστων ενσύμων. Αυτό το ζητάει εδώ και χρόνια η Ομοσπονδία των Οικοδόμων, όπου θα βοηθήσει στη διευκόλυνση των συναδέλφων που κοντεύουν και δεν δουλεύουν και δεν μπορούν να δουλέψουν αντικειμενικά σε αυτές τις συνθήκες, να βγουν λίγο νωρίτερα σύνταξη και να τους βοηθήσει στα συντάξιμά τους. Και τελευταίο, να κηρυχτεί η συλλογική σύμβαση εργασίας υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, πράγμα που η Ομοσπονδία έχει κάνει μεγάλα βήματα σε αυτό, υπογράφοντας με τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές του κλάδου σε όλη την Ελλάδα, αλλά εμείς ζητάμε να γίνει υποχρεωτική σε όλους τους χώρους εργασίας για να μπορεί να καλύψει και τα προηγούμενα τα οποία αναφέραμε. Εμείς, επειδή βγαίνουμε στους χώρους δουλειάς συνέχεια, μαζί με το

0: με το μεικτό κλιμάκιο επιθεώρησης όσο μπορούμε συχνότερα, γνωρίζοντας και τις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν λόγω της έλλειψης του δυναμικού που υπάρχει και στην επιθεώρηση εργασίας, η εικόνα η οποία συναντάμε δεν αντιπροσωπεύει αυτά που δείχνει η κυβέρνηση. Για παράδειγμα, με την κάρτα εργασίας, την οποία έχει διαγγείλει η κυβέρνηση τον προηγούμενο καιρό, βλέπουμε ότι απλά μπορεί να χτυπήσει την κάρτα πηγαίνοντας νωρίτερα στη δουλειά την ώρα την οποία έχει δηλωθεί και να ξαναχτυπήσει την ώρα που σχολάει και να συνεχίσει να εργάζεται. Αυτό πρακτικά δεν λύνει το οτιδήποτε. Είναι μια στάχτη στα μάτια και μια σταλιά στον ωκεανό, τον οποίο ουσιαστική βοήθεια δεν υπάρχει στους συναδέλφους και σε οποιαδήποτε συνάδελφο.
1: Βρίσκομαι εδώ στηρίζοντας και απεργώντας σήμερα σαν ξενοδοχοϋπάλληλος, σαν εργαζόμενος στον επιστημισμό τουρισμό, γιατί όχι πάρα πολύ πίσω, πριν κάμποσα χρόνια είχαμε πενθήμερο, πριν κάμποσα χρόνια είχαμε οκτάωρο, πριν κάμποσα χρόνια είχαμε φάπαξ, πριν κάμποσα χρόνια είχαμε ένα σωρό δικαιώματα τα οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει. Το μόνο που υπάρχει για μας είναι εντατικοποίηση και καταδήλωση μάλιστα των εργοδοτών μας που λένε και ξαναλένε τα τελευταία χρόνια για αυτές τις 80.000 καινές θέσεις εργασίας. Να λοιπόν, ποιοι καλύπτουν αυτές τις 80.000 θέσεις εργασίας? Εμείς που καλούμαστε να κάνουμε τη δουλειά για άλλα τουλάχιστον δύο άτομα, εμείς που σμπαραλιαζόμαστε, εμείς που γράφουμε στα πανό μας ότι τα κέρδη τους δεν θα τα βάλουμε πάνω από τις ζωές μας. Καλούμε λοιπόν τον κόσμο να αντιληφθεί και τους συναδέρφους μας ότι μόνο με την οργάνωση και τη συλλογική πάλι μπορούμε να κάνουμε πράγματα και δεν θα αφήσουμε σε κανέναν συνδικαλιστή που ευαγγελίζεται ότι φέρνει συμβάσεις εργασίας και υπογράφει στην τύχη τις ζωές μας. Θέλουμε συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις όμως που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι συμβάσεις που θα μας αναγκάζουν και μας αναγκάζουν αρκετούς από εμάς να μπαίνουμε μέσα στα γραφεία των προϊσταμένων και των διευθυντάδων να κάνουμε ατομικές συμφωνίες. Θέλουμε τη ζωή μας, θέλουμε τις οικογένειές μας, θέλουμε να καλύψουμε, επαναλαμβάνω, τις σύγχρονες ανάγκες μας και αυτό δεν θα γίνει χωρίς οργάνωση, χωρίς κόπο, ακόμα και χωρίς την δημιουργία σωματείων μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, επιχειρησιακά σωματεία μέσα σε κάθε μεγάλο χώρο δουλειάς, όπως συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπως συμβαίνει στο Ηράκλειο. Πρέπει και εμείς να πράξουμε έτσι. Η κυβέρνηση έχει κάθε λόγο και ο κάθε υπουργός της να το διαφημίζει αυτό που λέτε. Εγώ θα πω και το έχω ξαναπεί ότι αυτά τα χρήματα, ακόμα και αν υπάρχουν, είναι ματωμένα. Είναι χρήματα τα οποία έρχονται χωρίς ρεπό τις περισσότερες φορές. Είναι χρήματα τα οποία έρχονται με 12 ώρα και 13 ώρα που τα παρουσιάζουν ως δικιά μας επιλογή. Εμείς θέλουμε το 8ωρο μας, γιατί όχι το 7, το 7ωρο στο 2026 που ζούμε και όχι την ανάγκη να κυνηγάμε μια δεύτερη δουλειά μόνο και μόνο επειδή είμαστε με τον πιστόλι στον κρόταφο εργαζόμενοι σε μια επαρχιακή πόλη όπως τα Χανιά και αναγκασμένοι να δουλεύουμε 5 μήνες το χρόνο για να ζήσουμε 12. Όχι, δεν θα συνηγορήσουμε σε αυτό. Είναι μια πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, που είναι ματωμένη για τις ψυχές μας, για τα σώματά μας. Τα χρήματα αυτά τα δίνουμε στους γιατρούς.

9:54 πρώτα λεπτά με μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα. Θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Έχουμε την ανάρτηση του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, του κ. Γιώργου Μπέα, που ζητά με υπόμνημα που έστειλε στον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη την ένταξη του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων στις άγονες υγειονομικά περιοχές. Είναι κάτι που δεν θα ενισχύσει μόνο την προσέλκυση των νέων γιατρών, αλλά θα αποτελέσει και ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς των υπηρετούν των γιατρών του νοσοκομείου. Με άλλα λόγια, μία στις δύο θέσεις, λέει, δεν καλύφθηκε από το 20 μέχρι το 25, ακόμα και στην τελευταία, την προκήρυξη του Μάιου του 26, από τις 16 θέσεις που προκηρύχθηκαν, καλύφθηκαν μόλις 10 και 6 παραμένουν άγονες. Γι' αυτό λοιπόν και το υπόμνημα προς τον Υπουργό Υγείας. Κάπως έτσι, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Από το Βάιο Χειμώνα και τη Μαρίνα Μανδακάκη, ευχές για το υπόλοιπο της μέρας. Αύριο θα τα πούμε πάλι. Για χαρά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στο επίκεντρο της ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδριάζει στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό βρίσκεται η αντιμετώπιση της ακρίβειας μέσω συμφωνίας με την αγορά για τη διατήρηση μειώσεων τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Οι ελεκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, οριστικό τέλος από σήμερα στο πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ. Στη θέση του προωθείται άτυπη συμφωνία κυρίων με την βιομηχανία τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου με στόχο τη συγκράτηση των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Το απόθεμα της αξιοπιστίας μας θα κριθεί από όσα υποσχεθήκαμε και από όσα τελικά υλοποιήσαμε, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Εγάλιο, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για παροχημένες εξαγγελίες και συνθήματα. Για μια ακόμη επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 η Παναγιώτα Καλαποθαράκου, πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ. Η ακρίβεια δεν έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στην πράξη, υπογράμμισε, ενώ όπως είπε, η λύση που επιλέχθηκε δεν δίνει ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα. Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών, σημειώνοντας πως οι σημερινές τιμές δεν δικαιολογούνται με βάση την αγοραστική δυνατότητα των πολιτών στη χώρα μας. Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι περιορίζεται σε κλήσεις προς τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να μειώσουν τις τιμές, χαρακτηρίζοντας αυτές τις παρεμβάσεις ως ευχολόγια. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Την αλληλεγγύη του προς το λαό της χώρας που δοκιμάζεται από τις συνέπειες των φωνικών σεισμών εξέφρασε ο συντονιστής του ΟΗΕ για τις ανθρωπιστικές ανάγκες. Όπως δήλωσε, οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.450, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και πάνω από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Παράλληλα, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας με προτεραιότητα στην επίγουσα ιατρική περίθαλψη, τη στέγαση, την παροχή πόσιμου νερού και την αποκατάσταση βασικών υπηρεσιών. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Ντόχα. Ο ειδικός απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών για τη Μέση Ανατολή, Στίβ Γουίτκοφ, βρίσκεται καθοδόν προς την Ντόχα, σύμφωνα με το CNN. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, λέγοντας ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, συνέδεσε τη στάση του Ιράν με την εφαρμογή του Μνημονίου Συνεννόησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Το Ισραήλ πραγματοποίησε νέα αεροπορική επιδρομή στο Νότιο Λίβανο παρά τη Συμφωνία Πλαίσιο για Ειρήνη. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που καίει αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα Ευβίας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εξελίσσεται σε ρεματιά με πυκνή βλάστηση και βρίσκεται μακριά από κατοικημένες περιοχές. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Σεισμός 4,2 ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:13 πρώτα λεπτά το πρωί σε θαλάσσια περιοχή της Λακωνίας. Το επίκεντρο εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του Κότρονα. Δεν αναφέρθηκαν μέχρι στιγμής ζημιές. 70 μετανάστες περισυνελέγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε δύο περιστατικά στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου. Οι επιβαίνοντες σε δύο λέμβους εντοπίστηκαν από τις δυνάμεις της Frontex και μεταφέρθηκαν στη Γάβδο. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε το πρωί σε αγροτική περιοχή στον Στήρωνα Ηρακλείου Κρήτης 60χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να καταπλακώθηκε από τρακτέρ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα. Βόρεια άνεμοι μείως 6 μποφόρου θα πνέουν στο Αιγαίο. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Good morning. Τι κάνετε, γελάς? Στο χωριό μου good morning λένε ξυπνά το πρωί, λένε buongiorno, λένε... Πώς είναι στα γαλλικά το καλημέρα? Πώς είναι, κάπως θα είναι τώρα, ποιος ξέρει. Όλα λένε, όλα λένε, σε παρακαλώ. Είναι ξενόγλωσσο στο χωριό μου, Γιώργο Βλαζάκη, σε παρακαλώ. Που θα μου γελάσεις εσύ πρωί πρωί για το good morning. Καλημέρα, καλή Τρίτη, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε, καλά να είμαστε όλοι. Τρίτη λοιπόν σήμερα, 30 Ιουνίου. Πότε έγινε αυτό? Έχει αρχίσει να μικραίνει η μέρα, δηλαδή πάει, καλό χειμώνα, χειμωνάκηδες κάνουν πάρτι. Εντάξει, να μην τον φέρουμε από τώρα, αλλά... Ημερολογιακά, η μέρα έχει αρχίσει να μικραίνει από τις 21 Ιουνίου, οπότε όλο και λίγο πιο νωρίς θα βλέπουμε το φεγγαράκι, το λαμπρό, ωραίο το φεγγαράκι χτες, όσοι το είδατε, της φράουλας λέει. Δεν ξέρω που τα βγάζουν αυτά τα ονόματα, πλάκα έχουνε, αλλά ήταν πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Ερτχανίων. Ευτυχία πενταράκι, Ερτζιανή σήμερα. Η Ερτζιανή πάντα, αλλά ενίοτε, ξέρετε, ο άλλος πάλος έρχεται, δεν έχει σημασία. Ενημερωμένους σας έχουμε για όλα. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Εδώ λοιπόν θα κάτσουμε μέχρι τις 11 παρέα από την Ερτχανίων και την Ερτυρακλή. Ο Γιώργος Βλαζάκης και η Γλυκερία Γρηγορίου στα Χανιά και Παράσχος Χαραλαμπάκης Δημήτρης Στρατήγης και Ελένη Ξυλούρη στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι τα νέα δεν είναι και τα καλύτερα σήμερα. Κάπου άφησα το χαρτί μου, αλλά δεν πειράζει, τα θυμάμαι. Γιατί είχαμε, δυστυχώς, στο Ηράκλειο έχουμε ένα νεκρό από τον καταπλάκο στο τρακτέρο, έναν άνθρωπο εκεί στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας. Έχουμε αφήξει μεταναστών, έτσι με το καλημέρα τώρα έγιναν 102 άτομα μέχρι στιγμής στην Κρήτη από τα μεσάνυχτα μέχρι τώρα που μιλάμε. 3 Λέμβοι, 34, 32 και 36 άτομα εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, συνελέγησαν από σκάφος της Frontex. Οι δύο καραβιές, όπως τις λέμε συνήθως, έχουν φτάσει ήδη στην Παλαιόχωρα. Η μία αναμένεται το απόγευμα με το πλοίο της γραμμής. Καλός ο καιρός που έγιναν οι επιχειρήσεις, χωρίς προβλήματα. Και είναι και 115 άτομα ήδη στην Αγία. Εκεί θα μεταφερθούν φυσικά και οι 102 αυτοί συνολικά που εντοπίστηκαν. Όλοι οι άντρες, Μπαγκλαντές, Αίγυπτο, Σουδάν, μικτές οι Λέμβοι που έχουν έρθει. Όπως συνηθίζεται άλλωστε το πολύ μεγάλο τελευταίο διάστημα. Δεν είναι πια και τελευταίο, είναι μόνιμο αυτό. Όλα πήγαν καλά, υπάρχει εμπειρία φυσικά, υπάρχει η γνώση, οι άνθρωποι όλοι και το λιμενικό και της Frontex και οι υπόλοιποι βέβαια που συμμετέχουν κάνουν πολύ καλά τη δουλειά τους, την ξέρουν και ευτυχώς πηγαίνουν όλα καλά. Άλλωστε και οι Λέμβοι φτάνουν στην Κρήτη όταν ο καιρός βελτιώνεται, μπορεί εδώ να έχουμε μελτέμι στα βόρεια αλλά κάτω είναι μπονάτσα. Οπότε είχαμε αυτές τις νέες αφήξεις. Η πρώτη βάρκα έρθει λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η άλλη μετά τη μία τα ξημερώματα, τη νύχτα και άλλη μία τώρα το πρωί στις 7 που έφτασαν ασφαλώς και αυτή στο νησί της Γάβδου. Λοιπόν, θα τα δούμε και πιο μετά τα θέματα. Πάμε μουσικά να ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας. Ξεχάσαμε κάποιο συνεργάτη μας να πούμε, Γιώργο? Όχι, αφού είπαμε σένα, έχουμε πει τα πάντα τώρα. Εδώ πάμε λοιπόν και ερχόμαστε μετά το τραγουδάκι.

0: Και επιστρέψαμε πηγαίνοντας κατευθείαν στο Ηράκλειο, γιατί όπως σας είπαμε δυστυχώς είχαμε και ένα νεκρό το πρωί που τον καταπλάκω στο Τραχτέρου, όμως είναι και μια μέρα σήμερα πολύ σημαντική για τη δικαστική εξέλιξη στη δίκη για το θάνατο αυτού του μικρού αγοριού που μας έχει συγκλονίσει όλους. Πάμε στη Σταυρούλα Κατσουλάκη στο Ηράκλειο, εκεί από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλημέρα Σταυρούλα.
1: Καλημέρα. Η μέρα ξεκίνησε με μια άσχημη είδηση, δυστυχώς. Το θάνατο, το δυστύχημα, γιατί περί δυστυχήματος πρόκειται, ένας 60χρονος αγρότης, ενώ έκανε εργασίες στο αμπέλι του, στο χωριό Στήρωνα, στο Δήμο Μινώα Παιδιάδας. Mm-hmm. Κάτι έγινε τώρα, κάτι συνέβη και το τρακτέρ αναποδογύρισε και τον καταπλάκωσε. Κλείθηκε η πυροσβεστική στο σημείο προκειμένου να βοηθήσει τον άνθρωπο. Δυστυχώς όμως ήταν πλέον αργά.
0: Νέος άνθρωπος.
1: Ένας 60χρονος, ναι. 7 υπάλληλοι της πυροσβεστικής με 2 οχήματα έσπασαν στο σημείο και ασθενοφόρο. Αλλά δυστυχώς ήταν πλέον πολύ αργά για τον 60χρονο.
0: Και έχουμε και, ξέρεις, πολλές φορές και εμείς εδώ στα Χανιά συχνά περιστατικά με τρακτέρ. Ξέρεις, ο άλλος θεωρεί ότι εντάξει, μπορώ να κάνω αυτή την εργασία, μπορώ να περάσω σε κάποιο σημείο που ενδεχομένως να είναι λίγο έτσι, να έχει κλείσει
1: και
0: τα
1: λοιπά. Και υπερεκτιμούν και τις δικές τους τις ικανότητες, αλλά και το ίδιο το όχημα με το οποίο προσπαθούν να κάνουν.
0: Έτσι, γιατί έχουμε πολλά τέτοια περιστατικά, δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και βεβαίως είναι μια μέρα σήμερα που δεν ξέρουμε, θα κλείσει, δεν ξέρω πώς αυτές οι πληγές και αυτό το οποίο έτσι, ζήσαμε και εμείς από τον περασμένο Μάρτιο στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο του Ηρακλείου, θα κλείσει ένα κεφάλαιο της υπόθεσης, αλλά βεβαίως αυτό το αγγελούδι, ο μικρός άγγελος, όπως είπε και η εισαγγελέα της έδρας
0: χθες,
1: είπε ότι θα βλέπει από εκεί ψηλά και θα λυπάται για τη μητέρα που έχει, γιατί βεβαίως είχαμε και την περασμένη εβδομάδα κατά τις απολογίες της μητέρας του βιολογικού πατέρα και χθες του πρώην συντρόφου της 27χρονης, ουσιαστικά ο ένας θα τα ρίχνει στον άλλο, δηλαδή ότι ούτε ο ένας ούτε ο άλλος είχε δει να κακοποιούν τον μικρό άγγελο, αλλά είχαν δει κάποια σημάδια, είχαν κάποιες υποψίες και κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει, το αποδίδει σε ατυχήματα και σε άλλα θέματα αυτά τα 32 σημάδια τα οποία αποτυπώθηκαν και στην ιατροδικαστική έκθεση, οι κακώσεις που είχε το παιδί στο κορμάκι του και σε διαφορετικές χρονολογικές περιόδους. Δεν είχαν να κάνουν μόνο με το τελευταίο διάστημα, τις τελευταίες ημέρες πριν το παιδί πέσει σε κόμμα και βεβαίως στη συνέχεια να φύγει από τη ζωή. Λοιπόν, σήμερα περιμένουμε την απόφαση του δικαστηρίου. Η πρόεδρος χθες του δικαστηρίου ανακοίνωσε, αφού ολοκληρώθηκαν και οι αγορεύσεις των συνηγόρων και βεβαίως η πρόταση της εισαγγελέως, ανακοίνωσε ότι στις 12 το μεσημέρι, αυτό βεβαίως δεν είναι και απόλυτα ακριβές πάντα, ενώ όσον αφορά την ώρα, θα ανέβουν οι δικαστές και οι ένορκοι προκειμένου να ανακοινώσουν την απόφασή τους. Χθες η εισαγγελέα της έδρας ήταν καταπέλτης, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία της 27χρονης μητέρας και του 44χρονου πρώην συντρόφου της, είπε χαρακτηριστικά ότι και οι δύο λένε ψέματα και οι δύο είναι σε κατάσταση ψυχικής ανισορροπίας. Τους χαρακτήρισε ανάλγητους, είπε ότι ήταν δύο άνθρωποι που κακοποιούσαν συστηματικά το παιδί και ότι μέσα σε διάστημα 2-2,5 ετών κατέστρεφαν σιγά σιγά τον άγγελο. Επίσης κάλεσε κυρίως τη συνήγορο της 27χρονης να μην προβάλλει ισχυρισμό και να συζητήσει ελαφρυντικό, εάν και εφόσον βέβαια έχουμε την καταθήκη της μητέρας, να μην ζητήσει το ακαταλόγιστο για τη μητέρα ή ακόμα και το μειωμένο καταλογισμό όσον αφορά τα ελαφρυντικά. Την κάλεσε τη συνήγορό της να μην προβάλλει τέτοιο ισχυρισμό. Ζήτησε λοιπόν την παραδειγματική τιμωρία της 27χρονης και του πρώην συντρόφου της, όπως κατηγορούνται, για μια σειρά από πράξεις. Βεβαίως η πιο βαριά είναι η ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση που βαρύνει και τους δύο. Την ίδια ώρα πρότεινε την αθώωση του βιολογικού πατέρα. Έκρινε η εισαγγελέα ότι από την ακροαματική διαδικασία και από την απολογία τόσο του νεαρού πατέρα όσο και των άλλων δύο, και της μητέρας και του 44χρονου συντρόφου της, πρώην συντρόφου της, mm-hmm. δεν προέκυψαν εκείνα τα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι όντως ο πατέρας σε προγενέστερο χρόνο, πριν δηλαδή κατέβει στην Κρήτη 27χρονη με το μικρό, είχε κακοποιήσει το παιδί. Λοιπόν, περιμένουμε με ενδιαφέρον, θα είναι μια διαδικασία μακρά, mm-hmm. γιατί βεβαίως εάν και εφόσον έχουμε καταδίκες για κάποιους από τους κατηγορουμένους, θα έχουμε έτοιμη μια διαδικασία σε σχέση με το αν θα κρίνει το δικαστήριο ότι πρέπει να τους δοθούν ελαφρυντικά, που θα σημάνει και μείωση της ποινής, και βεβαίως την ανακοίνωση μετά της ποινής. Είναι μια διαδικασία που θα πάρει αρκετό χρόνο, ευτυχία.
0: Ναι, βέβαια, μάλιστα.
1: Αλλά μια υπόθεση πραγματικά μας συγκλώνει σε όλους και εμάς που την παρακολουθήσαμε.
0: Και μας συγκλονίζει ακόμα, ρε παιδί μου, δηλαδή βλέπεις και ξέρεις τι, ρε Σταβούλα, βλέπεις τη φωτογραφία αυτού του παιδιού που χαμογελάει, το έχουν αποτυπώσει σε μια στιγμή που χαμογελάει, και είναι μια μαχαιριά κάθε φορά που το βλέπουμε, πώς δηλαδή, τι άνθρωποι είναι αυτοί που μπορούν να στερούν έτσι με αυτόν τον τρόπο τη ζωή ενός παιδιού. Είναι όσοι μήνες και αν έχουν περάσει, όσους καιρός και αν έχει περάσει, μας πληγώνει το ίδιο πολύ κάθε φορά.
1: Είναι γροθιά στο στομάχι για όλους μας. Δηλαδή, αν σκεφτούμε τι βίωνε αυτό το παιδάκι, τα σημάδια που είχε στο κορμάκι του, οι κακώσεις, τα εγκάβματα από τσιγάρο, τα μπλαβισμένα, τα άκρα των βοδιών και των χεριών του, και τα τέσσερα, είχε χαρακτηριστικά πει η ιατροδικαστής που έκανε την νεκροψία, νεκροτομή, ότι ήταν σημαδεμένα όλα τα δάχτυλα των άκρων του, δηλαδή μια πολύ πολύ βαριά κακοποίηση, δυστυχώς.
0: Κάθε φορά που ένα παιδί με τέτοιο τρόπο κακοποιείται ή κακοποιείται, τέλος πάντων, λες, άλλοι άνθρωποι παιδεύονται, κάνουν τα πάντα για να αποκτήσουν ένα παιδί, και κάποιοι δεν πρέπει να γίνονται γονείς. Πραγματικά το πιστεύω πέρα για πέρα προσωπικά αυτό. Δεν πρέπει κάποιοι άνθρωποι να γίνονται γονείς.
1: Αχ, δυστυχώς είναι μια μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως το γεγονός ότι αυτό το παιδάκι, όπως είπαμε, βίωνε ό,τι βίωνε αυτούς τους 2,5 μήνες και δεν αντιλήφθηκε, ή τουλάχιστον αυτό γνωρίζουμε. Δηλαδή αυτό προέκυψε και από την ακροματική διαδικασία. Κανείς δεν είχε αντιληφθεί τι γινόταν μέσα σε αυτό το σπίτι.
0: Ευχαριστικό. Θα δούμε το ρεπορτάζ και στην τηλεόραση, Σταυρούλα. Σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σταυρούλα Κατσουλάκη, να σε καλά. Καλημέρα. Καλή συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Πάμε σε μουσική και θα επιστρέψουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, να πάμε λίγο, βάλαμε δύο τραγούδια να αλλάξουμε λίγο το κλίμα και να πάμε σε μια έτσι είδηση που αφορά στον τόπο μας και στον τουρισμό και κάποια χαρακτηριστικά που αξίζει έτσι να σταθούμε. Και μιλάμε τώρα για μια νέα μελέτη του INSETE που ουσιαστικά λέει ότι η Κρήτη παραμένει ισχυρός προορισμός, τουριστικός προορισμός, αλλά μειώνονται τις πράξεις από βασικές αγορές. Αυτή η μελέτη έγινε, είναι του INSETE και έγινε για το 2025, γιατί καταγράφονται απώλειες στις εισπράξεις από σημαντικές αγορές όπως η Γαλλία 19%, η Ιταλία 20% και η Ολλανδία 6%, ενώ η γερμανική αγορά εμφανίζει μείωση στη μέση δαπάνη παρά την αύξηση των επισκέψεων. Βέβαια θα μου πείτε, εντάξει, τι θέλεις τώρα, δεν είναι μόνο εμείς που αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, όλες οι χώρες αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Τώρα, όπως είπαμε, οι Γερμανοί έχουν αύξηση των επισκέψεων, όμως οι επισκέπτες εδώ ξόδεψαν λιγότερα χρήματα ανά ταξίδι, γεγονός που οδηγεί, λέει, το INSETE στην εκτίμηση ότι η Κρήτη θα πρέπει να στοχεύσει σε ταξιδιώτες υψηλότερης δαπάνης. Όπως είπαμε, η μείωση 19 στη Γαλλία, 20 από Ιταλία, γιατί οι αφήξεις των Ιταλών ναι μεν αυξήθηκαν, αλλά το ότι 20% έχουν μειωθεί οι εισπράξεις ενδεχομένως, λέει, σημαίνει ότι ή έρχονται για μικρότερο χρονικό διάστημα ή επιλέγουν πιο οικονομικά καταλήματα. Οι Ολλανδοί τώρα. Η Κρήτη παραμένει κορυφαίος προορισμός για τους Ολλανδούς επισκέπτες, ωστόσο και από τη συγκεκριμένη αγορά καταγράφει και μείωση των τουριστικών εισπράξεων κατά 6%. Και τότε, σύμφωνα με την μελέτη, θα πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια της υποχώρησης της ζήτησης και να ληφθούν μέτρα για την αντιστροφή της τάσης. Συνολικά πάντως η μελέτη αυτή δείχνει ότι παρά τη διατήρηση ισχυρής θέσης της Κρήτης στον ελληνικό τουρισμό, η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι η αύξηση της κατακεφαλήν τουριστικής δαπάνης και ενίσχυση των εσόδων από βασικές αγορές του εξωτερικού. Τώρα να πω, επειδή μένω και σε τουριστική περιοχή, ότι πάρα πολλοί έτσι γνωστοί φίλοι που έχουν εστιατόρια, που έχουν δωμάτια, μου λένε ότι έχει κίνηση αλλά δεν είναι αυτή που ήταν άλλες φορές, και λέω και πάλι λοιπόν ότι δεν αφορά μόνο εμάς το οικονομικό πρόβλημα. Δηλαδή όταν καταρχήν ξέρω πάρα πολύ κόσμο και εδώ που δεν φεύγει να πάει ένα ταξίδι, αλλά αν πάει θα επιλέξει κάτι πιο οικονομικό. Δεν θα πάει στο πολύ ακριβό κατάλημα. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις φυσικά που θα πάνε, αλλά μιλάμε για το μέσο επισκέπτη τώρα. Θα βρει ένα πιο οικονομικό κατάλημα, θα κοιτάξει να δοκιμάσει φυσικά τις τοπικές έτσι, γεύσεις, αλλά χωρίς να δώσει μια περιουσία. Γενικώς ο κόσμος κοιτάει να περάσει, να κάνει το ταξίδι τώρα, να περάσει πιο οικονομικά, και κρίνοντας, λέω και πάλι, και από τους ίδιους όταν κάνουμε ένα ταξίδι, έτσι λοιπόν και οι άνθρωποι που επιλέγουν την Κρήτη, φυσικά που είναι το προορισμός γιατί συνδυάζει τα πάντα, το έχουμε πάρα πολλές φορές, έρχεται κάποιος στην Κρήτη και μπορεί να κάνει τα πάντα. Μπορεί να πάει στο βουνό, μπορεί να πάει στη θάλασσα, μπορεί να επισκεφθεί την εδωχώρα που είναι μαγική, μπορεί να έχει έτσι, να δοκιμάσει τις γεύσεις που φημίζεται η Κρήτη άλλωστε για την κουζίνα της. Έχει τόσες πολλές επιλογές, μπορεί να κάνει, να πάει στα μουσεία, στους αρχαιολογικούς χώρους, από πού και ως πού να πιάσουμε, δηλαδή το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τα Χανιά, να κάνει πεζοπορικές διαδρομές, τα Φαράγγια, τα μονοπάτια, τα πάντα, την ομορφιά, το παλιό λιμάνι, τα μουσεία. Είναι μαγική και συνδυάζει τα πάντα. Και ναι, είναι προορισμός και παραμένει, αλλά όσοι έρχονται δεν ξοδεύουν όσα ξόδευαν. Νομίζω ότι ναι, φυσικά και πρέπει να στοχεύσουμε και στις εκθέσεις που γίνονται πολύ πριν την έναρξη της σεζόν. Στοχεύουν και η Κρήτη πηγαίνει και στη Γερμανία, φυσικά που είναι παραδοσιακά η Γερμανία επισκέπτονται το νησί. Ωστόσο είναι ένα σημείο των καιρών ότι οι άνθρωποι που έρχονται και στην Κρήτη και κάνουν ταξίδια έχουν μειώσει τα μπάτζετ τους. Αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας και όσοι ασχολούνται με τον τουρισμό είναι το προϊόν που προσφέρουν να είναι πάντα υψηλό, οι υπηρεσίες να είναι υψηλές, να αντιμετωπίζεται ο κάθε πελάτης ξεχωριστά,
με ευγένεια, με προσοχή, με περιποίηση, γιατί ξέρετε αυτό είναι κάτι που μένει και ένα σχόλιο από έναν άνθρωπο θα ακολουθεί το τόπο, το εστιατόριο, το καταλήμματα, το ξενοδοχείο, το σημείο επίσκεψης για πάντα. Οπότε καλό είναι οι υπηρεσίες που προσφέρουμε να είναι πάντα υψηλές, ανεξαρτήτως τα χρήματα που χαλάνε οι άνθρωποι που μας τιμούν και έρχονται στον τόπο μας, άσχετον θέλουν να χαλάσουν πιο λίγα, ή οι άνθρωποι που πηγαίνουν στα all inclusive και όταν ο άλλος μπορεί να φάει και να πιει όλη μέρα ατελείωτα εκεί που είναι, γιατί να πάει να φάει έξω και να χαλάσει επιπλέον χρήματα αφού έχει πληρώσει γι' αυτό. Δηλαδή, και εμείς τι θα κάναμε αν πηγαίναμε κάπου. Πρέπει όλα να τα βάζουμε στο τραπέζι, να μην θέλουμε μόνο να παίρνουμε, να μην θέλουμε μόνο να βλέπουμε τους επισκέπτες, να μην θέλουμε μόνο να παίρνουμε, να μην θέλουμε μόνο να βλέπουμε

να τους επηρεάζει ακόμα περισσότερο, γιατί εμείς ζούμε σε μια χώρα όπου είναι το μισό και πλέον χρόνο καλοκαίρι, δεν χρειάζεται να βάζουμε τη θέρμανση στο φουλ, αλλά και μόνο στη Βόρεια Ελλάδα να ρωτήσουμε με τους συναδέλφους που μιλάμε από τους άλλους περιφερειακούς σταθμούς, που μου έλεγε για ένα δάσκαλο που θέλει, για έναν δημοσιογράφο που αναζητούσαμε από την ΕΡΤ σε ένα περιφερειακό σταθμό, και μου έλεγε μόνο για να πληρώσει τα καύσιμα θέλει τόσα λεφτά και το νίκη τόσα λεφτά. Δηλαδή το καύσιμο μου το έβαλε συνάδελφος από τον περιφερειακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας και στη Φλόρινα συγκεκριμένα πρώτο στην εξίσωση, ενώ εμείς δεν θα το βάζαμε. Οπότε θέλω να πω ότι μας αφορά όλους στην Ευρώπη η κρίση που υπάρχει, και ας συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε επαγγελματισμό όλους όσοι έρχονται εδώ με ευγένεια, να σταματάμε ακόμα και, γιατί δεν αφορά μόνο όσους έχουν καταλήματα και εστιατόρια αυτό, αλλά και εμάς που μας το οδηγεί και βγαίνουμε στον δρόμο, και είναι ο άλλος στη διάβαση πεζών που στη χώρα του με το που σταματάει στη διάβαση τα αυτοκίνητα κοκαλώνουν και εδώ κοιτάει να περάσει ο ένας, να περάσει ο άλλος, για να μην χάσουν το τρένο, για όνομα του Θεού. Ο πολιτισμός ενός τόπου φαίνεται από τα πάντα, από τα σκουπίδια του, από τον τρόπο που οδηγεί, από τον τρόπο που φέρετε στα ζώα, από όλα. Οπότε ο καθένας σας κοιτάξει τη δική του την καμπούρα και το πόσο, πώς φέρετε στους επισκέπτες, και όλοι μαζί να δώσουμε ένα αποτέλεσμα που να είναι αντάξιο των ανθρώπων που έρχονται εδώ. Πάμε μουσική και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και, και πάλι κάτι που αυτό κι αν είναι τώρα ανησυχητικό και μας προβληματίζει όλους και γι' αυτό θέλω να σταθώ, γιατί διάβαζα αυτά τα στοιχεία που, που βγήκαν χθες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Καθώς υπάρχει ανησυχία για τη μείωση της ηλικίας έναρξης χρήσης ναρκωτικών. Είναι πραγματικά, το λέμε πολλές φορές, το έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή, πόσο εύκολα κυκλοφορούν τα ναρκωτικά ανάμεσα στους νέους, στις νέες ηλικίες, πώς έχουν πρόσβαση τα παιδιά. Και γι' αυτό λοιπόν εχθές εστάλει ένα μήνυμα πρόληψης και ενημέρωσης στην εκδήλωση αυτή που έγινε στο παλιό λιμάνι των Χανίων, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Έγινε μια δράση που συμμετείχαν και μαθητές του μουσικού σχολείου και ήταν συνδιοργανωτές στο παράρτημα Χανίων του Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών, ο Σύλλογος Οικογένειας του Κεθεάρη Άθνη και η Ένωση Γονέων Χανίων. Εκφράστηκε λοιπόν σε αυτή την εκδήλωση έντονος προβληματισμός για την αύξηση των εξαρτήσεων και ιδιαίτερα για τη μείωση της ηλικίας, αυτό που σας έλεγα, στην οποία τα παιδιά έρχονται σε πρώτη φορά, που έρχονται για πρώτη φορά σε επαφή με ναρκωτικές ουσίες. Γιατί στην εκδήλωση επισημάνθηκε ότι η χρήση κάναβης παρουσιάζει αυξητική τάση και καταγράφονται και περιστατικά εξάρτηση από τον τζόχο και την κοκαίνη. Να πούμε πάλι, επειδή το έχουμε πολλές φορές, ότι εξίσου ανησυχητικό είναι και τρομερή εξάρτηση και ο τζόγος, τρομερή δηλαδή. Νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια πρέπει να μπει στην εξίσωση πάρα πολύ, μετριέται, αλλά τώρα η εκδήλωση έγινε για τα ναρκωτικά, οπότε επικεντρώθηκε αλλού, στην εξάρτηση των παιδιών από τις εφαρμογές και τα κινητά και τα παιχνίδια και όλα αυτά, δηλαδή που είναι όλα με ένα κινητό εκεί κολλημένα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τώρα λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία, να γυρίσουμε στο θέμα των ναρκωτικών που είναι πάλι πολύ ανησυχητικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία, δεκάδες άνθρωποι παρακολουθούν προγράμματα απεξάρτησης με τις ηλικίες να κυμαίνονται από την εφηβεία έως και τα 60 έτη και αυξάνεται και ο αριθμός όσων αναζητούν βοήθεια για να αντιμετωπίσουν τις εξαρτήσεις τους. Αυτό είναι καλό, ότι κάποιοι εντοπίζουν το πρόβλημα και ζητάνε βοήθεια. Μεγάλος και πολύ σημαντικός είναι ο ρόλος της οικογένειας και της πρόληψης, καθώς και η ανάγκη τα παιδιά να έχουν διέξοδο μέσα από τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τη σωστή ενημέρωση στο σχολικό περιβάλλον. Επίσης τονίστηκε ότι τα επίσημα στοιχεία δείχνουν πως ένα ποσοστό μαθητών έχει ήδη πειραματιστεί με ναρκωτικές ουσίες, γεγονός που ενισχύει την ανάγκη για έγκαιρη παρέμβαση. Ένα ποσοστό μαθητών, δηλαδή, αν δεν είναι αυτό ανησυχητικό, πώς τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε ναρκωτικές και ξέρετε, ξεκινάνε, υπάρχει αυτό το παραμύθι, το ένα κάναβι και δεν πειράζει και δεν θα πάθεις τίποτα και κάπως έτσι, ένα παραμύθι λέω και πάλι, γιατί οποιαδήποτε ναρκωτική ουσία μπορεί να γίνει πολύ σοβαρή εξάρτηση. Δεν υπάρχουν αυτά τα παραμύθια, ας μείνουν στη σφαίρα του παραμυθιού ακριβώς. Δεν υπάρχει. Έχετε δει πολλούς ανθρώπους, ας μην γίνω έτσι πιο συγκεκριμένη, που κάνουν χρήση, λέει, κάναβης και βλέπεις τον άλλον απέναντί σου και λες τώρα πόσο αντιλαμβάνεται τα πράγματα όπως τα αντιλαμβάνεται ένας άνθρωπος μη χρήστης. Όχι το ίδιο. Και δεν ξέρω τώρα, κάποιοι μπορεί να διαφωνείτε μαζί μου και να λέτε άλλα. Όταν τα παιδιά, λέω και πάλι, σε αυτές τις ηλικίες, τις παιδιά μαθητές που πάνε στο σχολείο, που είναι έφηβοι και έχουν πρόσβαση σε ναρκωτικές ουσίες, είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Βέβαια, όλο και περισσότεροι γονείς στρέφουν τα παιδιά τους προς τον αθλητισμό, που είναι πραγματικά ό,τι καλύτερο μπορεί να κάνει κάποιος, και τον πολιτισμό και η ενημέρωση, η σωστή ενημέρωση και στα σχολεία και στο σπίτι. Είναι τώρα μία δύσκολη εξίσωση σε αυτή την εποχή της πληροφορίας, που ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση
είναι μια δύσκολη εξίσου, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται από πάνω έτσι να είναι κοντά στα παιδιά. Όσοι μεγαλώνουν παιδιά σε αυτές τις ηλικίες ξέρουν πόσο δύσκολο είναι. Υπάρχει, μπαίνει και αυτή η εφηβεία στη μέση με την αντίδραση και την τα ξέρω όλα και είμαι πολύ δυνατός και δεν ακούμε και πολύ τους μεγαλύτερους. Είναι ένας διαρκής αγώνας που δίνουν όλοι οι γονείς καθημερινά και καλή είναι η ενημέρωση, λέω και πάλι, που έγινε, απλά πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Κάπως έτσι, Γιώργο, με μουσικά να χαιρετήσουμε, λες, σήμερα. Μουσικά, λοιπόν, τα χαιρετήσουμε, γιατί κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας. Εδώ η Ερτζιανή από την ΕΡΤ Χανίων και την ΕΡΤ Ηρακλείου που μας ακούτε. Εδώ συνεχίζουμε με τον καθρέφτη της ενημέρωσης και το Βασίλη το Φουντουλάκη. Και στο Ηράκλειο συνεχίζουμε με το Ότι της Φανή και τη Φανή την Καλανθάκη. Από εμάς καλό υπόλοιπο Τρίτης να έχετε. Αύριο πάλι το πρωί εδώ η Ερτζιανή και το πρωί φυσικά από τις 8 με το Πάντα Κάτι Τρέχει στην Κρήτη. Γεια σας και χαρά σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Τα μέτρα για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού επιτάπητο στην ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με αιχμή τη συμφωνία για συγκράτηση των τιμών στα ράφια. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή με στόχο την αποτροπή φαινομένων εσχροκέρδειας και παρατυπιών στην αγορά. Στο μεταξύ, από σήμερα το πλαφόν για το μεικτό περιθώριο κέρδους στα σούπερ μάρκετ αντικαθίσταται από μια άτυπη συμφωνία κυριών με τη Συμφωνία Τροφίμων και τις αλυσίδες λιανεμπορίου και στόχο της συγκράτησης των τιμών κατά τη θερινή περίοδο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε νωρίτερα μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος. Οι νέες διατάξεις περιλαμβάνονται σε νομοσχέδιο που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση και εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700. Περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές Λαγουάιρα και Καράκας, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλα συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κακώς και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες ανά τον πλανήτη το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων και παράλληλα κλείσιμο επιχειρήσεων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαββίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει στη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συμφωνία με το Όμαν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα, θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Τελευταία ημέρα σήμερα για την ηλεκτρονική δήλωση δελτίου απογραφής ανελκυστήρων στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Ανάπτυξης, χωρίς άλλη δυνατότητα παράτασης, πρόστιμα έως 5.000 ευρώ για τους παραβάτες. Σήμερα θα καταβληθεί εκτακτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Πετρόπουλο.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Sound Machina. Η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ερτ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην Ερτ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην Ερτ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην Ερτ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

Γεια σας, καλημέρα σας. 10 λεπτά μετά τις 11 είμαστε εδώ στην Ερτχανίων στους 104 και 100,6 για μία ώρα περίπου που θα σας κρατήσουμε συντροφιά. Είναι ο καθρέφτης της ενημέρωσης όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη και φυσικά με όλη την επικαιρότητα που τρέχει αυτή την ώρα και πάντοτε με συνεντεύξεις και σχόλιο από εκλεκτούς καλεσμένους μας.

Και σήμερα θα έχουμε λοιπόν καλεσμένους που νομίζω ότι θα έχουν ένα ενδιαφέρον και βάσει της επικαιρότητας και βάσει άλλων εκδηλώσεων που τρέχουν. Εμείς θα σας πούμε καταρχάς ότι μας ακούτε, όπως είπαμε και πριν, στους 100,6 και στους 104. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Φουντουλάκης. Ο Μανώλης Παπαδάκης είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη και σήμερα. Φυσικά μας ακούτε και στο ERT Echo, στην παγκόσμια συχνότητα της ERT, οπότε από παντού μου μπορείτε να μας ακούσετε. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, ξαναλέμε, είναι ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Και ξεκινάμε δυναμικά την εκπομπή, γιατί βλέπω τώρα στο newsroom του ERT News, είναι στο αθλητικό κομμάτι. Όπως ξέρετε, το Μουντιάλ το βλέπετε μέσω της συχνότητας της ERT. Στην ERT 2 και στην ERT 1 είναι συνήθως σε ζωντανή μετάδοση τα παιχνίδια. Και φυσικά από όλα τα ενημερωτικά, από δελτία αλλά και τις εκπομπές, παρακολουθείτε τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Και χθες είχαμε μια μέρα παραγραμματικά πάρα πολύ σημαντική, διότι τα τρία νοκάουτ παιχνίδια που έγιναν ήταν όλα δραματικά, ήταν όλα φοβερά, ήταν με εκπλήξεις. Η Βραζιλία παραλίγο να πέσει θύμα, ας πούμε, έκπληξης, αλλά τελικά νίκησε την Ιαπωνία με 2-1, αν και έχανε με 1-0, οπότε πέρασε στους 16. Ωστόσο, θύμα έκπληξης, θα έλεγα, όχι τόσο βέβαια βάσει της εικόνας του αγώνα, έπεσε η Γερμανία, η οποία ιτήθηκε, αποκλείστηκε από την Παραγουάη στα πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια. Προηγήθηκε η Παραγουάη, σοφάρισε η Γερμανία στα πέναλτι, πέρασε η Παραγουάη, που είχε ένα πολύ καλό τραυματοφύλακα, τον Χιλ, που έσωσε 2-3 πέναλτι, αν δεν κάνω λάθος. Και τα ξημερώματα, η Ολλανδία, ας πούμε ότι ήταν το φαβορί απέναντι στο Μαρόκο, δεν ήταν ιδιαίτερα όμως φαβορί, 50-50 πιο πολύ πιθανότητες. Η Ολλανδία προηγήθηκε, το Μαρόκο ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του αγώνα, το έστειλε το μάτς στην παράταση και στα πέναλτι, και στα πέναλτι το Μαρόκο πέρασε στην επόμενη φάση, το οποίο Μαρόκο, θυμίζω, κατέκτησε και το Κόπα Αφρικα, έτσι, με όλες τις συνθήκες που έγιναν φυσικά εκεί πέρα, με τη Σενεγάλη, αν θυμάστε. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα πάρα πολύ δραματικό σε εξέλιξη Μουντιάλ σε ό,τι αφορά τους νοκάουτ αγώνες, και αναμένεται με το ίδιο ενδιαφέρον και η συνέχεια.

Θα πούμε και στο τέλος της εκπομπής τι ακολουθεί σε ό,τι αφορά τα επόμενα παιχνίδια για το Μουντιάλ, αλλά τα αφήνουμε προς το παρόν, πάμε στην επικαιρότητα. Καταρχάς, εντάξει, το ακούσατε και νωρίτερα και στις εκπομπές της Ευτυχίας και της Μαρίνας, της Μανδακάκη και της Ευτυχίας Πενταράκη, ότι έχουμε νέες αφίξεις μεταναστών από χτες, οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν. Τρεις Λέμβοι με 102 άτομα εντοπίστηκαν από τη Frontex νότια της Γάβδου. Η πρώτη Λέμβος με 34 άτομα λίγο μετά τα μεσάνυχτα εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Η δεύτερη με 36 άτομα μία ώρα αργότερα στην ίδια θαλάσσια περιοχή. Τους αλλοδαπούς περισυνέλεξε σκάφος δύναμης Frontex. Και μία ακόμα Λέμβος τρίτη μέσα σε λίγες ώρες με περίπου 32 αλλοδαπούς εντοπίστηκε σήμερα τα ξημερώματα πάλι 28 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου έπειτα από επιχείρηση που συντονίστηκε από το ΕΞΕΔ. Είναι αυτά τα κύματα που προκύπτουν κατά περιόδους, κύματα τα οποία θα τα βλέπουμε πολύ συχνά, ειδικά το καλοκαίρι, τώρα που οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν, οπότε θα έχουμε συχνά τέτοιου είδους φαινόμενα, θα μεταφερθούν στην Αγιά, στο κέντρο προσωρινής διαμονής η αλλοδαπή. Νομίζω ότι ήδη εκεί υπάρχουν ακόμα 115 από προηγούμενες αφίξεις και σταδιακά θα φύγουν προς την υπηρετική Ελλάδα, όπως συμβαίνει πάντα με το συγκεκριμένο πρωτόκολλο, και όπως συμβαίνει, ξαναλέω, λόγω των καιρικών συνθήκων θα έχουμε και άλλου τέτοιου είδους αφίξεις.

Ο κύριος, ο διοικητής του Παγνίου, ο κύριος Χαλκιαδάκης, ήταν τώρα στο newsroom του RT News που μίλησε για εκείνο το περιστατικό που βρέθηκε ένα ελαττήριο που είχε καταπιεί ένα μωρό 11 μηνών και μεταφέρθηκε στο Παγνίου. Ευτυχώς όλα καλά πήγαν για το παιδάκι, δεν προέκυψε κάποια δυσάρεστη συνέπεια, οπότε εντάξει, τουλάχιστον έπεσαν πάνω του οι γιατροί και όλα καλά. Πάντως συμβαίνουν τέτοιου είδους περιστατικά. Ένα άλλο περιστατικό που είχαμε σήμερα το πρωί, πολύ δυσάρεστο, είχαμε νεκρό 60χρονο που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στον Στήρωνα. Είναι περιοχή του Δήμου Μινώα Πεδιάδος στο Ηράκλειο. Και μάλιστα ο άντρας αυτός ήταν από το Αρκαλοχώρι. Προφανώς έκανε κάποιους λάθος χειρισμούς ενδεχομένως με το αγροτικό του όχημα. Καταπλακώθηκε και δυστυχώς ανασύρθηκε νεκρός. Για τον απεγκλωβισμό του μάλιστα επιχείρησε κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με δύο οχήματα και 7 υπαλλήλους, ενώ επιτόπου έφτασαν και στελέχη του πυροσβεστικού τμήματος πύργου και βέβαια του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον 60χρονο αγρότη χωρίς τις αισθήσεις του. Έτσι λοιπόν είχαμε ένα πολύ δυσάρεστο συμβάν σήμερα το πρωί. Δυστυχώς πρέπει να σας τα μεταφέρουμε αυτά τα γεγονότα, αλλά δυστυχώς συμβαίνουν. Είχαμε και εκείνο το δυσάρεστο γεγονός προχτές το πρωί στη Σούγια και να πούμε και από το μικρόφωνο τα θερμότερα μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του Δημήτρη Λιψάκη που έχασε την κόρη του, την Άννα Λιψάκη, και φυσικά συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια και στον Σεμπάστιαν Λιψάκη που ως γνωστό είναι μεταξύ άλλων και προπονητής στην ομάδα πόλο του Ναυτικού Ομίλου Χανίων. Πολύ δυσάρεστο γεγονός, έχασε τη ζωή της μία 40χρονη συμπολίτησά μας, συντοπίτησά μας, με πολύ έτσι ξαφνικό τρόπο. Η κηδεία της είναι σήμερα και φυσικά μακάρι τέτοιου είδους γεγονότα πραγματικά να λείπουν και να μην συμβαίνουν σε καμία όμως οικογένεια.

Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τηλεφωνική σύνδεση και με τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον Γιώργο Μπέα, διότι ουσιαστικά το πρόβλημα με τις προκηρύξεις του νοσοκομείου που βγαίνουν και δεν καλύπτονται οι θέσεις συνεχίζει, και με επιστολή ουσιαστικά, που με υπόμνημά του καλύτερα προς τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο διοικητής του νοσοκομείου αιτείται να ενταχθεί το νοσηλευτικό ίδρυμα στις άγονες υγειονομικά περιοχές με σκοπό να δοθούν οικονομικά κίνητρα σε γιατρούς του ΕΣΥ. Αλλά σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο κύριος Μπέας να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες γι' αυτό και αν είναι εφικτό τέλος πάντων να μπει το νοσοκομείο Χανίων στις άγονες περιοχές.

0: Υποδεχόμαστε τον διοικητή του νοσοκομείου Χανίων, τον κύριο Γιώργο Μπέα, εδώ στην ΕΡΤ Χανίων. Και βλέπουμε ότι σας υποδεχόμαστε με ACDC, κύριε Μπέα. Δεν ξέρω αν σημαίνει κάτι σε ό,τι αφορά τις άγριες διαθέσεις εισαγωγικά που έχει η διοίκηση, ούτως ώστε να απαιτήσει να μπει το νοσοκομείο Χανίων στις άγονες περιοχές υγειονομικά, εννοούμε πάντα. Καλημέρα.
1: Σωστά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Υγεία. Χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντας, Αποστόλιδες και Αποστολίες.
0: Το λησμόνησα. Σωστό. Αποστόλιδες και Αποστολίες, χρόνια πολλά. Και χθες οι Παύλοι, οι Παυλίνες και οι Πέτροι και οι Πετρούλες.
1: Ναι,
0: τι υπόμνημα λοιπόν ήταν αυτό, έφτασε το κόμπος οχτένιο, όπως λέμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι περίμενα με μεγάλο ενδιαφέρον την ολοκλήρωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πλευράς υποψηφίων μόνιμων ιατρών στη νέα πολύ μεγάλη προκήρυξη του Υπουργείου Υγείας που αφορούσε σε πάνω από 1.100 θέσεις μόνιμου ιατρικού προσωπικού για όλη την Ελλάδα, εκ των οποίων 16 θέσεις, ένας πολύ σημαντικός αριθμός, αφορούσαν στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων. Και γιατί το περίμενα? Το περίμενα γιατί, όπως σας είχα στείλει και την παρέμβασή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, τα προηγούμενα 5 χρόνια, από το 2020 μέχρι το 2025, από τις 109 θέσεις που προκηρύξαμε, σε 13 συνολικά προκηρύξεις, οι 53, το 48,6% ήταν άγονες, σχεδόν οι μισές.
0: Ναι.
1: Περίμενα λοιπόν με ενδιαφέρον για αυτή την προκήρυξη. Σε αυτή την προκήρυξη πήγαμε λίγο παραπάνω, πήγαμε στο 60%, δηλαδή από τις 16 θέσεις φαίνεται να καλύπτονται οι 10. Το τελικό αποτέλεσμα θα δούμε, φαίνεται να καλύπτονται οι 10.
0: Μιλάμε για γιατρούς, κύριε Μπέα.
1: Μόνιμους γιατρούς.
0: Ωραία.
1: Ήταν μια πολύ μεγάλη στοχευμένη, με δύο παθολόγους, δύο αναισθησιολόγους, δύο γενικούς χειρουργούς, δύο καρδιολόγους, δύο ΤΕΠ, πνευμονολόγο, ακτινολόγο, ενδοκρινολόγο κτλ. Τελικά, ενώ καλύπτονται οι θέσεις γενικών χειρουργών, καλύπτεται μια θέση στο ΤΕΠ, καλύπτεται του ακτινολόγου, καλύπτεται ενδοκρινολόγου, ορειλά, ουρολόγου, εν τούτης όμως και σε αυτή την προκήρυξη δεν καλύπτονται οι κρίσιμες ειδικότητες είτε γενικής παθολογίας, αναισθησιολογίας και μια θέση του τμήματος επιγόντων περιστατικών. Όπως καταλαβαίνετε...
0: Ειδικά για τα επίγοντα, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι, έτσι, καταρχάς.
1: Είναι αχίλιο σπίνα το νοσοκομείο μας. Όταν είμαστε το δεύτερο μεγαλύτερο ΤΕΠ σε αριθμό προσελεύσεων στη χώρα, στα 127 νοσοκομεία, για τα νοσοκομεία μας που εφημερεύουν 24/7, δηλαδή κάθε μέρα, με πάνω από 84.000, καταλαβαίνετε την πίεση που ασκείται συνολικά στο νοσοκομείο, ότι αναγκάζονται κυρίως οι παθολόγοι και οι γενικοί χειρουργοί με τους ορθοπαιδικούς να στηρίζουν το τμήμα επιγόντων περιστατικών πέρα από τις κλινικές τους. Ουσιαστικά δηλαδή δεν έχουμε αυτόνομο ΤΕΠ. Αφού λοιπόν πήρα και αυτά τα στοιχεία, νομίζω ότι ορίμασαν οι συνθήκες και έφτιαξα ένα υπόμνημα με αναλυτική τεκμηρίωση, το οποίο το απέστειλα στον αξιότιμο Υπουργό Υγείας και ζητάω να χαρακτηριστούν τα Χανιά ως υγειονομικά προς αποφυγή παρεξηγήσεων, άγονη περιοχή και όχι γεωγραφικά, γιατί γεωγραφικά σίγουρα δεν είναι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Το βασικό είναι η κοινή υπουργική απόφαση ΙΚΙΑ της 5 Νάτου του 2024 που έχει τίτλο «Καθορισμός προβληματικών και άγωνων περιοχών Α και Β κατηγορίας για την παραοχή οικονομικού κινήτρου προσέλκυσης και παραμονή ειδικευμένων ιατρών και οντοιάτρων κλάδου ΕΣΥ». Προσέξτε, είναι σημαντικό αυτό. Κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής. Δηλαδή, η ένταξη σε άγωνο τύπου Α ή Β, θα δούμε τι είναι η διαφορά, δεν είναι μόνο για να προσελκύσεις, είναι και για να μην σου φύγουν οι γιατροί.
0: Σωστά.
1: Πότε χαρακτηρίζεται τώρα μια περιοχή άγωνη, όχι το νοσοκομείο? Τα κριτήρια είναι κυρίως η νησιωτικότητα, η γεωγραφική απομόνωση, η συγκοινωνιακή δυσχέρεια και, αυτά που αφορούν εμάς, οικιστικές δυσκολίες, κοινωνικές συνθήκες και δυσκολία προσέλκυσης ιατρών.
0: Μάλιστα.
1: Άρα αντικειμενικά και όσον αφορά την προσέλκυση το βλέπουμε τουλάχιστον τα τελευταία 6 χρόνια όταν είσαι στο 50% έχεις σαφή δυσκολία προσέλκυσης. Τις οικιστικές δυσκολίες το ξέρουμε όλοι, δεν αφορά μόνο τους γιατρούς.
0: Καθηγητές και άλλους
1: κλάδους. Και όσον αφορά τη διαθεσιμότητα και όσον αφορά το κόστος. Και οι κοινωνικές συνθήκες, το συνολικό κόστος διαβίωσης στην πόλη μας που είμαστε μια ακριβή περιοχή.
0: Συγγνώμη, η τελευταία παράμετρος επαρκεί για να στηριχτεί αυτό το επιχείρημα, δηλαδή για να χαρακτηριστεί άγωνη?
1: Νομίζω, Νομίζω πως ναι.
0: Γιατί είναι μία από τις 3-4 παραμέτρους που μας διαβάσατε, γι' αυτό το λέω.
1: Διάβασα, οι τρεις μας αφορούν. Δηλαδή, η δυσκολία προσέλκυσης, οι οικιστικές δυσκολίες και οι κοινωνικές συνθήκες είναι οι τρεις από τις 6 που διάβασα. Τι είναι η νησιωτικότητα με τη διασταλτική έννοια του όρου. Τώρα, αν η νησιωτικότητα εννοούμε τα μικρά νησιά, οκ, αλλά και εμείς είμαστε το μεγαλύτερο νησί, έτσι δεν είναι?
0: Προφανώς.
1: Λοιπόν, άρα αυτά είναι τα κριτήρια. Με βάση αυτό και με βάση τα στατιστικά, απευθύνθηκα στον Υπουργό να πούμε ότι άγονες περιοχές στα νοσοκομεία είναι το Ρέθυμνο, ο Άγιος Νικόλαος, η Ιερά Πέτρα, η Σιτία, η Νεάπολη, η Καλαμάτα.
0: Α, μάλιστα. Καλαμάτα είναι ένα ωραίο αντιπαράδειγμα. Ένα ωραίο παράδειγμα, μάλλον, όχι αντιπαράδειγμα. Παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Επειδή προσομοιάζουμε απόλυτα και σαν νοσοκομεία και σαν παραγόμενο έργο και πληθυσμιακά κοντά. Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό οικονομικό κίνητρο. Υπάρχει ένα κίνητρο που είναι 300 ευρώ το μήνα αν είσαι τύπου Α, οριζόντια σε όλους τους γιατρούς και για τις κρίσιμες ειδικότητες, δηλαδή ειδικότητες παθολογίας, παιδιατρικής, αναισθησιολογίας, νεφρολογίας, ακτινολογίας, παθολογικής ογκολογίας, άλλα 300, σύνολο 600 ευρώ, μιλάμε δηλαδή για 7.200 ευρώ το χρόνο.
0: Επιπλέον για τους γιατρούς αυτούς. Για τον καθένα δηλαδή.
1: Και επίσης και για τους γιατρούς των ΜΕΘ και ΜΕΘ παιδών, όπως είναι πνευμονολόγοι, νευροχειρουργοί, νευρολόγοι, χειρουργοί, χειρουργοί παιδών, θώρακος κτλ. Και καρδιολόγοι που υπηρετούν όμως σε ΜΕΘ ενηλίκων και σε ΜΕΘ παιδών. Άρα είναι 600 ευρώ για όλες αυτές τις ειδικότητες, άρα 7.200 το χρόνο, και 300 ευρώ, δηλαδή 3.600 ευρώ το χρόνο για τους υπόλοιπες ιατρικές ειδικότητες. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό οικονομικό κίνητρο και παραμονής και προσέλκυσης.
0: Εντάξει, και πάλι μπορεί να σου πει κάποιος ότι τα 300 ευρώ τα παραπάνω μπορεί να μου φτάνουν σε μια, να πάω σε ένα τόπο το οποίο είναι ακριβώς κτλ. Αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένα σαφέστατα μεγαλύτερο κίνητρο σε σχέση με το υπάρχον, έτσι, για τους γιατρούς δηλαδή που είναι να έρθουν στα Χανιά.
1: Σαφώς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν έφτιαξα αυτή την τεκμηρίωση, την έστειλα στον Υπουργό. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω και δεν το λέω χάρη συζητήσεως, ούτε έχω κανένα λόγο. Δεν είναι ο Άδωνης ο Υπουργός που περιμένει αυτά για να ζήσει. Πραγματικά έχουμε μια εξαιρετική σχέση. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι επικοινωνίες μας είναι σχεδόν καθημερινές και σε απίστευτες ώρες, δηλαδή και πολύ αργά το βράδυ και πολύ νωρίς το πρωί. Και δείχνει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τη στελέχωση του νοσοκομείου Χανίων, γιατί το νοσοκομείο Χανίων είναι πυλώνας στην Δυτική Κρήτη, δημόσιας υγείας, και είναι εκ των μεγαλύτερων νοσοκομείων της χώρας. Δεν είναι αμιλητέα ποσότητα το νοσοκομείο Χανίων. Τα στοιχεία που παρουσίασα, όταν έχεις πάνω από 4 εκατομμύρια, πάνω από 4 εκατομμύρια 100.000 διαγνωστικές εξετάσεις, όταν έχεις πάνω από 84.000 επισκέψεις στα ΤΕΤ, πάνω από 90.000 εξωτερικά ιατρία και 35.000 νοσηλευθέντες, καταλαβαίνετε τα μεγέθη είναι τεράστια. Άρα το νοσοκομείο Χανίων αξίζει σεβασμού και προσοχή. Και ο Υπουργός πραγματικά περιθάλπτει με μεγάλο ενδιαφέρον και εμπιστοσύνη και προσοχή το νοσοκομείο Χανίων. Άρα και νομίζω θα αποκτήσει θετικά.
0: Αυτό λέω. Πόσες πιθανότητες σχηματίζει αυτή η εισήγηση, η πρόταση, το υπόμνημα δηλαδή που στείλατε να βρει ανταπόκριση?
1: Θέλω να το βάλω σε αυτή τη λογική, γιατί θέλω να.
0: Και σε τι χρονικό διάστημα μπορεί να γίνει αυτό, αν γίνει?
1: Υπάρχει μια διαδικασία, γιατί όταν εντάσσεις ένα νοσοκομείο σε μια άγονη περιοχή, αλλάζει όλο το δημόσιο λογιστικό. Δηλαδή πρέπει να ενημερωθεί το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Οικονομικών. Όλα αυτά αλλάζουν αυτόματα. Πρέπει να βγουν καινούργιες πιστώσεις.
0: Ναι.
1: Αναμένω με ενδιαφέρον την απόφαση του Υπουργού.
0: Εντάξει, σε κάθε περίπτωση είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι πρέπει να εφαρμοστεί.
1: Άντως,
0: δηλαδή,
1: επαναλαμβάνω ότι ο Υπουργός ασχολείται ενεργά και θετικά με το Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.
0: Ωραία. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί καταλαβαίνετε, ξαναλέω, ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Μόνο τα νοσοκομεία.
1: Συγγνώμη, αν με επιτρέπετε να ανοίξω ένα θέμα που συζητήθηκε, αλλά εννοείται υποτίθεται ήταν από τα βασικά θέματα στη συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι το θέμα του παιδικού σταθμού των εργαζομένων.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται λοιπόν, πριν ένα χρόνο και κάτι, όταν υπογράφαμε στην περιφέρεια, παρουσία του αξιότιμου περιφερειάρχου και του περιφερειάρχου του κυρίου Καλογερή, κυρίας Μπακογιάννη, νομίζω ότι ήταν τότε και οι άλλοι βουλευτές, το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου Χανίων, τελική φάση. Στο τέλος συνεδριάσεως, η υπουργός, κυρία Μπακογιάννη, ζήτησε τους δημοσιογράφους να ανοίξουν τις κάμερες και έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση, την οποία μπορείτε να αναζητήσετε στο YouTube και σε όλα τα δημοσιεύματα, και έπαιξε και βασικό και κύριο θέμα στα δελτία ειδήσεων εκείνης της ημέρας, πιο πολύ από το ενεργειακό, όπου έκανε μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την αναγκαιότητα να αντιμετωπίσει θετικά η Εκκλησία το θέμα του να παραχωρήσει αντάλλαγμα, θεματικό, ναι, το ακίνητο ανεβαίνοντας αριστερά, ένα πολύ μεγάλο όμορφο ακίνητο με μεγάλο περιβάλλοντα χώρο, ώστε να γίνει ειδικό σταθμός για τους εργαζόμενους και για τους κατοίκους ευρύτερα της περιοχής, αλλά και πιθανά για κάποια μητέρα που θα έρθει να κάνει μια εξέταση και δεν θέλει, ωραία, να φέρνει το παιδί της μέσα στο νοσοκομείο. Mm-hmm. Και απευθύνθηκε λοιπόν προς όλους και έθεσε αυτό το ζήτημα. Τι είχαμε λοιπόν σε αυτό?
0: Τι είχα?
1: Άνθρωποι τους οποίους εμείς δεν γνωρίζουμε,
0: ναι,
1: κινήθηκαν, ενώ ο διοικητής, και το είπε και ο υπουργός στη συνέντευξη, είχε προτείνει και είχα επισκεφτεί, είχα βρει χώρους για να γίνει το κέντρο Αλτσχάιμερ, το κέντρο μητέρας παιδιού στη Λεωφόρο Σούδα, δίπλα στο κέντρο υγείας. Mm-hmm. Σε ένα κύριο που διαθέτει το νοσοκομείο και η Εύρωμη, είπε. Ή έχει το νοσοκομείο με παραχώρηση, αν θέλετε, από την Εύρωμη, είπε. Και είχαν βρεθεί οι χώροι. Ξαφνικά μας προέκυψε το κέντρο Αλτσχάιμερ μέσα στο νοσοκομείο, για το οποίο είχε τοποθετηθεί δημόσια η υπουργός, είχε ζητήσει την υποστήριξη όλων και κυρίως Εκκλησίας, να δοθεί στους εργαζόμενους για παιδικό σταθμό.
0: Μάλιστα.
1: Προσέξτε τώρα. Το ανοίγω το θέμα, το βάζω στο Δημοτικό Συμβούλιο και μία που το είπα και μία που δεν ακούστηκε. Πόσο είναι, αγαπητέ, το κόστος σε ένα παιδικό? Δίνει 400 ευρώ το μήνα, κατ' ελάχιστον.
0: Ναι, ας πούμε.
1: Εγώ έχω πολύ μεγάλα παιδιά πλέον και δεν θυμούμαι, αλλά δεν είναι κάπου εκεί.
0: 300-350, ναι.
1: Λοιπόν, άρα αν βάλουμε ένα κατ' ελάχιστο 400 ευρώ, και έχεις και ένα επίδομα, λέμε για τους γιατρούς, σε τύπου Α 600 ή 400 για τύπου Β, αμέσως αθροίζεις σωρευτικά κίνητρα.
0: Μάλιστα. Ναι, είναι λέω καλό ένα πλάνο το, το οποίο ακούγεται ωραίο, ναι.
1: Ακριβώς. Και τι έχουμε λοιπόν σε αυτή την πόλη? Είχαμε την κυρία Μπακογιάννη να λέει κινητοποιηθείτε όλοι να γίνει παιδικός σταθμός. Και είδαμε το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα γιατί ήταν τέτοιο? Δηλαδή γιατί στράβωσε έτσι αυτό?
1: Όχι ούτε από το διοικητή, ούτε από το σύλλογο.
0: Τότε?
1: Μένω εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό... Νομίζω ότι και τώρα,
0: ναι,
1: και τώρα καλώ όλους να σταθούμε στο ύψος. Νομίζω ότι και τώρα μπορούν να αναλυθούν δράσεις, να παραχωρηθεί το συγκεκριμένο ακίνητο στο Σύλλογο Εργαζομένων και στο Δήμο για τη δημιουργία παιδικού σταθμού.
0: Μάλιστα.
1: Με αντάλλαγμα. Με χρηματικό αντάλλαγμα.
0: Σωστό. Λοιπόν, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, γενικά μπορεί να προκύψουν ένα σωρό θέματα με το νοσοκομείο, το καταλαβαίνετε.
1: Μιλήσαμε για δύο σωρευτικά κίνητρα.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Είναι δύο σωρευτικά κίνητρα, όντως.
1: Αυτά αφαιρίζουν ένα σημαντικό ποσό.
0: Και μακάρι αυτή η δική σας εισήγηση να προχωρήσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί θα έχουμε και στο εγγύς μέλλον πάλι άγονες προσλήψεις, πάλι άγονες προκηρύξεις να πω. Και το άλλο κομμάτι με τον παιδικό σταθμό επίσης νομίζω ότι είναι μια πολύ ρεαλιστική ιδέα να γίνει εκεί, από το να υπάρχει αυτό, από να υπάρχει εκεί κάτι άλλο, τέλος πάντων, το οποίο αυτή τη στιγμή.
1: Το οποίο θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού.
0: Το οποίο θα μπορούσε να είναι κάπου αλλού, ακριβώς. Δεν είναι ότι το διώχνουμε το άλλο, θα μπορούσε να είναι κάπου
1: όχι
0: αλλού.
1: Έτσι. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, τον αντίον.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Τον αντίον.
0: Κύριε Μπέα, ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως για τις εξελίξεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου Χανίων, ο Γιώργος Μπέας. Εντάξει, το νοσοκομείο, ξαναλέω, είναι σαν τη Λερναία Ύδρα. Προβλήματα προκύπτουν συνεχώς. Το θέμα είναι κατά πόσον τα λύνουμε. Η συγκεκριμένη κίνηση ακούγεται ως μια πολύ καλή πρωτοβουλία. Το θέμα είναι από εκεί και πέρα οι κεντρικές, η κεντρική μοχλή, να το πω έτσι εισαγωγικά, κατά πόσον θα κινηθούν πρώτα απ' όλα θετικά, δηλαδή στο να χαρακτηριστεί άγονη υγειονομικά η περιοχή των Χανίων και εφόσον είμαστε θετικοί, κατά πόσο θα τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, γιατί όπως ακούσατε δεν είναι μόνο θέμα του Υπουργείου Υγείας, είναι και θέμα των υπολείπων Υπουργείων. Εάν κάτι τέτοιο προχωρήσει, μάλλον αν για κάτι τέτοιο ανάψει πράσινο φως, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσε κάτι τέτοιο να συμβεί μέσα στο 2027, δηλαδή τέτοια εποχή που μιλάμε, μέσα στο 2027, δηλαδή προς το καλοκαίρι, να υπάρχει σε εξέλιξη και σε πράξη αυτό που λέμε τώρα. Είναι καλά τα κίνητρα για τους γιατρούς. Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται τέτοιες προσπάθειες, γιατί είναι κρίμα να μένουν κενές θέσεις που είναι πάρα πολύ απαραίτητες για την φροντίδα, την υγειονομική φροντίδα των πολιτών. Και ξαναλέω, τα Χανιά δεν είναι μόνο οι δικοί του πολίτες, είναι και οι επισκέπτες του, έτσι. Δηλαδή το καλοκαίρι ξέρετε κι εσείς οι ίδιοι ότι γίνεται ένας πραγματικός χαμός στα Χανιά με τους τουρίστες, με τους επισκέπτες κτλ. Όλοι αυτοί, εφόσον προκύψει κάτι απρόπτο, που καταλήγουν στο νοσοκομείο Χανίων. Οπότε δυσχεραίνεται η κατάσταση, εφόσον δεν υπάρχει προσωπικό, και δυσχεραίνεται η κατάσταση και για τους επισκέπτες αλλά και για τους ντόπιους πολίτες που επίσης θέλουν να νιώσουν, να βρουν καταφύγιο, ξαναλέω, ιατρικό καταφύγιο στο νοσοκομείο Χανίων.

Σήμερα έχουμε και μια πολύ σημαντική απόφαση που αναμένεται από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου, όπου αναμένεται να ανακοινώσει σε λίγη ώρα από τώρα ή σε λίγες ώρες από τώρα καλύτερα την απόφαση για την 26χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, οι οποίοι κατηγορούνται για την άγρια κακοποίηση του μικρού, του τρίχρονου άγγελου, μια υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο για την κακοποίηση που υπέστη αυτό το παιδάκι και φυσικά είχε ως αποτέλεσμα και τον μαρτυρικό θάνατό του. Μια απίστευτη υπόθεση. Το ακόμα και τώρα που το λέμε ανατριχιάζουμε, δηλαδή πραγματικά δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν τέτοια πράγματα και όμως συμβαίνουν. Η υπόθεση εκδικάστηκε όλες αυτές τις μέρες μέσα σε κλίμα συγκίνησης, συναισθηματικής φόρτισης και χθες ολοκληρώθηκε η ακροαματική διαδικασία, καθώς είχαμε την απολογία του 44χρονου συντρόφου της 26χρονης μητέρας, η οποία είχε απολογηθεί επίσης τις προηγούμενες ημέρες. Και φυσικά αυτό που έκαναν οι δυο τους ήταν ο ένας να κατηγορεί τον άλλο, έτσι. Δηλαδή αυτή είναι η κατάληξη αυτής της δικαστικής υπόθεσης. Αλλεπάλληλα κατηγορώ τον δύο, προσπαθώντας φυσικά ο ένας να ρίξει ευθύνες στον άλλον για την εξέλιξη. Και φυσικά σε αυτές τις περιπτώσεις καταλαβαίνει κανείς, χωρίς εμείς να το παίξουμε δικαστές, ότι προσπαθούν να κουκουλώσουν ο καθένας τα δικά του και να επιρρύψει ευθύνες στον άλλο για να αποφύγει ενδεχόμενη ποινή ή να μειώσει τη δική του ποινή. Αλλά φυσικά εννοείται ότι η δικαιοσύνη ξέρει, γνωρίζει, ζυγίζει τις συνθήκες, ζυγίζει τις καταστάσεις, ζυγίζει όλα όσα έχει στην κατοχή της, όλα όσα έχει λάβει είτε από τις αστυνομικές αρχές, είτε από την έρευνα την περαιτέρω, είτε από την ίδια την δικαστική διαδικασία, και φυσικά θα λάβει τις σχετικές αποφάσεις. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα αμφότεροι θα γλιτώσουν από βαριές ποινές. Φυσικά ένα παιδί χάθηκε, δεν γυρνάει πίσω ο μικρός άγγελος, αλλά τουλάχιστον η δικαιοσύνη θα πρέπει να λάβει τις αποφάσεις που αρμόζουν στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Να πούμε και κάτι ακόμα πριν πάμε στον Μαθιό Φραντζεσκάκη που θα μας μιλήσει για το θερινό σχολείο του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Χανίων, στο οποίο είναι χορηγός επικοινωνίας και η ΕΡΤ Χανίων. Χτες είχαμε δικάστηκε στο Αυτόφορο η υπόθεση ενός νεαρού άνδρα στα Χανιά, ο οποίος απίστευτο έτσι, την Κυριακή το μεσημέρι σε περιοχή στο κέντρο των Χανίων, τώρα μιλάμε, με πολύ κόσμο, με πολλούς κατοίκους στην συγκεκριμένη περιοχή, έβαλε φωτιά στο δικό του διαμέρισμα. Μιλάμε για διαμέρισμα δικής του ιδιοκτησίας. Έβαλε φωτιά και μετά έφυγε τρέχοντας. Βέβαια η πυροσβεστική είχε ήδη κληθεί από τους γείτονες, και εκεί που έτρεχε να φύγει από το σημείο που έβαλε τη φωτιά, δηλαδή από το σπίτι που έβαλε τη φωτιά, και βλέποντας τους πυροσβέστες, πετούσε πέτρες στα πυροσβεστικά οχήματα. Απίστευτο, δηλαδή έκανε επίθεση στα πυροσβεστικά οχήματα που πήγαν να σβήσουν τη φωτιά του δικού του σπιτιού. Εν τέλει ο άνθρωπος αυτός που έφυγε τρέχοντας συνελήφθη από την αστυνομία σε γειτονική περιοχή. Και φυσικά χτες δικάστηκε στο Αυτόφορο, στο μονομελές πλημελιωδικείο Χανίων, όπου η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 3 χρόνια και 3 μήνες χωρίς αναστολή, δηλαδή θα εκτίσει κανονικά την ποινή αυτή, και μάλιστα μέχρι το εφετείο δεν δικαιούται να πάρει έξοδο κτλ. Και θα γίνει και κάποια στιγμή και το εφετείο. Και μάλιστα εκτός αυτού εκκρεμούν και μάλιστα μέχρι το εφετείο δεν δικαιούται να πάρει έξοδο κτλ. Και θα γίνει και κάποια στιγμή και το εφετείο. Και μάλιστα εκτός

Λοιπόν, εδώ είμαστε, προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τον Μαθιό του Φραντσισκάκη, τον διευθυντή του Φεστιβάλ Χανίων, Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Δεν υπάρχει καλή επικοινωνία, ενώ καλό σήμα, οπότε το παλεύουμε. Πριν πάμε στον Μαθιό, να σας πω, για να κλείσω και με το Μουντιάλ, ούτως ώστε να κερδίζουμε χρόνο, να επιστρέψω δηλαδή στο αθλητικό κομμάτι, αφού είπαμε και όλη την επικαιρότητα τη γύρω-γύρω εδώ, Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο κτλ. Ότι σήμερα στις 8 η ώρα το βράδυ

Υπάρχει ένα πολύ σημαντικό επίσης και πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην ΕΡΤ 2, Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Πάντα μιλάμε για τη φάση των 32, έτσι, νοκάουτ όλα τα παιχνίδια. Ακτή Ελεφαντοστού λοιπόν Νορβηγία, να δούμε αν οι Νορβηγοί μπορούν να κάνουν την έκπληξη να περάσουν. Έκπληξη εννοώ ό,τι αφορά το να προχωρήσουν, γιατί λογικά μπορούν να περάσουν και την Ακτή Ελεφαντοστού, που είναι όμως μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Στις 12 τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Σουηδία. Από την ΕΡΤ 2 επίσης, φαβορεί φυσικά η Γαλλία. Στις 4 τα ξημερώματα αύριο, Μεξικό-Εκουαδόρ. Εδώ είναι πολύ ωραίο, σημαντικό μάτς Κεντρικής Αμερικής ντέρμπι. 7 το απόγευμα αύριο, Τετάρτη πάντα, Αγγλία-Κονγκό. ΕΡΤ 2 το Αγγλία-Κονγκό, το Μεξικό-Εκουαδόρ στην ΕΡΤ 1, 4 τα ξημερώματα. Και 11 το βράδυ αύριο, από την ΕΡΤ 2, Βέλγιο-Σενεγάλη. Πάρα πολύ ωραία παιχνίδια έχει το πρόγραμμα του Μουντιάλ. Οπότε όσοι θέλετε και όσοι αντέχετε και το ξενύχτη, μπορείτε φυσικά να παρακολουθήσετε μέσω των συχνοτήτων της ΕΡΤ, που επίσης και μέσω των εκπομπών σας δίνει όλο το πλαίσιο του Μουντιάλ.

0: Ο διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, ο Μαθιός Φραντζεσκάκης, ο καλός φίλος ο Μαθιός, είναι μαζί μας. Καλημέρα Μαθιά, τι κάνεις?
1: Σακράτες.
0: Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε λοιπόν έναν οργασμό, θα έλεγα, παραγωγή σε ό,τι αφορά το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων και είναι κάτι που κάνετε εσείς και αυτό το καλοκαίρι, το 5ο Θερινό Σχολείο, στο οποίο μάλιστα είναι και χορηγός επικοινωνίας η ΕΡΤ Χανίων και φυσικά η 5η Κινηματογραφική Έκθεση. Ας ξεκινήσουμε από το 5ο Θερινό Σχολείο. Τι αφορά και σε τι φάση βρισκόμαστε, καθώς είναι και η 5η χρονιά που το κάνετε, οπότε υπάρχει εξέλιξη στην όλη διαδικασία.
1: Το Θερινό Σχολείο Πάμπους του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων είναι μια ιδέα, μια διοργάνωση που ξεκίνησε πριν από 5 χρόνια. Η ιδέα είχε να κάνει πάνω στο εξής. Θέλαμε να συνδυάσουμε δύο ή και περισσότερα από πράγματα τα οποία κάνουμε ουσιαστικά. Mm-hmm. Από τη μία να έχουμε μαζί μας για περίπου 10 μέρες 30-35 εφήβους και εφήβες από την Ελλάδα, με σκοπό και στόχο να δουλέψουμε μαζί πάνω σε θέματα οπτικο-ακουστικού και κινηματογραφικού γραμματισμού, με focus τη δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ. Τα παιδιά σημειώνω ότι στις μέρες αυτές ολοκληρώνουν 4 ντοκιμαντέρ και παράλληλα να δουλέψουμε μαζί τους πάνω σε αυτό που λέμε ιστορία, πολιτισμός, παράδοση και διατροφή της Κρήτης, μια και οι θεματικές που δουλεύουν τα παιδιά και που παράγουν ντοκιμαντέρ αφορούν αυτούς τους τομείς. Υπό την έννοια αυτή, θέλουμε τα παιδιά να αποκτήσουν τη γνώση και τη δεξιότητα πάνω στη δημιουργία του ντοκιμαντέρ και θέλουμε την άλλη να είναι πρεσβευτές μέσα από ένα πρόγραμμα που είναι εντελώς βιωματικό, που είναι και ένα από τα επιπλέον στοιχεία που ενσωματώνουμε σε αυτό το πρόγραμμα, να μπορούμε να τους μιλήσουμε για μια άλλη Κρήτη, για την Κρήτη εκείνη των γεύσεων, του πολιτισμού, της παράδοσης, της ιστορίας, της διατροφής, της ήπιας ανάπτυξης. Αυτό όλο κάνει ιδιαίτερα δυναμικό όλο αυτό το δεκαήμερο. Οι αποτυπώσεις, οι εντυπώσεις που έχουμε από τα παιδιά που συμμετείχαν τα προηγούμενα χρόνια είναι συγκινητικές για το πώς όλο αυτό επιδρά πάνω τους. Και με βάση αυτό πορευόμαστε, ξεκινάμε την Κυριακή και ολοκληρώνουμε στις 12 του μήνα.
0: Τι ηλικίες παιδιών μιλάμε σε ό,τι αφορά
1: αυτό? Είμαστε περίπου έτσι Δευτέρα Γυμνασίου με Τρίτη Λυκείου.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Σε ό,τι αφορά, τώρα θα το πω εγώ σαν γονέας, παιδιά Δευτέρας Τρίτης Λυκείου έχουν το χρόνο να ασχοληθούν με κάτι τέτοιο?
1: Επειδή ξαναλέω, μιλάμε για ένα θερινό σχολείο κάμπους.
0: Ναι.
1: Είναι ουσιαστικά 10 μέρες που περνάνε μαζί μας πριν ξεκινήσουν και να μπουν σε αυτό το κομμάτι του σχολείου, των φροντιστηρίων.
0: Σωστό.
1: Και της διαδικασίας αυτής της πιεστικής που ξέρουμε ότι υπάρχει. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία.
1: Είναι αυτό που λέμε δημιουργικές διακοπές στην απόλυτη κυριολεξία.
0: Πολύ σωστό. Υπάρχει αύξηση του ενδιαφέροντος σε σχέση με την πρώτη χρονιά σας, που όταν δηλαδή μπήκατε σε αυτή
1: υπάρχει
0: τη διαδικασία?
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη και αυτό είναι πολύ όμορφο και πολύ συγκινητικό. Έχουμε κλείσει πολύ νωρίς τις θέσεις συμμετοχής. Να πω ότι υπάρχει και μια εξίσου έτσι ιδιαιτερότητα. Όλο αυτό υλοποιείται στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο, στους χώρους εκεί τα παιδιά κοιμούνται, τρώνε, γίνεται όλη η δραστηριότητα. Εμείς προσπαθούμε όλα αυτά τα χρόνια να υπάρχει η συμμετοχή των φορέων της αυτοδιοίκησης, της πολιτείας, έτσι ώστε ουσιαστικά πέρα από ένα τέλος εγγραφής όλα τα υπόλοιπα να παρέχονται δωρεάν στους συμμετέχουν. Άρα αυτό το κάνει ακόμα πιο δραστικό για όλους.
0: Έχουμε συμμετοχές και από άλλες περιοχές?
1: Είναι βάσεις σχεδίου από όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το όλο σχέδιο από την αρχή του θερινού σχολείου είναι να μην είναι παιδιά από εδώ ή τα παιδιά από εδώ να είναι σε ένα ποσοστό τέτοιο που όπως είναι και που έχουμε Νάπλιο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λαμία, έχουμε Νήσυρο που μπορώ να θυμηθώ πολύ γρήγορα φυσικά. Έχουμε Ηράκλειο, Ρέθινο, Χανιά. Δηλαδή δεν είναι, είναι από τη φύση του και έτσι θέλουμε και έτσι προσπαθούμε να είναι, να μοιράζεται σε όλη την Ελλάδα.
0: Ωραία.
1: Για να μπορεί και να έχει και μια συνέχεια και μια σχετική ανατροφόδοση.
0: Προφανώς την ίδια λοιπόν περίοδο είχατε ξεκινήσει και την κινηματογραφική έκθεση του Φεστιβάλ Κινηματογράφου.
1: Έτσι, περίπου τα ίδια χρόνια έχουμε ξεκινήσει. Ουσιαστικά όλα αυτά είναι πρωτοβουλίες που μας δόθηκε δυνατότητα μαζί φυσικά με το συνολικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ να τις αναπτύξουμε μετά την περίοδο του COVID, λίγο πολύ, αν μετρήσουμε τον χρόνο.
0: Ναι.
1: Η έκθεση στην ουσία πάλι είναι η άλλη δράση καλοκαιρινή μαζί με την παρουσία μας στο Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπος, και λέω μαζί γιατί όλα αυτά λίγο πολύ έρχονται διαδοχικά στον χρόνο, κάποιες στιγμές, κάποιες μέρες συμπίπτουν, κάποιες όχι. Στο Δημοτικό Κινηματογράφο Κήπος, πέρα από τη γενικότερη παρουσία μας τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μια εβδομάδα που φέτο είναι 27 Ιουλίου με 2 Αυγούστου, όπου είναι απολύτως στην ευθεία. Παλιές αγαπημένες κινηματογραφικές ταινίες, παρουσία σκηνοθετών, μεταμεσονίκης πρωτοβολίας, πράγματα που δεν μπορούμε εύκολα να τα δούμε ούτε εμείς στο σινεμά. Τα προτείνουμε τα τελευταία χρόνια και χαιρόμαστε γιατί υπάρχει απόλυτη αποδοχή του κόσμου και αυτό μας ενισχύει τη διάθεση για όλο αυτό το κομμάτι. Η κινηματογραφική μας έκθεση που φέτος θα είναι 10 με 30 Αυγούστου στην καρδιά του Ενωτικού Λιμανιού, στο κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου, στο Μεγάλο Αρσενάλι για να είμαι σωστός. Είναι το μεγάλο μας διαπιστευτήριο σε σχέση με το φεστιβάλ με τον Οκτώβριο. Φέτο παρουσιάζουμε δύο εκθέσεις ουσιαστικά, όπως έτσι κάνουμε από την αρχή για να είμαι ειλικρινής. Η μία έκθεση αφορά την παρουσίαση με την προσέγγιση της εικαστικής διάστασης των εξοφύλων των δίσκων βινιλίου. Δίσκοι βινιλίου, θυμίζω, πάντα είχαν την πολυτέλεια λόγω του μεγέθους της επιφάνειας να είναι παράλληλα και μικροί πινάκια ζωγραφικής, πολύ καλές αμβάδες για φωτογράφηση. Αυτό εμείς αναδεικνύουμε φυσικά και πολύ μεγάλα ιστορικά άλμπουμ. Αυτό θα είναι το ένα κομμάτι, μια εικόνα που θα υπάρχει δυνατότητα να μοιραστούν. Και το άλλο είναι να μοιραστούμε την ιστορία του κινηματογράφου μέσα από την διαδρομή και την ιστορία μηχανών του κινηματογράφου. Θα εμφανίσουμε λοιπόν φανάρια και μηχανές κινηματογράφου από το 1890 περίπου μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 90 που υπάρχουν τα κινηματογραφικά φίλοι. Αυτή όλη τη διαδρομή θα παρουσιάσουμε μέσα από περίπου 40 μηχανές. Θα βυθιστούμε, θα απολαύσουμε. Το jukebox μας θα είναι μαζί μας και φέτος για να μοιραστούμε και μουσικές από εκείνες τις εποχές και πολλές εκπλήξεις και παράλληλες εκδηλώσεις.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Σε ό,τι αφορά τα βινίλια, καλό είναι να το μάθουν και τα νέα παιδιά, γιατί πολλές φορές ρωτάμε τα νέα παιδιά για λέμε για τα νέα παιδιά για βινίλια και δίσκους και δεν ξέρουν τι είναι αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν γνωρίζουν την ύπαρξή τους.
1: Η εμπειρία και από πέρυσι που κάναμε το πρώτο μέρος αυτής της έκθεσης είναι ότι όσο οι παλιότεροι που έρχονται και θυμούνται, όσο και οι νεότεροι που έρχονται και μαθαίνουν,
0: ναι,
1: με την ίδια ζέση είναι μαζί μας αυτή την έκθεση και γι' αυτό αποφασίσαμε να υπάρχει και δεύτερο, για δεύτερη χρονιά επέκταση αυτής της έκθεσης.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κύριε Φρανσισκάκη Ματιέ, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην ΕΡΤ Αρνίων. Η ΕΡΤ είναι αρρωγός.
1: Καλή συνέχεια, το ξέρω, είμαστε μαζί.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαστε συνεχώς επικοινωνία.
0: Και θα είμαστε από κοντά. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Καλημέρα,
1: πάρα
0: καλημέρα. Καλημέρα. Ήταν ο Ματιέ Φρανσισκάκη, διευθυντή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μίκης Θεοδωράκης, αλλά δεν προλάβαμε να πούμε κάποια πράγματα εκεί για αυτό το κομμάτι. Θα πούμε σε επόμενες ευκαιρίες που θα μας δοθούν. Είμαστε 1,5 λεπτό πριν τις 12, οπότε πάμε σε κλείσιμο της εκπομπής και να παραδώσουμε τη σκυτάλη στο Earth News, το ραδιόφωνο του Earth News. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την προσεχή Πέμπτη στις 11, λίγο μετά τις 11 το πρωί. Να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Γεια σας.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μήνυμα για αποκλιμάκωση στις τιμές των καυσίμων και αυστηρή εποπτεία της αγοράς έστειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο κύριος Μητσοτάκης προανήγγειλε περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αδλία, ενώ ανακοίνωσε ότι σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς θα υπάρξει πάγωμα των τιμών για το επόμενο δίμηνο με παράλληλους ελέγχους από το Υπουργείο και την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το νομοσχέδιο που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στο καθεστώς κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών, το οποίο αναμένεται να ψηφιστεί εντός του Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει απαγόρευση χρήσης από άτομα κάτω 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλιση για τους κατόχους και αυστηρότερα πρόστιμα για παραβάσεις που σχετίζονται με την οδική ασφάλεια, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών Στέλιος Σακαρέτσιος, μιλώντας νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8. Οι νέες διατάξεις εισάγουν ένα ενιαίο πλαίσιο για την κυκλοφορία, την ενοικίαση και την πώληση ηλεκτρικών πατινιών με έμφαση στην προστασία ανηλίκων και πεζών. Δραματικές διαστάσεις λαμβάνει η ανθρωπιστική κρίση στη Βενεζουέλα. Οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τους 1.700, περισσότεροι από 3.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ 46.000 είναι επίσημα οι αγνοούμενοι και περισσότεροι από 12.000 έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στις περιοχές La Guayar και Caracas, με τον απολογισμό των θυμάτων να παραμένουν προσωρινώς, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας συντονίζει την επιχείρηση αντιμετώπισης της καταστροφής με τη συνδρομή ισχυρής διεθνούς δύναμης από 27 χώρες. Παράλληλα με τις επιχειρήσεις διάσωσης, οι διεθνείς οργανισμοί ενισχύουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός της κοινότητας, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Σαφέστατα και άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί και έτσι άνοιξε την πόρτα κάκος και εκμεταλλεύτηκαν όχι μόνο οι κινέζικες πλατφόρμες αλλά και άλλες πλατφόρμες το κενό της νομοθεσίας που υπήρχε, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός, απώλεια θέσεων εργασίας, απώλεια εσόδων, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών Μάκης Σαβίδης. Σε θρίλερ εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στένα του Ορμούζ, οι οποίες αρχίζουν σήμερα στην Τόχα. Ο Αμερικανός πρόεδρος αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την έκβαση των συνομιλιών, ενώ η Τεχεράνη προειδοποιεί ότι θα εμποδίσει τη διέλευση πλοίων αν δεν υπάρξει συνεργασία με το Ομάν. Συνεχίζεται το κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να προειδοποιεί για περισσότερους από 1.300 θανάτους. Την ίδια ώρα θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία. Σήμερα καταβάλλεται η έκτακτη οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα τώρα στην Ευαγγελία Μπαλτατζή και το Δημήτρη Τάκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Γελάω, φίλες και φίλοι, με κάποια πρωτοσέλιδα εφημερίδων εννοώ, που από τη μία μεριά έχουν το θέμα παγώνουν για δύο μήνες στις τιμές σε σχέση με την ακρίβεια, και, και δίπλα ακριβώς έχουν το πόσο ακριβένουν τα πακέτα από την Κίνα. Εννοούν,
1: ναι, αυτό είναι ευρωπαϊκή οδηγία για να, μπλοκάρουν τα κινέζικα προϊόντα, γιατί σε δύο από τα εμβληματικά site που παίρνει όλος ο κόσμος, το Temu και το Shein, από σήμερα μπαίνουν 3 ευρώ σε κάθε πακέτο.
0: Μωρέ, το ξέρω, αλλά κατάλαβες τώρα. Δηλαδή, εμάς μας κόφτει η ακρίβεια που πάγωσε και δεν υπάρχει μέτρο ακόμα και θα ανακοινωθούν τα μέτρα.
1: Ξέρεις
0: από το Σεπτέμβριο και μετά.
1: Με τις κινέζικες αγορές γίνεται της τρελής, δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι γίνεται της τρελής, αλλά της τρελής γίνεται και στα σούπερ, γίνονται και στα σούπερ μάρκετ.
1: Εννοείται.
0: Τώρα τι είναι αυτό. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, προς το παρόν παγώνει το θέμα της μείωσης των τιμών. Παγώνουν για δύο μήνες με το πλαφόν δηλαδή που έχουμε, και οι όποιες ενέργειες και πρωτοβουλίες, όλα αυτά συμφωνήθηκαν εκτές. Όπως λέγαμε, υπήρχε η πολύ μεγάλη σύσκεψη στο Μεγαρό Μαξίμου. Τα βλέπουμε από Σεπτέμβριο. Κάντε λοιπόν, πάρτε βαθιά ανάσα για να δούμε πώς θα βγει αυτό το καλοκαίρι.
1: Πρόσεξε, υποτίθεται ότι οι 2.000 κωδικοί στους οποίους έχει επέλθει μείωση με βάση το πλαφόν, η συμφωνία είναι αυτή η μείωση να παραμείνει. Δηλαδή για δύο μήνες να παγώσει.
0: Υποτίθεται, γιατί επειδή είμαστε όλοι στα γιατί σούπερ μάρκετ και επειδή όλοι φτάνουμε και αγκομαχούμε μέχρι τις 20 του μηνός και μετά λέμε τώρα από εδώ και μπρος τι γίνεται, δεν γίνεται.
1: Κοίταξε, άμα από τη στιγμή που πήγαν χθες όλα τα μεγάλα ονόματα, να το πω, στα σούπερ μάρκετ και έγινε η συμφωνία κυρίων παρόντος του Πρωθυπουργού, πιστεύεις ότι επειδή σοβαροί άνθρωποι είναι, θα τηρήσουν το λόγο του?
0: Έχει ξαναγίνει αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει, γι' αυτό υπάρχουν και ελεγκτικοί μηχανισμοί.
0: Να σου πω λοιπόν κάτι. Και αυτή η μετάθεση της εφαρμογής αυτής της συμφωνίας κυρίων της χθεσινής, το γεγονός ότι πάει από Σεπτέμβριο, επειδή είχαμε μια σχετική συζήτηση χθες, εμένα και αυτό εκλογές μου δείχνει.
1: Ναι, αλλά είδες πώς το λένε, περιεχόμενο είχε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Το είδα.
1: Τις προτεραιότητες των Υπουργών για το δεύτερο για το πρώτο εξάμηνο του 27.
0: Σύμφωνοι. Δεν περίμενα κάτι άλλο, για να λέμε τώρα την αλήθεια. Δηλαδή έτσι συνηθίζει, ήθιστε να συμβαίνει. Εγώ κράτησα το κλείσιμο του Πρωθυπουργού, που επί της ουσίας επικαλέστηκε τη ρίση του Ταλεϊράνδου, ότι δεν έμαθαν τίποτα, δεν ξέχασαν τίποτα σχετικά με τις τοποθετήσεις της αντιπολίτευσης. Ναι. Ποιος γράφει τώρα τις ομιλίες του κυρίου Μητσοτάκη?
1: Αυτός που ξέρεις.
0: Αυτός,
1: Ναι. Ο κύριος Βλαστάρης.
0: Ο φίλος Γιάννης
1: Βλαστάρης.
0: Και επομένως έχει και τέτοιου είδους ατάκες.
1: Είναι πολύ. Οι ατάκες της ομιλίας του Πρωθυπουργού είναι κεντυμένες. Όταν υπάρχουν είναι κεντυμένες.
0: Το έχει αυτό ο Γιάννης, αλλά μερικές από αυτές δεν πηγαίνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη, γιατί πολλές φορές ο ίδιος είναι σε διάθεση να είναι πιο πολύ μαζεμένος και οριοθετημένος, και άλλες φορές έχει μια πιο χαλαρή διάθεση που είναι λίγο παράτερα, αλλά άντε τώρα να ξέρει σε τι μου θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Και υποτίθεται του γράφει την ομιλία για να την πει έτσι όπως είναι γραμμένη.
0: Εντάξει,
1: έτσι όπως πρέπει. Εντάξει, τέλος πάντων, να πάει σε αυτά λεπτομέρειες.
0: Έχει την εμπειρία του, δεν μπορεί να πάει τώρα μοταμό, να λέμε τα
1: σιγά. Και κανένας πρωθυπουργός.
0: Κοίταξε.
1: Βάζει πάντα την προσωπική του πινελιά.
0: Αυτό, θα έχει την προσωπική του πινελιά.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον αυτό το εξάμηνο του 27 το πρώτο, γιατί δείχνει μία διάθεση. Όσοι είναι κοντά στον Πρωθυπουργό λένε ότι η διάθεση, λένε ότι η τελική απόφαση θα είναι το Σεπτέμβριο, αλλά η προσωπική του διάθεση είναι οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27, και επανέρχεται ξανά, το βλέπω, το διαβάζω, μου το λένε, επανέρχεται και το σενάριο του Ιουνίου. Δηλαδή, αν αποκλειστούν οι εκλογές στο φθινόπωρο, δεν πάμε στο φθινόπωρο, είναι πιο πιθανό οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο παρά τον Απρίλιο ή Μάρτιο.
0: Δημήτρη, έχουμε την Προεδρία.
1: Μα γι' αυτό ακριβώς. Για να είναι η λογική της μιας κάλπης.
0: Λέμε λοιπόν, θα τα λέω όσο είναι σταθερά τα πράγματα, θα επιμένω. Ναι, πιστεύω σε αυτό που λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι εκλογές είναι αυτό που θα ήθελε να συμβεί. Ναι. Όλο το κλίμα, φίλες και φίλοι, βλέπετε καταρχάς τον ίδιο, τις περιοδίες του, σε γειτονιές Αθήνας, εκτός Αθηνών. Όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν μοιράσει τομείς. Πελοπόννησο, Βόρεια Ελλάδα, νησιά. Πήγε ο ίδιος προχθές στα Δωδεκάνησα, στην ΚΟ. Εγκαινίασε το νοσοκομείο που το Πασόκ του προσάπτει ότι είναι αυτό που είχε εγκαινιάσει και πέρσι. Σημασία έχει, αλλά όχι μόνο η κυβέρνηση όλη. Και τα υπόλοιπα κόμματα δουλεύουν με ρυθμό εντατικό προεκλογικό. Θα το δούμε αυτό. Εδώ θα είμαστε να το δούμε.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολλές φορές. Έχουμε πει στην πολιτική, αλλιώς τα σχεδιάζεις, αλλιώς προκύπτουν.
1: Εννοείται και στη ζωή, όχι μόνο στην πολιτική.
0: Δεν το συζητώ.
1: Υπάρχει
0: στη ζωή,
1: κλασική φράση, όταν οι άνθρωποι κάνουν σχέδιο, ο Θεός γελάει.
0: Στη ζωή, Δημήτρη μου.
1: Και η πολιτική με κομμάτι της ζωής είναι.
0: Κοιμάσαι κάπως και την άλλη μέρα ξυπνάς αλλιώς. Ας μην πούμε στη ζωή πόσα πολλά.
1: Και στην πολιτική θυμάσαι ότι ο Κώστας Σιμίτης ετοίμαζε να κάνει εκλογές προώρες και έγινε ο καταστροφικός σεισμός. Το πότε ήταν, το 2000 ήταν, 99, ναι, πότε ήταν ο σεισμός, και πήγαν όλα πίσω.
0: Πήγαν όλα πίσω, μια και έπεσε τώρα ο σεισμός, επειδή πολλά στελέχη, και κυβερνητικά στελέχη και κομματικά στελέχη, ασκούν πιέσεις για να έρθουν νωρίτερα οι εκλογές, γιατί ζορίζονται, όσοι στην περιφέρεια ξέρουμε πολύ καλά τι συμβαίνει, λένε ότι εμείς να πιέζουμε, φτάνει τώρα το θυμητικά, να μην μας προκύψει καμιά πολύ μεγάλη πυρκαγιά, κανένα τέτοιο πράγμα. Και όλα αυτά τα αλλάζουν.
1: Οι αστάθμητοι παράγοντες παίζουν πάντα πολύ σημαντικό ρόλο.
0: Ναι.
1: Και ιδίως τα τελευταία χρόνια.
0: Να μιλάς στο αυτή ότι ο κωδικός δεν μπαίνει. Έτσι για να συνεννοούμεθα στον αέρα. Αν και τον βάζω τον κανονικό κωδικό. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Τον είδατε, ήρθε σήμερα. Εχθές είχε μια δουλειά προσωπική και απουσίασε. Λοιπόν, η ώρα είναι 12 και 16 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Δημήτρη Στάκη, Ευαγγελία Μπαλτατζή. Αλλά πρώτα να πω τον ηχολήπτη μας, παρακαλώ πάρα πολύ, τον κύριο Γιάννη Πρίντεζη. Πώς μου ξέφυγε εμένα και δεν το είπα. Η Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Και ακούστε τώρα, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα σήμερα. Μεταξύ, το πρωτοσέλιδο λέω έτσι. Αναφέρεται στην τετραήμερη εργασία που ξεκινά να εφαρμόζεται πιλωτικά και στην Ελλάδα με τη μορφή της ευέλικτης απασχόλησης. Αυτό το θέμα αφορά τον ΟΤΕ και έχουμε κοντά μας τον εργατολόγο, τον κύριο Διονύση Ρίζο, για να μας πει τι ακριβώς πιλωτική εφαρμογή είναι αυτή. Εγώ θυμάμαι ότι, κύριε Ρίζο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι ότι κάνω λάθος, ότι ο κύριος Χατζηδάκης θεσμοθέτησε την τετραήμερη απασχόληση στο πλαίσιο της διευθέτησης του χρόνου εργασίας τότε. Κάνω λάθος. Το 2021.
2: Οι αρχικές διατάξεις είχαν ψηφιστεί το 2021, ήταν και κάποιες τροποποιήσεις από την κυρία
0: Κεραμέως.
2: Έγινε μια συζήτηση γενικά για την τετραήμερη εργασία και νομίζω, αν θυμάμαι καλά, την Πρωτομαγιά ήταν εκεί την περίοδο.
1: Σωστά, με την πρόταση του Πασόκ.
2: Τετραήμερη εργασία. Οπότε εδώ έχουμε για πρώτη φορά μια πιλωτική εφαρμογή του νέου πλαισίου, δηλαδή την τετραήμερη εργασία χωρίς την αλλαγή των ωρών απασχόλησης. Θα εφαρμοστεί εθελοντικά από τον ΟΤΕ. Σε πρώτη φάση αφορά τμήματα τα οποία δεν είναι ακριβώς υπό την έννοια της εκτός του οργανισμού παραγωγικής διαδικασίας. Αφορά τα τμήματα του HR και του IT που μπορούν να παράσχουν την εργασία με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή αύξηση των ωρών εργασίας από 8 σε 10 ημερησίως, 4 ημέρες εργασίας, μία επιπλέον ημέρα να ψυχείς.
0: Άρα είναι όμως 40 ώρες εβδομαδιαία.
2: 40 ώρες κανονικά.
0: Κανονικά.
2: Χωρίς μείωση των ωρών.
1: Ένα ερώτημα, επειδή το είχα διαβάσει όταν ξεκίνησε αυτή η συζήτηση πάλι, όπως σωστά είπατε, την Πρωτομαγιά, με την συγκρότες του Πασόκ. Είχα κάνει μια έρευνα να δω με βάση και τις ρυθμίσεις Κεραμέως και Χατζηδάκη αν ισχύει κάπου η τετραήμερη εργασία πιλωτικά. Και είχα βρει 3-4 μεγάλες εταιρείες που ήδη την εφαρμόζουν πιλωτικά. Είναι έτσι και
2: στις μεγάλες εταιρείες καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ πιο εύκολο και γιατί είναι ελέγξιμη η παραγωγικότητα αλλά και γιατί μπορούν εύκολα να δώσουν κίνητρα πιλωτικά έτσι ώστε να εφαρμοστούν προγράμματα κλπ. Να εφαρμοστούν τέτοιου είδους διαδικασίες.
1: Άρα ήδη σε 4-5 εταιρείες εφαρμόζεται.
2: Ακριβώς. Και εδώ στον ΟΤΕ δεν είναι μόνο η τετραήμερη. Έρχεται και δίνει κάποια κίνητρα πιλωτικής εφαρμογής μιας μίξης μεταξύ τηλεργασίας και παρουσίας στον χώρο εργασίας. Επίσης,
0: α, είναι συνδυασμός λοιπόν.
2: Ακριβώς.
0: Τηλεεργασίας, εξ αποστάσεως εργασίας και με φυσική παρουσία.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Και επίσης μπορεί, δίνει κίνητρα έτσι ώστε να υπάρχει μειωμένο ωράριο μία ημέρα εργασίας και αυξημένο την άλλη ημέρα εργασίας, έτσι ώστε ας πούμε αν υπάρχουν ανάγκες για παράδειγμα για τις οικογένειες.
1: Να συμπληρωθούν οι ώρες. Ναι, ναι.
2: Να συμπληρώνονται οι ώρες σε άλλες ημέρες ενώ στις μέρες που υπάρχει ανάγκη να μπορεί να εφαρμοστεί κάτι διαφορετικό. Είναι γενικά μία πάρα πολύ καλή η έναρξη από μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία εφαρμογής του νέου
1: πλαισίου. Έχετε εικόνα έτσι, συνολικά πόσες εταιρείες στην Ελλάδα εφαρμόζουν τετραήμερο πιλωτικά?
2: Τώρα με τον ΟΤΕ θα είμαστε νομίζω στις 7 ή στις 8 εταιρείες οι οποίες απασχολούν πάρα πολύ προσωπικό.
0: Και αν θυμάμαι καλά κύριε Ρίζο, δεν είναι και από αυτές που λέμε τις 5 ή τις 6 πόσες είναι που το εφαρμόζουν, δεν είναι όλες πολύ μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν κάποιες οι οποίες είναι μικρότερες. Απλώς υπάρχουν δημιούργησαν αυτό το ευέλικτο σύστημα.
2: Κυρίως είναι μεγάλες εταιρείες. Υπάρχουν 1-2, αν θυμάμαι καλά, που είναι γύρω στους 800 εργαζόμενους.
0: Μάλιστα, αυτό εννοούσα. Μάλιστα. Αυτό εννοούσα. Τώρα, μας λέτε λίγο, παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί αναζητούσα στοιχεία, κύριε Ρίζο, και είδα ότι και στην Ευρώπη έχει αρχίσει και αυξάνει και ο αριθμός των χωρών που εφαρμόζουν την τετραήμερη εργασία. Πρωτοπόρος θεωρείται η Ισλανδία, από ό,τι διάβαζα.
2: Ναι, στην Ευρώπη έχει επανέλθει εδώ και καιρό, ειδικά μετά τον COVID, το θέμα της τετραήμερης εργασίας. Θυμίζω τώρα, επειδή είσαστε και πολύ έμπειροι στο ρεπορτάζ, ότι ήταν ένα ζήτημα των αρχών της δεκαετίας του 2000.
0: Βέβαια,
2: όπου λέγαμε να πέσουμε σιγά σιγά από το 40ωρο στο 35ωρο. Τότε λέγαμε.
0: Ναι.
2: Έτσι και σήμερα έχει αρχίσει σιγά σιγά και επεκτείνεται το αίτημα για μείωση των ωρών εργασίας ή τουλάχιστον αλλαγή του τρόπου παροχής της εργασίας σε σχέση με τις ώρες, γιατί σε κάθε περίπτωση οι νέοι άνθρωποι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και λειτουργεί διαφορετικά το κοινωνικό τους αποτύπωμα και το οικογενειακό τους αποτύπωμα σε σχέση με τις παλαιότερες εποχές και έτσι σήμερα πρέπει προφανώς να έχουν και χρόνο να ανταποκριθούν και σε άλλου είδους ζητήματα. Δεν μπορούμε να λέμε από τη μια μεριά ότι υπάρχει το τεράστιο ζήτημα της υπογεννητικότητας και από την άλλη να μην είναι δυνατόν τα νέα ζευγάρια να έχουν λίγο πιο ευέλικτα ωράρια.
0: Μα το θέμα είναι ακριβώς αυτό που λέτε κύριε Ρίζο, αυτού τέτοιου είδους ενέργειες, αποφάσεις να μπορούν να έχουν μία ολιστική αντιμετώπιση. Ήδη βάλατε τα στοιχεία. Διάβασα λοιπόν ότι στην Ισλανδία το 86% του εργατικού δυναμικού εργάζεται πλέον με μειωμένες ώρες, γιατί είναι 35 με 36 ώρες, με τις ίδιες αποδοχές. Και είναι άκρως επιτυχημένο το μοντέλο.
2: Ακριβώς,
0: θεωρείται η Ισλανδία είναι και θεωρείται χώρα μοντέλο για την εφαρμογή του συστήματος αυτού.
2: Όσο προχωράμε στις ψηφιακές υποδομές, όσο προχωράμε περισσότερες ψηφιακές υποδομές, τόσο θα πρέπει αυτό το μοντέλο να ακολουθηθεί και στη χώρα μας και γιατί όχι και στο δημόσιο.
1: Μάλιστα. Τώρα ένα
2: ερώτημα. Είναι και ένας μεγάλος εργοδότης στο δημόσιο. Έτσι.
0: Μα αυτό ήθελα να σας πω. Ότι είναι ο μεγαλύτερος. Αυτό ήθελα να πω. Ακριβώς.
1: Άρα από τη στιγμή που ήδη 5-6 εταιρείες, όπως μας είπατε, την εφαρμόζουν και τώρα με τον ΟΤΕ γίνονται 7. Την τετραήμερη εργασία. Μήπως ήταν εκ του περισσού όλη αυτή η συζήτηση που είχε γίνει για να το εφαρμόσουμε ως προεκλογική δέσμευση, αφού έτσι και αλλιώς υπάρχει νομοθεσία?
2: Καλά, ναι. Η συζήτηση τον Μάιο είχε γίνει όμως στο να μειωθούν και οι ώρες εργασίας, ενώ εδώ πρόκειται.
0: Βεβαίως, την είχε ανοίξει το Πασόκ αυτή η συζήτηση. Αυτό
2: είναι
0: που
2: διαφορετική
0: λέτε.
2: Προσέγγιση από στη μία πλευρά και διαφορετική στην άλλη. Δηλαδή, είναι διαφορετικό το να λέμε ότι οι ώρες εργασίας παραμένουν ίδιες, αλλά διευθετείται το ωράριο διαφορετικά και υπάρχει μία μέρα επιπλέον αναψυχής, και διαφορετικό το να λέμε ότι.
1: Μπορεί να έτσι
2: έτσι, ώρες όπως... εργασίας και έτσι δημιουργείται και κενό θέσεων εργασίας.
0: Για γιατί να σε είμα...
2: περίπτωση, ναι. Μειώνοντας τις ώρες εργασίας, προφανώς επειδή οι ανάγκες της επιχείρησης παραμένουν ίδιες, θα δημιουργηθούν κενές θέσεις εργασίας για να καλύψουν.
0: Σωστά. Όπως... Πάντως αυτό που λέει ναι. το κ. Ζήσος, και συγγνώμη παρεμβαίνω, γιατί είναι έτσι. Δηλαδή, δεν είναι να γίνει τετραήμερη με τις ίδιες ώρες. Αυτά που συζητάμε, τα μοντέλα που εφαρμόζονται στην Ευρώπη, είναι τετραήμερη με λιγότερες ώρες. Αυτό το μοντέλο το είχε προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης, το Πασόκ, που
1: άρεσε το Μάιο.
0: Βέβαια,
2: ναι, είχε γίνει
0: για 35 ή 32 ώρες την εβδομάδα, το θυμάμαι.
1: Πιλωτικά πάλι και σε λίγες επιχειρήσεις. Αλλά το ερώτημά μου εμένα είναι άλλο. Με βάση το πώς είναι το περιβάλλον εργασίας στη χώρα μας, θεωρείτε ότι είναι εφικτό αυτό? Δηλαδή, θα δεχθούν εταιρείες να μπουν στη λογική και να μειώσουν τις ώρες εργασίας και να προσλάβουν επιπλέον προσωπικό και να είναι και τετραήμερο?
2: Κοιτάξτε, τα πάντα είναι θέμα κουλτούρας και προσαρμογής. Γιατί αυτή τη στιγμή, σε όλες αυτές τις διαδικασίες, ειδικά σε θέσεις εργασίας, σε εισαγωγικά θεωρητικού περιεχομένου, έρχεται και η τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να προσαρμοστεί η αγορά εργασίας σε αυτές τις συνθήκες και είναι και αίτημα του κόσμου της εργασίας να είναι λιγότερες οι ώρες. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που είναι 25 έως 35 ετών να μην έχουν χρόνο να αφιερώσουν στην οικογένειά τους, στην καθημερινότητά τους, στην οικογενειακή, να μην έχουν χρόνο δηλαδή να ανταπεξέλθουν σε προσωπικές ανάγκες που τα παλαιότερα χρόνια, οι παλαιότερες γενιές τα είχαν λυμμένα.
0: Ναι. Άρα τι εκτιμάτε, κύριε Ρίζο, ότι προφανώς είναι ένα θετικό πρώτο βήμα? Κοιτάξτε, όλα αυτά τα πιλωτικά, έτσι δεν το συζητάμε.
2: Είναι ένας πολύ μεγάλος εργοδότης. Αν φανεί επιτυχημένο αυτό το μοντέλο στον ΟΤΕ, θα προχωρήσει και σε άλλες μεγάλες εταιρείες και εργοδότες, όπως είναι η ΔΕΗ, όπως είναι άλλες μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το κάνουν. Στις πιο μικρές επιχειρήσεις επίσης μπορεί να εφαρμοστεί αξιοποιώντας την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Δηλαδή, αφού αυτή τη στιγμή έχουμε το εργαλείο της ψηφιακής κάρτας και μας διευκολύνει στην παρακολούθηση των ωρών εργασίας, είναι ένα μοντέλο που, γιατί όχι, θα μπορούσε να εφαρμοστεί πλήρως και στην Ελλάδα. Και σε μικρότερες επιχειρήσεις και στον χώρο της εστίασης και στον χώρο της, του εποχικού, δηλαδή του τουρισμού, ναι, και του επισκεπτισμού. Είναι προφανέστατο ότι μπορούν να εφαρμοστούν αυτά τα μοντέλα, καθώς ήδη με την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπως καλύτερα από μένα ξέρετε, τα στοιχεία δείχνουν ότι και οι δηλωμένες ώρες είναι περισσότερες, αυξήθηκαν οι δηλώσεις των υπεροριών υπερεργασίας, γιατί αυτός ο χρόνος να παραμένει σαν υπερεργασία υπερορία και να μην καλυφθεί από νέους εργαζόμενους με καλύτερη διευθέτηση των ουρανίων.
0: Ναι, και το είπατε κι εσείς εντωμεταξύ, και την παράμετρο της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία τρέχει με ταχύτητες απίστευτες, που δημιουργεί επίσης νέα δεδομένα, έτσι.
2: Προφανώς, το ξέρετε καλύτερα από μένα και στο χώρο σας, ότι αυτή τη στιγμή δημοσιογραφικά μπορεί ένας άνθρωπος να τρέξει άπειρα πράγματα χρησιμοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Εκεί που παλιότερα μπορεί να χρειαζόταν 15 άνθρωποι για την ίδια δουλειά.
0: Προφανώς είναι έτσι, αν και αυτά, εντάξει, σε εμάς, στο χώρο μας, ναι, είναι ένα εργαλείο, αλλά θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί δεν είναι πολύ έτοιμο, ένα. Δύο, δεν έχει και έννοια να παρουσιάσω εγώ κάτι ως δική μου δουλειά όταν έχω απευθυνθεί και έχω πάρει όλα τα στοιχεία από το Gemini ή από το ChatGPT. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν και εκεί τα προβλήματα, όπως θα μπορούσαν να υπάρχουν σε κάθε τι καινούριο που μπαίνει, κύριε, και το θέμα της προσωπικής ηθικής του καθενός μας.
2: Ναι, ναι, και της διασφάλισης, κατά κύριο λόγο.
0: Βέβαια,
2: οι πρωτοβουλίες όμως αυτές, όπως αυτή της τετραήμερης εργασίας, προφανώς και είναι πολύ θετικές και καλό είναι να δούμε συνεχιστές σε επόμενη φάση, καθώς αυτό προβλέπεται και στη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του ΟΤΕ. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν προβλέφθηκε στη Συλλογική Διαπραγμάτευση. Και εδώ είναι θετικό το γεγονός ότι βλέπουμε ότι η Συλλογική Διαπραγμάτευση οδήγησε και σε μια τέτοια πιλωτική λύση.
0: Λοιπόν, ορίστε. Άνοιξε ο δρόμος, ο ΤΕ βάζει και τη σφραγίδα, είπαμε, ήταν και άλλες εταιρείες. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Κύριε Ρίζο, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία σήμερα. Να είστε καλά κι εσείς. Γεια χαρά σας. Ο κύριος Διονύσης Ρίζος, φίλες και φίλοι, είναι εργατολόγος. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, που ο ΤΕ, μια πάρα πολύ μεγάλη επιχείρηση, μπήκε έστω και πιλωτικά στην τετραήμερη εργασία. Αλλά για να είμαστε δίκαιοι, ούτως ή άλλως και στην Ευρώπη όλα πιλωτικά ξεκίνησαν, δηλαδή ακόμα και το παράδειγμα της Ισλανδίας που ανέφερα εγώ με πιλωτικά προγράμματα ξεκίνησε για να φτάσει στο 86%, το οποίο είναι εντυπωσιακό έχω να σας πω, του εργατικού δυναμικού να εργάζεται πλέον με μειωμένες όμως ώρες, ξαναλέω, από 35 έως 36, παρά το γεγονός ότι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που νομοθέτησε για την τετράωρη εργασία ήταν το Βέλγιο. Πάμε με μουσικό σχόλιο μέχρι τους τίτλους ενδύσεων και ξαναγυρνάμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Συμφωνία κυβέρνηση εκπροσώπων της εφοδιαστικής αλυσίδας για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, στόχος από το Σεπτέμβριο η μείωση των τιμών σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του λιμενικού στη Μαρίνα Σαλαμίνας, όπου ένα ιδιωτικό σκάφος έχει υποστεί μερική βύθιση λόγω εισρωής υδάτων. Εντός του Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Στους 1.719 ο αριθμός των νεκρών από το φωνικό σεισμό στη Βενεζουέλα, σχεδόν 45.000 αγνοούνται. Νέες συνομιλίες ΗΠΑ Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ για τα στενά του Ορμούς. Υψηλός κίνδυνος εκδήλως πυρκαγιά σε Αττική καθώς και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριος ως 36 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο για τους τίτλους των ειδήσεων ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι. Μαρία Παπακυρίτση, παρακαλώ πάρα πολύ, αγαπημένη μου. Το κορίτσι μας σπανιότατα εμφανίζεται από εδώ, αλλά έχουμε χαρά όταν έρχεται. Στη ρύθμιση του ήχου, η υπόλοιπη ομάδα παραμένει ίδια, που σημαίνει Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Δημήτρης Τάκης, Ευαγγελία Μπαλτεζή στο μικρόφωνο. Εσείς επικοινωνείτε από την πλατφόρμα μηνυμάτων του Viber, γράφοντας Earth News Radio 105,8. Μπορείτε επίσης να στέλνετε και στο mail στο imbaltajipapakiert.gr. Και θα πάμε τώρα να καλωσορίσουμε για να έχουμε μια πολιτική συζήτηση με τον κύριο Στέλιο Πέτσα. Κύριε Πέτσα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, για ελάτε τώρα, γιατί έκατσε πολύ ωραία ημέρα σήμερα με τη συνέντευξη μαζί σας. Έχουμε και αν έχουμε να συζητήσουμε. Θα ξεκινήσω εγώ από το χθεσινό. Κύριε Πέτσα, εσείς τα της οικονομίας ξέρω ότι είναι και το πεδίο σας. Εχθές λοιπόν είχαμε αυτή τη σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. Μας παραπέμπουν επί της ουσίας από το Σεπτέμβριο. Εν τω μεταξύ η ακρίβεια στο ράφι είναι εδώ. Γιατί αν νομίζουμε ότι επειδή θα ισχύει το πλαφόν κάτι έχει γίνει, ξέρετε πάρα πολύ καλά πως δεν έχει γίνει τίποτα. Σήμερα δε ο Πρωθυπουργός, για να το βάλω όλο, στο Υπουργικό Συμβούλιο εξέφρασε την αισιοδοξία ότι άμεσα θα αποτυπωθεί και στις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα η μείωση στις τιμές του πετρελαίου που έχει επιτευχθεί μετά την πολύ συζητημένη και με πολλά ερωτηματικά συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Όλα αυτά είναι υποσχέσεις, κύριε Πέτσα. Στην ουσία δεν γίνεται τίποτα.
1: Κοιτάξτε, ξεκινώ καταρχάς με μία παραδοχή ότι η συμφωνία η οποία ισχύει για το επόμενο χρονικό διάστημα μέχρι το Σεπτέμβρη κρατά χαμηλότερες τις τιμές κατά 6 περίπου τις 100 σε 2.000 προϊόντα στα οποία έχει συμφωνηθεί.
0: Με πληθωρισμό 5,6. Ναι.
1: Ναι.
0: Άρα, τίποτα.
1: Αν θέλετε να απαντήσω όμως και εγώ σε αυτά που είπατε, λέω περίπου 6% προς τα κάτω είναι οι τιμές για τους 2.000 κωδικούς που είχε συμφωνηθεί και αυτό θα παραμείνει μέχρι και το Σεπτέμβρη. Αυτό είναι ένα θετικό στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι όντως έχουμε αρχίσει να βλέπουμε και στην Αγγλία να υπάρχει μια αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων, ιδίως στη βενζίνη αλλά και σε ένα μέρος και στο ντίζελ. Αυτό περιμένω να συνεχιστεί και στο επόμενο χρονικό διάστημα, αρκεί οι τιμές των καυσίμων στις διεθνείς αγορές να παραμείνουν στα επίπεδα που είναι σήμερα. Αυτό θα είναι θετικό, ξέρετε, γιατί σε μια χώρα όπως η Ελλάδα με ορεινό ανάγλυφο και με νησιωτικότητα, το μεταφορικό κόστος παίζει ένα σημαντικό ρόλο στον πληθωρισμό. Το άλλο στοιχείο που είπατε, ότι όντως έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης τους τελευταίους μήνες, σημαντικά υψηλότερο, είναι ένα θέμα προβληματισμού και γι' αυτό φαντάζομαι ότι λαμβάνονται και αυτές οι πρωτοβουλίες.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει σημασία όμως, νομίζω εγώ και θα το επαναλαμβάνω συνεχώς, είναι ότι χρειάζομαστε μια πιο τολμηρή πολιτική όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών αυτών καθ' αυτών. Όχι δηλαδή μόνο να σταματήσουν να αυξάνονται με αυτόν τον ρυθμό, αλλά ενδεχομένως να διαμορφωθούν σε χαμηλότερα επίπεδα. Εκεί θεωρώ καταλυτικό για μένα το κόστος της ενέργειας και πρέπει να βρούμε και άλλους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε αυτό με διαχρονικό και μόνιμο τρόπο.
0: Ωραία. Κύριε Πέτσα, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε, όταν η τιμή του Brent ήταν στα $112-116, εμείς εδώ πληρώναμε 2-2.10-2.15 τη βενζίνη. Σήμερα που μιλάμε, η τιμή στο πετρέλαιο κυμαίνεται στα $73.5 με $74. Και εμείς αυτήν την τεράστια απόκληση δεν την έχουμε εισπράξει και έχουμε κουραστεί να ξανασυζητάμε και να ξανασυζητάμε το ίδιο θέμα και κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε και εμείς γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Κοιτάξτε, ήδη αν κοιτάξει κανείς τις τιμές, μπορεί να δει ότι είναι γύρω στο την προηγούμενη εβδομάδα τουλάχιστον που είδα εγώ τις μέσες τιμές και καλό όλους τους ακροατές μας να μπορούν με μια εύκολη ματιά στο fuelprices.gr να δουν τις τιμές πως διαμορφώνονται και στην περιοχή τους αλλά και σε 7 διαία βάση σε όλη την επικράτεια. Ήταν γύρω στο 1,95 η μέση τιμή. Πριν από λίγο καιρό ήταν παντού η τιμή της αμόλυδης πάνω από 2 ευρώ. Επομένως είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό το οποίο θίγεται. Τώρα, πότε θα μειωθούν οι τιμές? Όταν αγοράζουν τα δηληστήρια και πουλάνε στους στη λιανική, μεσολαβεί ένα διάστημα μέχρι να εμφανιστεί.
0: Έτοιμοι είναι συμβόλαια έχουν.
1: Υπάρχει ένα διάστημα μέχρι να πέσουν τιμέ. Ελπίζω ότι θα πέσουν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα των πρώτων εβδομάδων του Ιουλίου που συζητούμε. Αν αυτό δεν συμβεί, γι' αυτό σα είπα πριν εγώ ότι χρειάζεται μια πιο δραστική παρέμβαση στην τιμή τη ενέργεια. Αν δει κανεί σήμερα πώ διαμορφώνεται ένα λίτρο αμόλυδη βενζίνη, θα δει ότι περίπου το 58% είναι φόροι, ξέρετε. Και το περιθώριο των πρατοριούχων είναι σχετικά μικρό και το περιθώριο των δηληστηρίων σταθερό. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να σκεφτούμε πιο τολμηρά. Και εγώ το έχω προτείνει και στο κόμμα μου και στο συνέδριό μας και παντού ότι ίσως να ήρθε η ώρα να σκεφτούμε μια μόνιμη μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα. Δεν είμαι υπέρ των προσωρινών μειώσεων, οι οποίες τελικά.
2: Εσείς μιλάτε για μόνιμη.
1: Ναι, γιατί οι προσωρινές προεξοφλούνται από τους εμπλεκόμενους στην αγορά και συνήθως καταλήγουν στην τσέπη κάποιων από αυτούς που είναι στην αλυσίδα να φτάσουν στον καταναλωτή. Η μόνιμη μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης συμβάλλει καθοριστικά στη διαφάνεια και τελικά μειώνει και τις τιμές και ωφελεί και
2: την αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει ως προβληματισμός.
1: Εν όψη της λήξης των προσωρινών μέτρων που συζητούμε αυτές και τις τιμές και ωφελεί και την
2: αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχει ως προβληματισμός.
1: Εν όψη της λήξης των προσωρινών μέτρων που συζητούμε αυτές τις μέρες.

0: εξευρεθούν αυτά που θα χαθούν από τη μείωση του ειδικού φόρου.
1: 10% μείωση σε όλους τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα σημαίνει μία μείωση των προϋπολογισμένων εσόδων με σταθερή τιμή 400 εκατομμύρια ευρώ. Επειδή η τιμή, γιατί πρέπει να υπολογίζεται μέσα, γιατί θα χαθεί από το ΦΠΑ, ξέρετε. Γιατί το ΦΠΑ είναι συντελική τιμή. Λοιπόν, επομένως 400 εκατομμύρια ευρώ είναι ένα ποσό, είναι ένα ποσό ετήσιας απώλειας εσόδων σχέση με αυτά που έχει προϋπολογιστεί. Όταν κάνεις τη μείωση, στη στιγμή που ανεβαίνουν οι τιμές, η απώλεια εσόδων είναι μικρότερη. Εγώ γι' αυτό πιστεύω ότι έχουμε μια εξωτερική διαταραχή αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε και ο πληθωρισμός, όπως έλεγε ο Μίλτον Φρίντμαν, ένας φιλελεύθερος οικονομολόγος διάσημος για τις απόψεις του, είναι φόρος. Λοιπόν, αφού είμαστε μια κυβέρνηση που μειώνει φόρους, ήρθε η ώρα να μειώσουμε και τον φόρο.
0: Δεν μου είπατε όμως αυτά τα 400 από πού θα
1: έρθουν. Σας λέω λοιπόν, όταν είναι να έχουμε μια επέκταση προσωρινών μέτρων, τα οποία κοστίζουν αρκετά περισσότερο, όπως σας έχω πει ήδη, γιατί η μείωση αρχική που έκανε στην Αγγλία η κυβέρνηση με την επιδότηση ήταν αρκετά εκατομμύρια.
0: Ναι, αλλά ήταν για λίγους μήνες. Εσείς λέτε μονίμως.
1: Και το λέω.
0: Άρα είναι
2: και λέει και το κόστος πάνω.
0: 400 κάθε χρόνο.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αυτό λέω. Τα 400 κάθε χρόνο από πού. Το ρωτώ γιατί εσύ.
2: Τι από πού σου λέει ότι δίνει εκτάκτως ένα εκατομμύριο και.
1: Όταν είναι προτεραιότητα αυτό, φυσικά σε ένα πληθωριστικό τοπίο θα έχει λιγότερη τελικά απώλεια, ένα. Και δεύτερον, όταν μιλάμε για ένα τέτοιο μόνιμο μέτρο, θα ενσωματωθεί στη συζήτηση για τον επόμενο προϋπολογισμό. Αν μιλάμε για 400 εκατομμύρια.
0: Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί όταν κάνει προτάσεις η αντιπολίτευση, κύριε. Μισό λεπτό, κύριε Πέτσα. Όταν κάνει
1: προτάσεις. Δεν είναι καθόλου λαϊκιστικό.
2: Ολοκληρώστε την πρότασή σας.
1: Όταν έχουμε 400 εκατομμύρια ευρώ ένα μέτρο, το οποίο σας λέω ότι κοστίζει αυτό το μέτρο που εγώ τουλάχιστον λέω μια μόνιμη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, και έχεις ένα προϋπολογισμό ο οποίος το 50% του ΑΕΠ είναι έσοδα, μιλάμε δηλαδή για 130 περίπου, 120 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, νομίζω ότι είναι θέμα προτεραιοτήτων να ενσωματωθεί σε έναν προϋπολογισμό. Δεν λέω για το ΦΚΕ στον αέρα, δεν λέω για προσωρινά μέτρα όπως νομίζει ο καθένας πρέπει να λαϊκίζει, λέω για ενσωμάτωση στον επόμενο προϋπολογισμό.
0: Σύμφωνοι, ναι, αλλά κύριε Πέτσα, θα σας πω τώρα. Εσείς λέτε 400 εκατομμύρια μπορούν να ενσωματωθούν στον επόμενο προϋπολογισμό. Και όταν ο κύριος Ανδρουλάκης είπε για 35 εκατομμύρια για δωρεάν εισιτήρια στους νέους, είπατε ο τζάμπας πέθανε. Δηλαδή μπορούν να βρεθούν τα 400 και δεν μπορούν να βρεθούν τα 35.
1: Η διαφορά μας με δυνάμεις όπως του Πασόκ ή του κυρίου Τσίπρα ή άλλες είναι ότι προτείνουν πάντα και μειώσεις φόρων και αυξήσεις δαπανών, χωρίς ποτέ να είναι ισοσκελισμένος ο προγραμματικός τους λόγος. Είναι λαϊκίστικος καθαρά και το πώς νομίζουν ότι ακούγεται ευχάριστα στα αυτιά κάποιον. Εγώ σας είπα την άποψή μου, την τεκμηρίωσα με μια διαχρονική αλήθεια που έχει πει ο Μίλτον Φρίντμαν και είμαι ένας άνθρωπος που διαχρονικά πιστεύει ότι η μείωση των φόρων βοηθά ιδίως και τη μείωση της φοροδιαφυγής, αλλά και τελικά την δημιουργικότητα του Έλληνα και την απελευθερώνει.
2: Και πρέπει να αναγνωρίσουμε, κύριε Πέτσα, σας το λέω, ναι, πράγματι εσείς κάθε φορά φροντίζετε τη δική σας άποψη να την διατυπώσετε και κυρίως να την τεκμηριώσετε. Θα σας πάω σε ένα άλλο θέμα που επίσης εσείς είχατε πάρει προσωπικά αποστάσεις, αναφέρομαι σε όλο αυτό τον θόρυβο και την αναστάτωση, θα πω εγώ, που έχουν προκαλέσει οι δηλώσεις του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Φεύγα, ο οποίος ζητάει, άνοιξε ένα τεράστιο θέμα μιλώντας για ακύρωση του νόμου για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, με συγχωρείτε, εκεί λέω τη δική σας διαφορά, και βεβαίως ζητά επί της ουσίας την αναστολή της διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος ο κύριος Φεύγας, είναι, ξαναλέω, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Καταρχάς άκουσα την δήλωση και του κυβερνητικού εκπροσώπου εχθές για τον κύριο Φεύγα. Εγώ έχω να πω όμως το εξής. Δεν δέχομαι ότι γενικός γραμματέας σε κομματική οργάνωση όπως αυτή της Νέας Δημοκρατίας είναι κάποιος ελαφρόμυαλος που πετάει οτιδήποτε στον αέρα χωρίς να το έχει σκεφτεί. Εν προκειμένου, αμφισβητεί δύο κεντρικές πολιτικές επιλογές του Προέδρου του κομμάτος, του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Για μένα το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών είναι ένα θέμα το οποίο πλήρωσε πολιτικό κόστος η παράταξη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός προσωπικά. Εγώ το λέω αυτό ως ένας άνθρωπος που δεν το υπερψήφισε, όπως ξέρετε. Mm-hmm. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει πουθενά καμιά τέτοιου είδους συζήτηση και είναι λάθος ότι ξανά ανοίγει. Το δεύτερο, όσον αφορά το ζήτημα της άρσης διαγραφής του Αντώνη Σαμαρά, είναι καθαρά μια προσωπική επιλογή
0: του
1: Πρωθυπουργού και δεν μπορεί να το επιδεικνύει κανένας για τέτοιο θέμα τι θα γίνει. Επομένως, θεωρώ τελείως άστοχο και το timing και το περιεχόμενο της επιστολής.

0: ναι. και την διαρροή της επιστολής στα
1: μπορεί δημόσια. Να μείνει ο κύριος Φεύγα στη θέση του.
2: Μισό λεπτό.
1: Θεωρώ ότι πως όχι. Άρα πρέπει να φύγει.
0: Έτσι θεωρώ εγώ.
2: Ναι. Ο ίδιος όμως διαρρέει.
0: Γιατί σας είπα, η θέση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού δεν είναι μια θέση για να λέμε ότι εντάξει υπάρχει κάποιος εκεί πέρα γιατί τον βολέψαμε.
2: Ακούστε, ο ίδιος έχει ενδιαφέρον και τι ο ίδιος διαρρέει στη δημοσιογραφική πιάτσα. Ότι ο ρόλος του είναι να προτείνει στον πρόεδρο, η μακροχρόνια σχέση μου μαζί του δεν θα μου επέτρεπε ποτέ να βρεθώ απέναντί του. Και επίσης επισημαίνει ότι ο δημόσιος χαρακτήρας είχε στόχο να ακούσουν οι απογοητευμένοι Νέα Δημοκράτες ότι υπάρχουν στην παράταξή μας άνθρωποι που αφογκράζονται και τις ευαισθησίες τους. Δηλαδή ο κύριος Φεύγας.
0: Δεν το υπερψήφισαν, δεν το αφογκράζονταν. Αλλά αυτό είναι στο παρελθόν. Οι 51 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
2: Άλλο είναι οι 51 βουλευτές, κύριε.
0: Όχι, εγώ δεν. Ο κύριος Φεύγας να έρθει τώρα να πει εκ των υστέρων δύο χρόνια μετά να ανοίγει ένα θέμα και να δημιουργεί πάλι προβλήματα.
2: Ότι προτείνει στον πρόεδρο. Αυτά που η βάση της Νέας Δημοκρατίας λέει και ισχυρίζεται και παίρνει αποστάσεις από πολιτικές τέτοιου είδους.
0: Νομίζω ήμουν σαφής στην πρώτη μου τοποθέτηση. Αν θέλει να πει κάτι στον Πρωθυπουργό οποιοδήποτε γραμματέας του κόμματος, νομίζω έχει την ευκαιρία.
1: Επειδή υπάρχει και ένα άλλο ρόλο
0: που το έκανε, νομίζω.
1: Παρασκήνιο.
2: Άρα να περιμένουμε τη διαγραφή του, αυτό λέτε εσείς.
0: Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Την απομάκρυνση από τη θέση του
0: γραμματέα. Δεν μου φαίνεται σοβαρό ο γραμματέας που χαράζεται στα διοίκη να έχει δύο επιλογές, οι οποίες είναι καθαρά απέναντι στα διοίκη που έχει χαράξει ο Πρωθυπουργός.
2: Μας άφησε άφωνους, θέλω να σας πω. Τολμάω και το λέω. Δηλαδή όταν τα άκουσα, είπα ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού τα λέει αυτά. Δεν ξέρω πώς μαζεύεται αυτό.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος εσωστρέφειας. Άλλο πράγμα η αυτοκριτική για ένα λόγος και άλλο εσωστρέφειας.
1: Να πω και κάτι άλλο, κύριε Πέτσα, που επίσης κυκλοφορεί στη δημοσιογραφική πιάτσα μαζί με αυτό που σας είπε η Ευαγγελία. Λέγεται λοιπόν ότι ο κύριος Φεύγας έκανε αυτή την θορυβώδη παρέμβαση, διότι η Νέα Δημοκρατία του έβαλε ως υποψήφιο τον Δήμαρχο Αγρινίου στην εκλογική περιφέρεια που ο κύριος Φεύγας θέλει να είναι υποψήφιος και ως ένδειξη δυσαρέσκειας για την τοποθέτηση του υποψηφίου βουλευτή Παύλα Δημάρχου Αγρινίων, έκανε αυτή την τοποθέτηση. Αυτό θεωρείται ότι κάνει λόγος, χειρότερη την εικόνα
0: ένας
1: του.
0: Ένας λόγος παραπάνω για να πει κανείς ότι δεν έχουν σχέση προσωπικές επιλογές με το στρατηγικό σχεδιασμό του κόμματος, ιδίως όταν είμαστε σε μια προεκλογική χρονιά.
2: Σωστά.
1: Μάλιστα.
2: Και μια τελευταία ερώτηση. Με το θέμα του κυρίου Αβραμόπουλου που έχει προκύψει και τις εκκρεμότητες που δείχνει ότι έχει έως ότου αποσαφηνίσει και παρουσιάσει τα δικά του στοιχεία με την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο κύριος
2: Μπορεί, ας πούμε, ο κύριος Αβραμόπουλος να είναι υποψήφιος με την εκκρεμότητα αυτή.
0: Ποιοι είναι υποψήφιοι και ποιοι όχι, δεν είναι θέμα δικό μου να το κρίνω, ούτε κανένα νοσίμο του Πρωθυπουργού και Πρόεδρου του κόμματος. Mm. Επομένως, δεν μπορώ να έχω άποψη αυτό. Ξέρω ότι για την ουσία της υπόθεσης έχουν δοθεί απαντήσεις εδώ και πολύ καιρό και στο παρελθόν και πρόσφατα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με το τρόπο επικοινωνίας που υπήρξε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ούτε αυτό μπορώ να το κρίνω.
2: Από τον ίδιο εννοείται. Από τον ίδιο
0: καταγράφω. Μάλιστα. Στην ουσία, εγώ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Χρήματα τα οποία έχουν δηλωθεί, τα οποία έχουν φορολογηθεί, στα οποία έχει πάρει κάποιο άδεια για να ασκήσει αυτή την παράλληλη δραστηριότητα, δεν νομίζω ότι είναι θέμα διαφθοράς. Από εκεί πέρα, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνεί κανείς το θέμα, μερικές φορές κάνει και
2: δόλιο. Το είδαμε double. Είχε προηγηθεί ο κύριος Λαζαρίδης, καταλάβατε, και τώρα το υιοθέτησε και ο κύριος Αβραμόπουλος ως συμπεριφορά. Σχόλιο δικό μου.
1: Και κάτι άλλο ήθελα να ρωτήσω. Επειδή ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο έθεσε τις προτεραιότητες του εξαμήνου του 27. Αφήνοντας να εννοηθεί ότι με αυτόν τον τρόπο ότι είναι πιστός στην εξαγγελία του για εκλογές την άνοιξη του 27. Υπάρχει και ένα σενάριο που κυκλοφορεί τις τελευταίες μέρες, φαντάζομαι το έχετε διαβάσει κι εσείς. Το ρεπορτάζ λέει ότι το έχουν εισηγηθεί και στον Πρωθυπουργό, συγκεκριμένα στελέχη. Οι εκλογές να γίνουν τον Ιούνιο του 27 για να είναι πιο ισχυρή η λογική της μίας κάλπης, αφού μετά έρχεται η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης τον Ιούλιο. Θα συμφωνούσατε σε μια τέτοια λογική και πώς το βλέπετε αυτό το σενάριο?
0: Καταρχάς, ένα σενάριο παλιό, το γνωρίζω ότι έχει προταθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Επανήλθε.
0: Το έχουμε συζητήσει μεταξύ μας. Μπορεί να επανέρχονται κατά καιρούς. Εγώ θεωρώ ότι η καταλληλότερη ημερομηνία για τις εκλογές είναι πιο πριν, προκειμένου να έχει διαμορφωθεί μια στέρεα ατζέντα για την ελληνική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα να θέσει κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά και να λυθούν κάποιες πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση που θα επιθυμούσε και η Ελλάδα, αλλά φυσικά να συμβατήσει και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Mm-hmm. Και άρα θεωρώ ότι η άνοιξη είναι πιο πιθανή παρά ο Ιούνιος.
1: Μάλιστα.
2: Και λέτε για την άνοιξη, έχετε αποκλείσει τις εκλογές εντός του 26, κύριε Πέτσα?
0: Θεωρώ πολύ δύσκολο να γίνουν εκλογές το 2026.
2: Γιατί?
0: Για δύο λόγους. Πρώτον, ότι ο απολογισμός που έκανε ο Πρωθυπουργός προχθές με αφορμή τη συμπλήρωση των τριών ετών είναι κάτι το οποίο πολλές φορές οι Έλληνες το παραβλέπουν. Γιατί ομολογώ και εγώ ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα που δεν έχουν ίσως χωνευτεί, δεν έχουν επικοινωνηθεί, δεν έχουν μπορέσει να φτάσουν στον κάθε Έλληνα. Άρα χρειάζεται χρόνος για αυτό. Ναι. Δεύτερον, έχουμε μπροστά μας ένα δύσκολο χειμώνα. Μην γελιέστε, θα ξανακολουθούν να υπάρχουν αταράξεις στην παγκόσμια σκακέρα που θα μας επηρεάζουν και εμάς. Και πιστεύω ότι μια καλή κυβέρνηση, όπως πιστεύω ότι είναι καλή κυβέρνηση του Κυριάκου του Μητσοτάκη, στα δύσκολα φαίνεται. Ο καλός ο καπετάνιος στη φορτούνα.
2: Μαζεύτηκαν πολλά δύσκολα όμως για τον κύριο Μητσοτάκη. Ακριβώς λοιπόν επειδή θα είναι ένας πολύ δύσκολος χειμώνας, επειδή φαίνεται ότι τα βασικά θέματα.
0: Δεν πιστεύονται οι πολίτες εμάς. Εμπιστεύονται εμάς γιατί πιστεύουν ότι μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα το καράβι της χώρας στα δύσκολα.
2: Καλά, δεν ξέρω πώς. Κύριε Πέτσα, ναι, ξέρω ότι είστε πάρα πολύ έμπειρος. Ναι, εμπιστεύονται εσάς με την έννοια ότι βεβαίως αδιαμφισβήτητη είναι η πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα παραβλέπετε ότι το 60%, 62% ζητάει πολιτική αλλαγή. Κάτι λέει και αυτό.
0: Ούτε κάτι πρωτόγνωρο είναι αυτό. Όταν έχει ψηφίσει ο ελληνικός λαός 4 στους 10 Έλληνες και το 19 και το 23 τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, φυσικό είναι να υπάρχουν άλλοι που δεν επιθυμούν να ψηφίσουν.
2: Και όταν...
0: Νέα Δημοκρατία δεν είναι όλοι κεντροδεξοί. Εμείς όμως σκοπεύουμε να έρθουμε ξανά ένα ποσοστό που θα μας φέρει την αυτοδυναμία. Και αυτό το πιστεύω ακράδαντα ότι είναι εφικτό και πιστεύω ότι είναι και προ το
2: συμφέρον. Τη αυτοδυναμία εννοείται.
0: Βεβαίως. Είναι εφικτό αυτό.
2: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Και προ το συμφέρον τη πατρίδα.
2: Κύριε Πέτσα, πολύ σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Υψηλό να το χώνει είστε, γι' αυτό σας καλέσαμε. Να είστε καλά, για χαρά. Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, δεν κρύβει τα λόγια του ποτέ. Τη θέση του κάθε φορά τη διατυπώνει ξεκάθαρα.
1: Και έχει ενδιαφέρον ότι τάχθηκε υπέρ της απομάκρυνσης του κυρίου Φεύγα.
2: Φεύγα,
1: από
2: ένα,
1: τη, θέση
2: τη διαφοροποίησή του πλήρη σε σχέση με το φόρο προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα.
1: Ναι, αυτή είναι ενδιαφέρουσα
2: που
1: πρόταση.
2: Που τη λέει και την έχει ξαναπεί και επιμένει. Και επειδή ο Στέλιος Πέτσας έχει περάσει από το Υπουργείο Οικονομικών και ξέρει
1: σωστό.
2: Και που μπαίνουν τα κονδύλια και από πού θα πάρει και από πού δεν θα πάρει και πόσο είναι το σύνολο των εισόδων, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Η γνώμη του, ναι, παίρνει υποστάσεις και ούτως ή άλλως είχε και τα θέματα του ο Στέλιος Πέτσας με τον νόμο για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.
1: Μα δεν το ψήφισε.
2: Δεν
1: αλλά
2: το
1: παρά
2: λέω,
1: το γεγονός ότι.
2: Το από την αρχή,
1: ναι, ότι δεν το
2: πανικά.
1: Ψήφισε και έχει δίκιο σε αυτό. Σου λέει δύο χρόνια μετά.
2: Θυμάσαι
1: που
2: τώρα
1: το θέμα
2: το
1: έχει κλείσει. Έρχεσαι εσύ και ανοίγεις ένα θέμα και δημιουργείς.
2: Δημήτρη, ήταν
1: πρόβλημα.
2: Εντυπωσιακή ιστορία του Φεύγα,
1: ναι,
2: χθες, δηλαδή.
1: Γιατί
2: όσο έμπειροι και να είμαστε.
1: Δύο είναι οι λόγοι. Τώρα για να τα λέμε έξω από τα δόντια. Ο ένας είναι η τοποθέτηση του Δημάρχου Αγρινίου που ενοχλήθηκε. Και ο δεύτερος είναι ότι λέει αυτή την πρόταση ο κύριος Φεύγας. Μετά θα πάει να απευθυνθεί στο εκλογικό του ακροτήριο στην ευρύτερη περιφέρειά του και θα πει: ρε παιδιά, τουλάχιστον εγώ το είπα. Άρα θα πάρει όλους τους ψηφοφόρους που
2: είναι
1: στη λογική τη δική του.
2: Είναι μια πολιτικά αντικειμενική. Το λέω κομψούτσικα αντίληψη. Αλλά αν είναι έτσι, Δημήτρη μου, επειδή μπαίνουν διάφοροι νέοι υποψήφοι σφήνες σε πολλές περιφέρειες, μηδέν της Αθήνας εξαιρουμένης.
1: Συμφωνώ.
2: Αλλήμον αν ο καθένας αντιδρά με αυτόν τον τρόπο.
1: Συγγνώμη, δεν το ξέρεις ότι υπήρχε ένα κίνημα βουλευτών πάνω από 30 που ζητούσαν από τον κύριο Λιβάνιο να βάλει μια διάταξη στο νομοσχέδιο που πέρασε την προηγούμενη εβδομάδα και να λέει ότι όποιος υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ή δήμαρχος κλπ. Βάλει υποψηφιότητα στις εκλογές πρέπει να παραιτηθεί προηγουμένως του αξιώματός του για να μην μπορεί να γυρίσει,
2: ναι,
1: πίσω.
2: Μου, ναι. Λοιπόν, εδώ ο φίλος ακροατής και να κλείσουμε λίγο με τα μηνύματά σας. Λέει τόσο τα σούπερ μάρκετς όσο και οι εταιρείες καυσίμων είναι ολιγοπόλια. Οπότε μπορούν να λειτουργούν με κάποια μορφή καρτέλ. Καρτέλ είχε ονομάσει τη μορφή, σας θυμίζω, που λειτουργούσαν ο νυν πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης, στον τρόπο λειτουργίας τότε. Οπότε μόνο με ειλικρινή κυβερνητική απόφαση μπορούν να ελεγχθούν οι τιμές, κάτι που δεν φαίνεται να υπάρχει προς στιγμή. Για να δούμε μήπως κάποια στιγμή όλο αυτό μπορέσει η κυβέρνηση να το διαχειριστεί με τις κινήσεις που απαιτούνται, γιατί με και συμφωνίες κυρίων που τις θέλουμε και να υπάρχουν κτλ. Φαντάζομαι ότι
1: λοιπόν,
2: δεν αρκεί μόνο αυτό τώρα. Ένας άλλος φίλος ακροατής, καλημέρα Πέτρο, λέει: νομίζετε ότι ενδιαφέρει τους εργαζόμενους, τους μεροκαματιάριδες, αν θα είναι ο Αβραμόπουλος υποψήφιος ή οποιοδήποτε άλλος? Όχι, αλλά έχει ενδιαφέρον να ρωτάμε για να ξέρουμε τι γίνεται. Μόνο με αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Να σας πω κάτι, και εμείς στο χώρο της εργασίας είμαστε, φίλες και φίλοι. Δεν είμαι εισοδηματίας, δεν είμαι κληρονόμος, δεν είμαι τίποτα.
1: Δεν θα ήμασταν εδώ αν ήμασταν κληρονόμοι και εισοδηματίες. Επίσης θέλω να πω, βλέπω τώρα και είναι πολύ θετικό ως εικόνα, ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος έδινε πραγματικά μία μάχη 2 μήνες στον Ευαγγελισμό. Είναι εντυπωσιακό ότι επέστρεψε σήμερα στον Ευαγγελισμό όρθιος για να ευχαριστήσει, όχι ως ασθενής λέει, έτσι, αλλά ως πολίτης, έτσι, για να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.
2: Ναι, ήταν σοκαριστικότατο.
1: Μιλούσαμε κάποιους γιατρούς μέσα στο Σαββατοκύριακο και μου είπαν ότι αν αυτό που συνέβη στον κύριο Μιλωνάκη τώρα είχε συμβεί πριν από 10 χρόνια με τις δυνατότητες της επιστήμης εκείνη την εποχή, σήμερα ο κύριος Μιλωνάκης δεν θα ήταν στη ζωή. Η πρόοδος που έχει γίνει στην επιστήμη, η γρήγορη
2: κινητοποίηση που έγινε, ο εμβολισμός πάρα πολύ γρήγορα,
1: ο γιατρός που έκανε τον εμβολισμό κλπ. Και η δική του προσωπική μάχη, γιατί είναι και νέος άνθρωπος, βοήθησαν στο να γίνει αυτό πραγματικά το μικρό ιατρικό θαύμα και 2 μήνες μετά ο κ. Μιλωνάκης να είναι όρθιος, πλήρης υγείας και να πάει στον Ευαγγελισμό να ευχαριστήσει τους
2: γιατρούς και τον νοσηλευτικό προσωπικό. Και καλά κάνουμε και το λέμε, το είδαμε φίλες και φίλοι στο Facebook.
1: Είναι εντυπωσιακό.
2: Έχει κάνει άνθρωπος ανάρτηση.
1: Και έχει και τη φωτογραφία που είναι όρθιος.
2: Ναι. Είναι πάρα πολύ
1: συγκινητικό. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό και είναι μια μάχη ζωής που την κέρδισε ένας άνθρωπος και γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όλοι.
2: Λοιπόν, τέλος.
1: Και να πούμε και
2: φτάνει,
1: κάτι άλλο.
2: Φτάνει.
1: Περίμενε να κλείσουμε με την κεντροαριστερά. Ο κύριος Πολάκης έθεσε θέμα αλλαγής ηγεσίας και να παρέτησε του κυρίου Φάμελο από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Καλή, τι περίμενες εσύ.
1: Το λέω, ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Λοιπόν, ναι, μα μας το έλεγε τόσο καιρό και ο ίδιος. Λοιπόν, αυτά αύριο, φίλες και φίλοι. Αύριο. Καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια χαρά σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό της εκπομπής Συγγέλη Παπαθανασίου. Στη στήριξη είναι η Θάνια Γιανακάκη. Και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ένοχοι κρίθηκαν η μητέρα και ο πρώην σύντροφός της για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Σε 17 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Συνεχείς είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. 102 μετανάστες περισυνελέγησαν σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης. Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία σε Δωδεκανήσου ιδρύεται με έδρα τη Ρόδο. Παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε ευθύς αμέσως στην Κρήτη, καθώς έχουμε ήδη την απόφαση από το δικαστήριο, καθώς έκρινε ομόφωνα ενόχους την μητέρα και τον πρώην σύντροφό της στο δικαστήριο για τον θάνατο του τρίχρονου άγγελου στην Κρήτη. Η Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και Φανή, αν δεν κάνω λάθος, αθώος κρίθηκε ο βιολογικός πατέρας του μικρού άγγελου.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αθώος κρίθηκε για τις κατηγορίες και περιστατικά βίας για τα οποία είχε κατηγορηθεί όταν ζούσε με τον γιο του και με τη μητέρα του μικρού άγγελου. Λοιπόν, τώρα, λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πρόεδρος της έδρας του μικρού του δικαστηρίου Ηρακλείου ανακοίνωσε την απόφαση για την 27χρονη και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της, η οποία είναι ένοχη. Οι δυο τους κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και κατά στην αυτουργία του μικρού άγγελου. Επιπλέον, μεταξύ άλλων, κρίνονται ένοχοι για πρόκληση σωματικών κακώσεων που προκάλεσαν βλάβες στην υγεία του παιδιού, για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και τετελεσμένη πρόκληση βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η έδρα απέρριψε τη δίκη των αυτοτελείς χειρισμών της μητέρας περί μειωμένου καταλογισμού, ενώ οι συνήγοροι και των δύο ζήτησαν την αναγνώριση ελαφρυντικών που έχουν να κάνουν με τον πρώτερο σύνομο βίο και με την καλή συμπεριφορά που έχουν στα σοφρονιστικά καταστήματα που κρατούνται μετά το περιστατικό. Η απόφαση αυτή είναι απολύτως εναρμονισμένη με την πρόταση της εισαγγελέως εχθές, η οποία ήταν πραγματικά καταπέλητης απέναντι στους γονείς, ο οποίος κατηγόρησε, τους χαρακτήρισε ψεύτες και ανάλγητους, είπε ότι κακοποιούσαν συστηματικά και ανελέητα το παιδί τουλάχιστον τους τελευταίους 2 μήνες της ζωής του, και έτσι εκφράζοντας το κοινό αίσθημα, πρέπει να πω, η εισαγγελέας είπε ότι ο μόνος που τον εκπροσωπείται σε αυτήν εδώ την αίθουσα είναι ο μικρός άγγελος. Ο άγγελος έχει φύγει από τη ζωή με τραγικό τρόπο. Πραγματικά δεν ξέρω αν αυτό αποτελεί κάποια δικαίωση για το παιδί ή για τη συλλογική μνήμη. Πάντως ήταν αυτονόητο ότι κανείς δεν πίστεψε τις δικαιολογίες και τις κατηγορίες που εκτόξευσε ο ένας προς τον άλλον ως προς το ποιος κακοποιούσε το παιδί. Θυμίζω ότι εχθές στην απολογία του ο 44χρονος είπε μάλιστα ότι δεν είχε δει ποτέ το παιδί γυμνό, γιατί δεν το είχε αλλάξει ποτέ και δεν γνώριζε για τις κακώσεις που έφερε σε όλο το σώμα, οι οποίες ήταν 32 τον αριθμό, σύμφωνα και με την ιατροδικαστική έκθεση. Δίκη.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να έρθουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τώρα και στο δικαστικό Μέγαρο, καθώς η αστυνομία προχώρησε σε σαρωτικές συλλήψεις 17 ατόμων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται σε εγκληματική οργάνωση που προέβαινε σε διακίνηση ναρκωτικών και ληστείες. Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι. Πριν από λίγο ασκήθηκαν ποινικέ διώξει σε βάρο των 19 τελικά. 19 είναι οι κατηγορούμενοι που έχουν συλληφθεί, 17 που έχουν οδηγηθεί ήδη ενώπιον τη εισαγγελέα και 2 αναμένονται να οδηγηθούν καθώ έρχονται από τη Μύκονο. Επίση, κατηγορούμενοι είναι 25, είναι ακόμη 4 κατηγορούμενοι εκτό των 19, 23 δηλαδή. Στο σύνολο, 3 οι οποίοι δεν έχουν συλληφθεί, μεταξύ των οποίων και ο 30χρονο που κατηγορείται ότι είναι επικεφαλή τη ομάδα. Και ένας ο οποίος είναι φυλακισμένος. Και ποιος είναι αυτός? Είναι ο 23χρονος που κατηγορείται και έχει προφυλακιστεί για την δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ του Κλεωμένη τον περασμένο Μάρτιο. Συγκεκριμένος κατηγορείται, έχει εντοπιστεί σε οπαδικές επιθέσεις που έγιναν πριν την δολοφονία. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, διέθνηση και συγκρότησή της, μία ληστεία με ένα δίκυκλο με το ποδήλατο, ηθική αυτουργία σε αυτή την πράξη, διακεκριμένη περίπτωση διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και εντός γηπέδου, πρόκληση σωματικών βλαβών επικίνδυνων και απλών και σε βάρος ανηλίκου και στο γήπεδο, και δηλαδή με αθλητικό υπόβαθρο, απειλές και παράνομη βία και σε βάρος ανηλίκων με αθλητικό υπόβαθρο, η βία και κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, αλλά και υπόθαλψη εγκληματία για την δολοφονία του Κλεωμένη, εντοπίστηκαν από τις παρακολουθήσεις της αστυνομίας και άλλα 2 άτομα που κατηγορούνται ότι συνέβαλαν τη διαφυγή του 23χρονου μετά το έγκλημα. Ακόμη υπάρχουν κατηγορίες για είσοδο και παραμονή σε αθλητική εγκατάσταση. Πρόκειται για πρόσωπα τα οποία, για άτομα τα οποία είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά τους, επειδή είχαν απαγόρευση εισόδου από άλλες πράξεις στο παρελθόν, αλλά και απόπειρα εμπρισμού σε μια περίπτωση. Όλοι τους παραπέμφθηκαν να απολογηθούν την πέμπτη ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών, από την οποία παίρνουν αυτή την ώρα προθεσμία για τις επόμενες ημέρες, πιθανόν την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ θα γρήγορα να πω ότι έχουν εντοπιστεί από τους αστυνομικούς 46 περιπτώσεις οπαδικών επιθέσεων τα τελευταία 5 χρόνια, οι οποίες βέβαια οι παρακολουθήσεις έχουν αρχίσει από τον περασμένο Ιανουάριο, δηλαδή 2 μήνες πριν τη δολοφονία του Κλεωμένη, και διαπιστώθηκε ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν πολύ νωρίτερα, δηλαδή 1,5-2 χρόνια νωρίτερα. Μέσα στη δικογραφία υπάρχουν 30 περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών και μέσα κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικών ή αγώνων μπάσκετ πριν και μετά από αυτούς. Οι εμπλεκόμενοι είναι κυρίως ο παδί, ένας εξ αυτών από τους κατηγορούμενους είναι ανήλικος και μια γυναίκα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζει είναι οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Λιβύης στα νότια της Κρήτης. Μέχρι στιγμής περισυνελέγησαν 102 μετανάστες σε μια τριπλή επιχείρηση διάσωσης από σκάφος της Frontex κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανοιχτά της Γάβδου. Η Ευτυχία Πανταράκη από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Ευτυχία, καλώς σου μεσημέρι.
3: Η πρώτη λέμβος σε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με 36 άτομα, μια ώρα αργότερα μία ακόμη λέμβος με 34 άτομα και τα ξημερώματα άλλη μία λέμβος με 32 άτομα. Όλοι οι άντρες, 102 όπως είπες και εσύ, εντοπίστηκαν από αεροσκάφος της Frontex, περισυνελέγησαν από σκάφος της Frontex. Οι επιχειρήσεις έγιναν με καλό καιρό, πήγαν στη Γάβδο. Η πρώτη και η δεύτερη λέμβος με τα άτομα 70 στον αριθμό έχουν φτάσει ήδη στην Κρήτη και βρίσκονται στην Αγιά. Η τρίτη λέμβος θα έρθει με το πλοίο της γραμμής Νότια Κρήτη και από εκεί επίσης στην Αγιά, που ήδη βρίσκονται εκεί και 115 άτομα από προηγούμενες αφίξεις. Δεν προλαβαίνει να αδειάσει αυτός ο χώρος προσωρινής φιλοξενίας, ωστόσο οι επιχειρήσεις ολοκληρώνονται χωρίς προβλήματα και προωθούνται μόλις γίνει η καταγραφή τους σε υπόλοιπα χώρους και δομές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλα πήγαν καλώς και οι λιμενικές αρχές και η Frontex είναι σε επιφυλακή για τυχόν νέες αφήξεις, καθώς ο καιρός είναι καλός.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Άλλη μία καταγγελία για χειροδικία σε βάρος υγειονομικών βλέπει το φως της δημοσιότητας. Αυτή τη φορά στο νοσοκομείο Λίμνο, όπου σύμφωνα με την ΠΟΕΒΗΝ, ένας 87χρονος επιτέθηκε και ξυλοκόπησε άγρια αγροτική γιατρό, ενώ επιτέθηκε και σε άλλη μία γιατρό και μία νοσηλεύτρια που πήγαν να βοηθήσουν. Για το περιστατικό, θα μας πει τώρα περισσότερα η Δήμητρα Λαχουρή από την Αρτβόριο Αιγαίου στη Λέσβο. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Το περιστατικό συνέβη όταν ο 87χρονος είχε πάει την προηγούμενη ημέρα γιατί αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα δυσιλειότητας. Ζήτησε τη βοήθεια της γιατρού. Του πρότειναν να μείνει στο θάλαμο βραχίας νοσηλείας για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά του. Ωστόσο, όμως, εκείνος έφυγε. Την επόμενη μέρα γύρισε, επανήλθε πάλι στο νοσοκομείο, άρχισε να φωνάζει και να χειροδικεί στην γιατρό. Μία γιατρός που ζήτησε να κάνει στοιχεία επιτέθηκε και σε εκείνη, καθώς και σε μία νοσηλεύτρια, με αποτέλεσμα να τραυματίσει την μία γιατρό. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ θέτει το θέμα της ασφάλειας των γιατρών, καθώς επίσης και ότι το πότε θα σταματήσει αυτή η κατάσταση με τις επιθέσεις και τις χειροδικίες ασθενών στο υγειονομικό προσωπικό. Ο 87χρονος συνελήφθη και παρότι σχηματίστηκε δικογραφία, αφέθηκε ελεύθερος λόγω της ηλικίας του.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δήμητρα. Την αντίθεση του εξέφρασε με ομόφωνη απόφαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας στην ανάπτυξη 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον Βενέτικο ποταμό στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Για την απόφαση αυτή θα μας ενημερώσει τώρα η Αναστασία Παπαντώνη από την ΕΡΤ Κοσάνης. Και η Αναστασία, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχουν και άλλες αρνητικές γνωμοδοτήσεις, θα λέγαμε, στην ανάπτυξη αυτών των 27 μικρών υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο.
5: Έτσι είναι, Βίκη, όπως ακριβώς τα λες, να σημειώσουμε ότι το θέμα αυτό είναι στο τραπέζι του διαλόγου εδώ και πάρα πολύ καιρό και πρέπει να πούμε ότι χθες πάρθηκε απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας όταν τέθηκε το ζήτημα των συνολικών επιπτώσεων από την ανάπτυξη μικρών υδροηλεκτρικών έργων στον ποταμό Βενέτικο. Να σημειώσουμε ότι πρόκειται για 27 μικρά υδροηλεκτρικά και η συζήτηση ήρθε στο Περιφερειακό Συμβούλιο έπειτα από πρωτοβουλίες φορέων των Γρεβενών και τις έντονες τοπικές αντιδράσεις που υπήρξαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση με τη συμμετοχή εκπροσώπων φορέων όπου αναδείχθηκε η ανησυχία για τις ορευτικές επιπτώσεις των έργων στο ποτάμιο Οικοσύστημα, καθώς και η ανάγκη να εξεταστεί η περιοχή ως ενιαίο περιβαλλοντικό σύνολο και όχι αποσπασματικά ανά έργο. Από πλευράς αντιπολίτευσης καταδέθηκαν προτάσεις για λήψη πιο αυστηρών θεσμικών πρωτοβουλειών με αιχμή την ανάγκη αναστολή διαδικασιών αδειοδότησης έως την ολοκλήρωση μελετών θάρρουσας ικανότητας και την επιστημονική αξιολόγηση των επιπτώσεων. Η Περιφερειακή Αρχή από την πλευρά της υπογράμμισε ότι ο Βενέτικος αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή των Γρεβενών και ανακοίνωσε την εκπόνηση μελέτης θάρρουσας ικανότητας καθώς και συμπληρωματικής επιστημονικής έρευνας για το οικοσύστημα και τους ιχθυοπληθυσμούς του ποταμού με στόχο την τεκμηριωμένη στάση της περιφέρειας. Έχουμε ένα μεγάλο όχι και από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών όσον αφορά την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο Βενέτικο και Αλιάκμονα και επίσης έχουμε και την αντίδραση, την αντίθεση αν θέλετε της οικολογικής κίνησης Κοζάνης που εκφράζει και αυτή ένα μεγάλο όχι στην κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων στο ποταμό Βενέτικο. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αναστασία. Η ίδρυση τμήματος τώρα επιθεώρησης ασφάλειας και υγείας στην εργασία Δωδεκανήσου, Μέδρα τη Ρόδο, δημοσιεύθηκε με τη μορφή κοινής υπουργικής απόφασης στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Εάν μέσα από τη λειτουργία της υπηρεσίας προληφθεί έστω και ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα ή σωθεί έστω και μία ανθρώπινη ζωή, Τότε ο αγώνας έχει απόλυτα δικαιωθεί, τονίζει μάλιστα με ανακοίνωση που εξέδωσε το εργατικό κέντρο Ρόδου. Να πάμε εμείς στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην Ρόδο. Μαριέτα, μια κίνηση την οποία, από όσο καταλαβαίνουμε, περίμενε το εργατικό κέντρο εκεί στις περιοχές να γίνει.
6: Έτσι ακριβώς, καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Αρκεί να σας πω ότι η παρούσα διοίκηση του εργατικού κέντρου μετράει 10 χρόνια στο τιμόνι της συνδικαλιστικής, του συνδικαλιστικού φορέα, και αυτά τα 10 χρόνια αγωνίζεται ασταμάτητα, θέτει παντού το αίτημα, συνεχίζοντας την προσπάθεια που ξεκίνησε η προηγούμενη διοίκηση. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολλά τα χρόνια. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά ασχολείται με τα μέτρα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια των εργαζομένων, κυρίως σε εργοτάξια, έχει να κάνει με εργατικά ατυχήματα και δυστυχήματα. Πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλά στην περιοχή και οι έλεγχοι γίνονταν από την τεχνική επιθεώρηση με έδρα τον Πειραιά, με 5, όπως λένε εδώ οι συνδικαλιστές μας, υπαλλήλους για ολόκληρο τον Νότιο Αιγαίο, με αποτέλεσμα να γίνεται ένα ατύχημα ή ένα δυστύχημα και να περνάνε μήνες προκειμένου να έρθει ένα κλιμάκιο να διερευνήσει τις συνθήκες. Και καταλαβαίνετε τώρα μετά από μήνες ποιες συνθήκες μπορεί στην πραγματικότητα να διερευνήσει. Όπως σας είπα, το αίτημα ετίθετο παντού. Η τελευταία προσπάθεια που έκανε η διοίκηση του εργατικού κέντρου ήταν στις 13 Ιουνίου, όταν είχαμε εδώ στη Ρόδο τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν άκουσε τον πρόεδρο του εργατικού κέντρου σε μια σύσκεψη που έγινε στην περιφέρεια και η απάντησή του ήταν ότι μέσα σε 10 ημέρες θα έχει προχωρήσει το θέμα. Η δέσμευση τηρήθηκε και πρέπει να το σημειώσουμε και έτσι χθες έγινε γνωστό. Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύτηκε η κοινή υπουργική απόφαση στο ΦΕΚ. Χθες έγινε γνωστή το βράδυ από το εργατικό κέντρο της Ρόδου, το οποίο έχει κάθε λόγο να είναι βέβαια δικαιωμένο από την εξέλιξη. Αυτό που τώρα βέβαια πρέπει να γίνει είναι να μην μείνει η απόφαση, μία απόφαση στο ΦΕΚ. Υπάρχει ωστόσο η δέσμευση από σε κεντρικό επίπεδο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έρθει εδώ κλιμάκιο προκειμένου να ετοιμάσει την λειτουργία πια της υπηρεσίας στη Ρόδο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριέτα. Ο Δήμος Βόλου τώρα τίθεται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας για την αντιμετώπιση του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών. Μία απόφαση της συνεδρίασης, μάλιστα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας, η οποία έγινε πρόσφατα. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πέρα δηλαδή από την περιφέρεια που ούτως ή άλλως είχε συνεδριάσει στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, γιατί περιμέναμε αυτές τις καιρικές συνθήκες, είχαμε και αυτή τη συνεδρία τώρα της Επιτροπής Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτή τη συνεδρία εξετάστηκαν τα μέτρα πρόληψης και άμεση επέμβαση σε περιπτώσεις πυρκαγιών σε δασικές και άλλες εκτάσεις που βρίσκονται όμως περιμετρικά του πολεμικού συγκροτήματος για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η μόνιμη παρουσία προσωπικού και μέσων του Δήμου σε περιοχές που είναι ιδιαίτερα ευάλλοντες από τις 10 το βράδυ ως τις 6 το πρωί, ενώ θα αναπτυχθούν υδροφόρες και πυροσβεστικό όχημα του Δήμου στα Πευκάκια, περιοχή Πευκάκια, στη Γορίτσα και στην περιοχή Κουκουράβας Επισκοπής. Αυτά έχουν Πεύκα, όλα τα μικρά δελσίδια που είναι γύρω από την πόλη. Η Δημοτική Αρχή εκτιμά ότι η παρουσία αυτού του προσωπικού και του εξοπλισμού θα μπορέσει να συμβάλλει στην ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση εκδήλωση πυρκαγιάς σε αυτά τα σημεία. Σε δήλωσή του, μάλιστα, ο Δήμαρχος του Βόλου απίφθινε έκκληση προς πολίτες να δείξουν αυξημένη προσοχή και υπευθυνότητα και να τηρήσουν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου, καθώς, όπως είπε, είναι σημαντικό να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον και οι κατοικημένες περιοχές, και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από την ετοιμότητα της πολιτικής προστασίας, αλλά και των πολιτών. Γιατί πρέπει να επιδεικνύουμε όλοι, είπε, υπεύθυνη συμπεριφορά.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Στη σύλληψη ενός άνδρα 50 ετών φέρεται να ευθύνεται μάλιστα η πυρκαγιά που ξέσπασε την περασμένη Κυριακή στην περιοχή της Παραβόλας Αγρινίου. Η Αθανασία Σταμοπούλου θα μας πει για αυτή τη σύλληψη από την ΕΡΤ Πάτρας, και η Αθανασία, αυτό που προκαλεί θα λέγαμε είναι η δήλωση του 50χρονου ότι τον εκνευρίζουν οι θάμνοι.
8: Ακριβώς, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, και υπάρχει και βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο μάλιστα προβλήθηκε από την ΕΡΤ και καταγράφει τη στιγμή που ο 50χρονος φέρεται να ανάβει φωτιά σε ξερά χόρτα στην άκρη του δρόμου. Στη συνέχεια παραμένει για λίγα δευτερόλεπτα στο σημείο, διαπιστώνοντας ότι οι φλόγες εξαπλώνονται, πριν αποχωρήσει πεζός αγκύριος, χωρίς να αντιληφθεί ότι οι κινήσεις του όμως είχαν καταγραφεί. Η πυρκαγιά εξαπλώθηκε γρήγορα, προκάλεσε ζημιά σε περίπου 4 στρέμματα με χαμηλή βλάστηση και ολαιόδεντρα. Για την άμεση κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 7 πυροσβεστικά οχήματα και 20 πυροσβέστες. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αξιοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Έτωλο Κανανίας, το οποίο κατάφερε να ταυτοποιήσει και να συλλάβει τον 50χρονο. Με εκνευρίζουν οι θάμοι, φέρεται να υποστήριξε μετά τη σύλληψή του. Όπως έγινε γνωστό χθες, ο 50χρονος παραδέχτηκε κατά την απολογία του ότι εμπλέκεται σε 3 ακόμη πυρκαγιές που σημειώθηκαν στην ίδια περιοχή, μεταξύ αυτών και μία που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής στην παραβόλα Αγρινίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε, Αθανασία. Με 10 νέες θέσεις ειδικευμένων γιατρών ενισχύονται τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας στο πλαίσιο της νέας προκήρυξης του Υπουργείου Υγείας για την κάλυψη συνολικά 441 θέσεων γιατρών του ΕΣΥ σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλη τη χώρα. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας. Μαρία.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Προβλέπονται 4 θέσεις συγκεκριμένα για το κέντρο υγείας της Πύλου, 2 για το κέντρο υγείας Γαργαλιάνων, 2 για το κέντρο υγείας Φιλιατρών και από μία θέση για τα κέντρα υγείας Μεσσήνης και Αγίου Νικολάου Δυτικής Μάνης. Οι περισσότερες αφορούν γιατρούς γενικής ή οικογενειακής ιατρικής και εσωτερικής παθολογίας, ενώ προβλέπονται και 2 θέσεις παιδιάτρων, μία στην Πύλο και μία στα Φιλιατρά. Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουλίου στις 12 το μεσημέρι μέσω της ειδικής πλατφόρμας του Υπουργείου Υγείας και θα ολοκληρωθεί στις 27 Ιουλίου την ίδια ώρα. Η νέα προκήρυξη εντάσσεται στην προσπάθεια ενίσχυσης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και στην κάλυψη των σημαντικών ελλείψεων που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα κέντρα υγείας της Μεσσηνίας, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, όταν οι ανάγκες καταλαβαίνουμε όλοι πως αυξάνονται λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Την παραγραφή όλων των αδικημάτων από τις κινητοποιήσεις ζητούν οι αγρότες, οι οποίοι μέσα στο επόμενο διήμερο αναμένεται να οριστικοποιήσουν και συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Βουλή για το συγκεκριμένο θέμα. Χθες το απόγευμα, μάλιστα, έγινε σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομουλάρισσας, όπου εξετάστηκαν όλες οι κινήσεις των αγροτών με αφορμή ειδοποιητήρια που αποστέλλονται σε όλη την Ελλάδα για τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισσας θα μας ενημερώσει. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Χθες το απόγευμα είχαμε μια σύσκεψη στον Πλατή Καμπό από την Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ομού Λάρισσας, με αφορμή βεβαίως μια ομαδική λιθογραφία που σχηματίστηκε για κινητοποίηση που έγινε στη Σύρα και στον Τεμπών, εκεί όπου οι αγρότες στο πλαίσιο των πολυήμερων κινητοποίησεων τους είχαν κατευθυνθεί με αυτοκίνητα και υπήρχαν βεβαίως, όπως ανέφερε και ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ο κ. Σέρος Μαρούδας, και άνθρωποι που μετέβησαν για απλά για να υποστηρίξουν την κινητοποίηση των αγροτών και βρίσκονται, αντιμετωπίζουν βεβαίως κατηγορίες για παρακόλληση συγκοινωνιών. Ο κ. Μαρούδας έκανε λόγο για άδικες διώξεις. Ήδη ζητήθηκε μια παράταση μέσω των συνηγόρων, των δικηγόρων της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, προκειμένου να κατατεθεί ένα συλλογικό επώλυμα για αυτήν την περίπτωση. Ωστόσο, όπως ο ίδιος είπε, το βασικό αίτημα των αγροτών σε όλη την Ελλάδα είναι να παραγραφούν τα αδικήματα αυτά, γιατί μιλάμε για άδικες διώξεις που δεν έχουν σχέση βεβαίως με τον αγώνα που έκαναν οι αγρότες για έναν αγώνα επιβίωσης, όπως τον χαρακτηρίζει ο κ. Μαρούδας. Αυτό που είπε βεβαίως είναι ότι δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις σε όλη την Ελλάδα από τις κινητοποίησεις που έγιναν από άκρους άκρων στις πολυήμερες κινητοποίησεις των 55 ημερών που διέρχεσαν. Και όλα αυτά βεβαίως έρχονται στο προσκήνιο της επικαιρότητας και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική συνεννόηση με τα κόμματα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Μέχρι την Πέμπτη αναμένεται να οριστικοποιηθούν κάποια ραντεβού όπου θα τεθεί ξεκάθαρα το θέμα και θα ζητηθεί βεβαίως ξεκάθαρη άποψη και τοποθέτηση από όλα τα κόμματα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για τις διώξεις αυτές. Το βασικό αίτημα είναι να παραγραφούν όλες οι διώξεις που έχουν ασκηθεί και οι δικογραφίες που σχηματίζονται βεβαίως εναντίον των αγροτών από τις πολυήμερες κινητοποίησεις που πραγματοποιήθηκαν από τα τέλη του περασμένου έτους μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Με απόφαση του Περιφερειαρχή Πύρου Αλέξανδρου Καχρημάνη βρίσκονται ήδη σε ισχύ και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου μάλιστα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων άνω των 4 τόνων για τις 3 ημέρες της εβδομάδας, δηλαδή Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, σε τμήματα του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και Χρήστο, να υποθέσουμε ότι επιλέχθηκε η Παρασκευή, το Σάββατο και η Κυριακή, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδρομές του Παρασκευού Σαββατοκύριακου, έτσι ώστε να μπορέσουν να πάρουν μία ανάσα δροσιά στις θάλασσες, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, Βίκυ, κοίταξε να δεις. Πρόκειται για την παραλιακή εθνική όδο Πρέβεζα Σιγουμενίτσας, όπου ένα ιδιαίτερα βιβαρημένο και παλαιό οδικό δίκτυο, από τη δεκαετία του 50 αφωνολογεί την κατασκευή του. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, χρειάζεται μια αναβάθμιση ο συγκεκριμένος οδικός άξονας. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει, κάνουν λόγο πως το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αναμένεται να αναλάβουν τις μελέτες για την αναβάθμιση του οδικού άξονα. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει παρεμβάσεις, σημαντικές παρεμβάσεις από πλευράς περιφέρειας Υπήρου με την κατασκευή κυκλικών φόβων. Όμως, μετά τη λειτουργία του άκτιου Αμβρακία, όλα, αν όχι όλα τα περισσότερα βαρέα οχήματα, ταλίκες, φορτηγά κτλ., επιλέγουν αυτό τον οδικό άξονα του Πρέβεζας Σιγουμενίτσας από και προς το λιμάνι της Σιγουμενίτσας. Έτσι λοιπόν, όπως πολύ ορθά ανέφερες, ιδιαίτερα τα Παρασκευοσαββατοκύριακα που υπάρχει μεγάλος κυκλοφοριακός πόρτος, τα βαρέα αυτά οχήματα εμποδίζουν την κίνηση υπό την έννοια ότι δημιουργούνται μεγάλες ουρές. Έτσι λοιπόν υπάρχει το σχετικό ΦΕΚ, είναι η υπουργική και η σχετική οικία, απόφαση από το Υπουργείο. Έβγαλε όμως απόφαση και ο Περιφερειάρχης για τις τρεις αυτές ημέρες, όπου εξαιρούνται να αναφέρουν τα οχήματα ευπαθών και νοπών προϊόντων, αλλά και τα οχήματα τροφοδοσίας κοινοτροφικών και κοινοτροφικών μονάδων. Θα πρέπει να σημειώσουμε και να κλείσουμε με αυτό, Βίκη, ότι την ευθύνη για τους ελέγχους, έτσι ώστε να μην κυκλοφορούν τα βαρέα οχήματα αυτά το Παρασκευοσαββατοκύριακο, έχουν κατά τόπους αστυνομικές διευθύνσεις των τμήματων τροχέας Πρέβεζας και Ιγουμενίτσας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Περισσότερος κόσμος, λιγότερα έσοδα είναι ένα φαινόμενο που αποτυπώνεται έντονα στις τάσεις της εποχής. Ενώ τα νησιά του Ιωνίου συγκεντρώνουν σημαντικό τμήμα του συνολικού τουρισμού της χώρας, οι μελέτες δείχνουν μεταβολές στη συμπεριφορά των επισκεπτών. Η Μαργαρίτα Βάρθη τώρα από την Earth Kerkyras θα μας εξηγήσει. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Όντως, παρότι η Ελλάδα συνολικά αύξησε τις τουριστικές εισπράξεις της το 2025, στα Ιόνια η μέση δαπάνη αναεπισκέπτη υποχώρησε στα 504 ευρώ, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 13%. Την ίδια ώρα η μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση έπεσε στα 74 ευρώ, αρκετά χαμηλότερα από τον εθνικό μέσο όρο των 97 ευρώ. Η εικόνα γίνεται πιο έντονη όταν συγκρίνεται με άλλες περιφέρειες. Στο νότιο Αιγαίο που ανήκουν η Ρόδος, η Κος, η Μύκονος και η Σαντορίνη, η δαπάνη ανεπισκέπτη φτάνει τα 869 ευρώ, ενώ ακόμη και η Ήπειρος, παρά τη μείωση των επισκεπτών της, κατάφερε να αυξήσει σημαντικά τα έσοδα που αφήνει κάθε ταξιδιώτης. Η ειδική αποδίδει την εξέλιξη κυρίως στη μείωση της διάρκειας παραμονής. Οι πολυήμερες διακοπές δίνουν τη θέση τους σε πιο σύντομα ταξίδια, γεγονός που περιορίζει τη συνολική κατανάλωση και τα έσοδα των προορισμών. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα στοιχεία για το πρώτο εξάμεινο του 2026. Στην Κέρκυρα, οι διεθνείς αφήξεις ανήλθαν σε 445.000, παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, ενώ στη Ζάκυνθο ανήλθαν σε 154.000, παρουσιάζοντας αύξηση 10,6%. Στην Κεφαλονιά καταγράφηκαν 48.000 διεθνείς αφήξεις, έχοντας μια οριακή μείωση 0,8%. Και όπως είπατε και εσύ, Βίκη, μπορεί τα Ιόνια νησιά να ξεκολουθούν να συγκαταλέγονται στους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της χώρας. Όμως το ζητούμενο πλέον δεν είναι μόνο πόσοι έρχονται, αλλά και πώς αφήνουν στην τοπική οικονομία.
0: Μάλιστα. Μαργαρίτα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και έχουμε παράταση της λειτουργίας από της εταιρείας Αστικό Κτέλ Χίου, ανώνυμη εταιρεία, αφού έδωσε στη δημοσιότητα μάλιστα και το πρόγραμμα δρομολογίων για την θερινή περίοδο. Να πάμε στον Θοδωρή Πηλιώτη από την ΕΡΤ Βόρειου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Εδώ και αρκετούς μήνες είχαμε την συζήτηση αυτή και την ενημέρωση από τα αστικά κτέλ ότι τέλος Ιουνίου θα σταματούσαν τα δρομολόγια αφού δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν στα έξοδα που έχουν και με δεδομένο ότι το καλοκαίρι δεν θα υπήρχαν τα μαθητικά δρομολόγια. Όμως η προσπάθεια να αναζητήσουν κάποιο σοβαρό επενδυτή που θα μπορέσει να συνεχίσει τη λειτουργία των αστικών κτέλ έκανε τους μετόχους να προχωρούν στη συνέχιση των δρομολογίων και αυτή την περίοδο που ήταν ιδιαίτερη κρίσιμη το καλοκαίρι. Ήταν κάτι που επισημενόταν και από τους φορείς ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν τα δρομολόγια που θα συνδέουν την πόλη της Χίου και με τις κοντινές παραλίες, στο αστικό πάντα πλαίσιο. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρόγραμμα το θερινό, που μάλιστα σε αυτό έχουν προσθεθεί δρομολόγια τα οποία είχαν αφαιρεθεί στην ουσία για αυτό το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου. Και από την πλευρά των αστικών κτέλ αυτό που λέγεται είναι ότι αναμένουν τις προτάσεις από σοβαρό επενδυτή που όπως φαίνεται έχουν έρθει σε επαφή για να δουν πώς θα συνεχίσουν στη συνέχεια. Πρέπει να πούμε ότι και από πλευράς Υπουργείου και που έχει προχωρήσει στη σχετική αλλαγή του νόμου για να μπορούν και οι Δήμοι να εμπλέκονται όπως και οι περιφέρειες στα θέματα των αστικών κτέλ έχουμε αυτή την δυνατότητα. Χωρίς μέχρι τώρα όμως από την πλευρά του Δήμος Χίου να δηλώνει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει ένα τέτοιο είδους έργο αν δεν υπάρξει συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Πάντως το φετινό Ιούλιο και Αύγουστο θα υπάρχουν αυτά τα δρομολόγια που συνδέουν την πόλη της Χίου με τις κοντινές παραλίες όπως και τα Σκαλόπετρα ή από την άλλη την πλευρά πηγαίνοντας προς Άγιο Καρφά και Αγία Ερημιώνη. Mm-hmm. Ενώ πρέπει να σημειώσουμε, Βίκη, ότι μπορεί να δοθεί ιδιαίτερο βάρος από τα αστικά κτέλ και στην διαφήμιση αυτών των δρομολογίων, αφού θα έλεγα ότι πολύ λίγοι γνωρίζουν ότι τα αστικά κτέλ συνδέουν την πόλη με το αεροδρόμιο της Χίου, που βρίσκεται πολύ κοντά βέβαια, αλλά υπάρχει μια τακτική συγκοινωνία. Αν προβούν σε τέτοια μέτρα, ίσως θα δούμε πραγματικά να παραμένουν σε λειτουργία και να μην έχουμε πρόβλημα και το φθινόπωρο, που τότε θα πρέπει να ενταχθούν και τα μαθητικά δρομολόγια.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Θοδωρή. Αυτοψία στις αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού πραγματοποίησε ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης κατά την επίσκεψή του στην Σύρο. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Τις αθλητικές εγκαταστάσεις που ανακατασκευάζονται με χρηματοδότηση του Υπουργείου Αθλητισμού επισκέφθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Γιάννης Βρούτσης προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των εργασιών. Ο κ. Βρούτσης επισκέφθηκε τις δύο κλειστές αίθουσες του νησιού και ενημερώθηκε αναλυτικά για την πρόοδο των εργασιών και τα επόμενα στάδια, ανακοινώνοντας ότι θα καλυφθεί η επιπλέον δαπάνη ύψους 250.000 ευρώ που απαιτείται για την ολοκλήρωση του γηπέδου Βόλη. Ο Υπουργός δήλωσε ιδιαίτερα ευχαριστημένος από την εξέλιξη των έργων καθώς και από τη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή, δηλώνοντας πως ο αθλητισμός δεν έχει ιδεολογικά και κομματικά πρόσημα. Ο αθλητισμός χτίζει γέφυρες μεταξύ κοινωνιών και διαμορφώνει καλύτερους ανθρώπους, είπε ο κ. Βρούτσης. Και αν το πιστεύουμε αυτό και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, μπορούμε να φέρουμε πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είναι το παράδειγμα της Σύρου. Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην εθαρρυντική για τον αθλητισμό εικόνα του νησιού, η οποία μετρά 18 αθλητικά σωματεία και 1.100 αθλητές, αναφέροντας πως οι Κυκλάδες γενικότερα οι αθλητές ξεπερνάνε τους 5.500 και αυτό δίνει ικανοποίηση φυσικά, διότι δείχνει πως στην νησιωτική Ελλάδα και ειδικά στον Ομοκυκλάδων ο κόσμος θέλει να αθληθεί και αυτό πρέπει να το υπερασπιστούμε και να το ενδυναμώσουμε, τόνισε ο κ. Βρούτσης, υπογραμμίζοντας πως στις Κυκλάδες σήμερα υλοποιούνται συνολικά 43 αθλητικά έργα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: Τώρα παραμένει η κατάργηση της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών αυτοκινήτων από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας θα μας ενημερώσει τώρα η Μαρία Μανάκα. Μαρία.
1: Το ζήτημα ήρθε στην δημοσιότητα από τις αρχές Απριλίου με επιστολές αρχικά από το Επιμελητήριο Εύρου, αργότερα τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης, στη συνέχεια και διαδοχικά από βουλευτές κομμάτων του ΚΚΕ, του Βουλευτή Εύρου της Ελληνικής Λύσης και από εκπροσώπους της Νομαρχικής Επιτροπής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, με τις οποίες πέρα από την έντονη δυσαρέσκειά τους ζητούσαν την παραμονή αυτής της ατελούς διέλευσης για οχήματα επιχειρήσεων που εδρεύουν στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, τουλάχιστον για τις μετακινήσεις που πραγματοποιούνται μέσα στις περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου. Εχθές είχαμε τη συνεδρία της λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης, μιλώντας σχετικά, απαντώντας τη σχετική ερώτηση, μετέφερε όσα υπόθηκαν κατά τη συνάντηση που είχε ο ίδιος με τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών, τον κύριο Δήμα, σύμφωνα με την οποία συνάντηση και τα αποτελέσματα αυτής σε πρόσκομα που δημιουργεί η διάκριση που ίσχυε υπέρ της περιφέρειάς μας έναντι άλλων περιφερειών, από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός, αποδίδει το Υπουργείο την κατάργηση της ατελούς διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια της Μέστης και του Αρδανίου στην περιοχή της Θράκης. Να πούμε ότι ο κύριος Δήμας εξήγησε στον κύριο Τοψίδη ότι η ελεύθερη διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων δεν προβλέφθηκε στη σύμβαση παραχώρηση Εγνατίας Οδού και για οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, επειδή η διάρκεια της ξεπερνά τα 10 χρόνια, απαιτείται και ευρωπαϊκή έγκριση. Βέβαια, ο κύριος Τοψίδης, ολοκληρώνοντας, είπε ότι περιμένει, θα έχει νέα επικοινωνία με τον κύριο Δήμα και ίσως να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, είτε θετικά είναι είτε αρνητικά, θα τα ανακοινώσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Σαν τα μανιτάρια ξεφυτρώνουν και πάλι μετά το πρόσφατο μάζεμα του Δήμου από δημόσιους χώρους τα ενοικιαζόμενα ηλεκτρικά πατίνια στη Ζάκυνθο. Τα πατίνια εντοπίζονται διάσπαρτα σε διάφορα σημεία του νησιού και όσο αυξάνεται το τουριστικό κύμα, καθώς προχωράει το καλοκαίρι, μεγαλώνει ακόμη περισσότερο και το πρόβλημα. Να πάμε στον Ανδρέα Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο. Ανδρέα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Το πρόβλημα είναι ότι πλέον δεν μπορεί να επιληφθεί ο Δήμος. Όλοι ξέρουμε ότι την αδειοδότηση των συγκεκριμένων εταιριών δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Αυτό που κάνει ο Δήμος είναι, και αφού προβλεφθεί στην κανονιστική, η οποία, να πούμε, εδώ στο Δήμο Ζακίνθο ακόμα δεν έχει περάσει, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να ψηφιστεί. Αφού λοιπόν προβλεφθεί, θα μπορούσαν έναντι αντιτίμου να παραχωρούνται κάποιοι κοινόχρηστοι χώροι σε πεζοδρόμια ή πλατείες με διαγράμμιση, προκειμένου να βρίσκουν εκεί οι ενδιαφερόμενοι τα πατίνια. Αυτό δεν συμβαίνει. Ωστόσο, οι επιχειρηματίες είναι δύο αυτή τη στιγμή εδώ στην Ζάκυνθο που δραστηριοποιούνται με πατίνια, ένας Ζακυνθινός και ένας από την Αθήνα. Τα αφήνουν στον δρόμο, όπου εκεί δεν έχει αρμοδιότητα ο Δήμος ούτε να κόψει πρόστιμο ούτε να τα μαζέψει. Όσα αφήνουν οι χρήστες σε κοινόχρηστους χώρους, κόβεται άμεσα πρόστιμο από το Δήμο, το οποίο, να πούμε, ότι είναι από 50 έως και 100 ευρώ. Ωστόσο, είναι πλέον και σε τουριστικές περιοχές, Λαγανάτσι, Λιβύη, στο Αργάσι, σε περιοχές μάλιστα που είναι και κοντά στην πόλη και μπορούν να πάνε με τα πατίνια εύκολα οι χρήστες και οι τουρίστες, βρίσκονται διάσπαρτα στους δρόμους. Ειδικά τις πρώτες πρωινές ώρες είναι και επικίνδυνα, όπως είναι πεταμένα στο δρόμο, γιατί πραγματικά τα πετάνε, τα αφήνουν τα πεταμένα ακόμα και στη μέση του δρόμου. Μάλιστα. Αλλά είναι επικίνδυνα και το βράδυ, γιατί κυκλοφορούν χωρίς να μπορέσει κανείς να τους εντοπίσει, κάτι το οποίο είναι παράνομο και με την νέα νομοθεσία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα σε μια έκτακτη είδηση, καθώς έχουμε κατάρρευση πολυκατοικίας η οποία σημειώθηκε στα Πετράλωνα στην Αθήνα. Πληροφορίες μάλιστα κάνουν λόγο για εγκλωβισμένους. Εμείς θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Ελένη Ιατρού για να μας όσοι τα νεότερα, όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής. Ελένη.
3: Βίκυ, καλησπέρα. Μιλήσαμε πριν από λίγο με το Επιχειρησιακό Κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Αθήνα. Mm-hmm. Επίσημα, λοιπόν, έχουμε ολοκληρωτική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στην οδό Αλκμίνης. Πρόκειται για μια πολυκατοικία που ήταν μεν παλιά, ήταν όμως και κατοικήσιμη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν και άνθρωποι που διαβιούσαν στους ορόφους της. Άγνωστα είναι τα αίτια της κατάρρευσης. Συνέβη πριν από λίγο. Υπάρχει κάποια πληροφόρηση ότι πραγματοποιούνταν εργασίες στην πολυκατοικία αυτή και σύμφωνα με τις πληροφορίες από συνάδελφο από την ΕΡΤ πρέπει να υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Η ίδια η πυροσβεστική, επειδή είναι καθοδόν, δεν επιβεβαιώνει το αν έχουμε εγκλωβισμένους ή όχι. Περιμένει να φτάσει στο σημείο για να μας δώσει την εικόνα που θα καταγράψει ακριβώς. Οπότε έχουμε μέχρι τώρα ολική κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, στον οδό Αλκμίνης, παλιά η πολυκατοικία αλλά κατοικήσιμη. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ υπάρχουν και 4 εγκλωβισμένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα ανασυρθούν με το λιγότερο κακό στην υγεία τους.
0: Έτσι ακριβώς ευχή όλων μας είναι. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ελένη, για οτιδήποτε νεότερο φυσικά θα μας ενημερώσεις. Πάμε τώρα στη Σάμμο και τον Χάρη Ζαβουδάκη για να δούμε τα νέα μεταπτυχιακά προγράμματα που ψηφίζονται σήμερα για το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Χάρη, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς σας μεσημέρι. Παρουσιάστηκε πριν από λίγη ώρα στο Δήμο Ανατολικής Σάμμου το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ενοτουρισμός και Βιώσιμη Επιχειρηματικότητα. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο. Είναι ένα κεφάλαιο για την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την τοπική ανάπτυξη που ανοίγει την εκπαίδευση στη Σάμμο.

0: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής προκρίθηκε ομάδα από μαθητές της 6ης τάξης Δημοτικών Σχολείων του Πύργου. Ο Μπάμπης Πλάχος έχει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, μια ομάδα που αποτελείται από μαθητές της 6ης τάξης του Δημοτικού στον Πύργο κατέκτησε την πρώτη θέση στον προκριματικό διαγωνισμό της Ολυμπιάδας Εκπαιδευτικής Ρομποτικής. Και τον Δεκέμβρη του 2026 θα ταξιδέψει στο Πουέρτο Ρίκο για την τελική φάση. Ο διαγωνισμός, ο προκριματικός έγινε το Σάββατο που μας πέρασε, 27 Ιουνίου, στην Αθήνα. Και τα παιδιά από τον Πύργο πέτυχαν να κατακτήσουν την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής, παίρνοντας την πρώτη θέση. Η ομάδα αποτελείται από τους μαθητές της 6ης Δημοτικού Παναγιώτη Τριάντο, Άρη Κοντούλη, Γεράσιμο Παρασκευόπουλο, οι οποίοι είχαν στο πλευρό τους και τον εθελοντή εκπαιδευτή τους, τον κύριο Παύλο Αδαμόπουλο. Ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία τις 4 αγωνιστικές διαδικασίες του διαγωνισμού, αποσπώντας έτσι το πρώτο εισιτήριο στην Ελλάδα και την πρώτη θέση για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ρομποτικής. Η ομάδα ρομποτικής εντάσσεται στο γραφείο εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, όπου προτεργάτης εκείνο ο εκπαιδευτικός τους, ο Παύλος Αδαμόπουλος, αλλά και αξιόλογη, θα έλεγα, συμμετοχή έχει και ο υπεύθυνος του γραφείου εθελοντισμού του Δήμου Πύργου, ο κύριος Σταύρος Τσιπολίτης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μπάμπη. Η τσακωνική διάλεκτος επιλέχθηκε από την Microsoft ως μία από τις ευρωπαϊκές γλώσσες που θα πρέπει να υποστηριχθούν μέσω προγράμματος λόγω του κινδύνου εξαφάνισής της και της ανάγκης δημιουργίας ψηφιακών γλωσσικών πόρων που θα συμβάλλουν στη διατήρηση αλλά και στην αξιοποίησή της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μάλιστα, στο Στρασβούργο έγινε πρόσφατα και η παρουσίαση του έργου «Τσακωνία». Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡ Τρίπολης. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη. Όντως, το αρχείο Τσακωνιάς, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, βρέθηκε πρόσφατα στο Στρασβούργο, εκεί όπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης υπήρξε μια ειδική εκδήλωση για να παρουσιαστεί αυτό το έργο που ανέφερες και εσύ. Η ομάδα λοιπόν από το αρχείο Τσακωνιάς παρουσίασε το όραμά της πάνω στο θέμα της διαφύλαξης και της ανάδειξης της τσακώνικης διαλέκτου. Το εν λόγω έργο στοχεύει στη δημιουργία του πρώτου Βίκη ανοιχτού πολύγλωσσου ψηφιακού συνόλου γλωσσικών δεδομένων για την τσακώνικη διάλεκτο μέσα από μια διαδικασία που συνδυάζει την επιστημονική έρευνα, την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνώση της ίδιας της τσακώνικης κοινότητας. Το έργο φαίνεται να απέσπασε θετικά σχόλια από τους εκπροσώπους της Microsoft και τους λοιπούς συμμετέχοντες. Το ψηφιακό αποθετήριο γλωσσικών δεδομένων την τσακώνικη διάλεκτο θα περιλαμβάνει, Βίκη, κάποια πράγματα όπως ηχογραφήσεις, κείμενα, μεταφράσεις, ένα λεξιλόγιο, πολιτιστικό υλικό. Όλα αυτά θα αξιοποιηθούν μελλοντικά για την ανάπτυξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης αλλά και για τον εμπλουτισμό της εκπαιδευτικής εφαρμογής μέσα από την iLearn τσακώνικη έτσι, διαδικασία, κάτι πολύ σημαντικό γιατί όπως είπες και εσύ η συγκεκριμένη διάλεκτος κινδυνεύει και πρέπει να συνεχιστεί να υπάρχει. Γίνονται μαθήματα σε παιδιά εκεί στο Λεωνίδιο, όμως όσο περνούν τα χρόνια πρέπει να προστατευτεί η διάλεκτος η συγκεκριμένη και ένας τρόπος είναι και αυτό το έργο που παρουσιάστηκε στο Στρασβούργο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Σταύρο. Παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιούνται σήμερα στο Δοξάτο Δράμας οι εκδηλώσεις μνήμης για το ολοκαύτωμα του 1913 από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Βαλκανικού Πολέμου. Να πάμε στην Τασούλα Κρητικού από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα.
3: Βίκυ, η σφαγή του Δοξάτου το 1913 αποτελεί μία από τις πιο τραγικές σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Γι' αυτό και αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται με βαθιά συγκίνηση κάθε χρόνο. Οι βιοπραγίες των εισβολέων άφησαν πίσω τους 650 νεκρούς, αριθμός που αντιστοιχούσε να φανταστείτε σχεδόν στο 1 τρίτο του τοπικού πληθυσμού. Έχουν ξεκινώσει οι εκδηλώσεις από την Κυριακή, κορυφώνονται σήμερα με την αναγωγή.

0: Όρισε του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας σε επίτιμο δημότη Δήμου Δοξάτου στο ιστορικό Δημαρχείο. Ο κόσμος απέδειξε με την παρουσία του ότι η μνήμη δεν ξεθοριάζει και ότι το Δοξάτο δεν λησμονεί. Θα πρέπει να σας πω επίσης πως σήμερα, με επιμνημόνιση δέηση στις 7.30 το απόγευμα στην πρωτομή του Συνταγματάρχη Μιχαλόπουλου Αρκαδικού, ξεκινούν και οι επιτυχιακές εκδηλώσεις της απελευθέρωσης της Δράμας. Mm-hmm. Αύριο στις 11 το πρωί, μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων, θα πραγματοποιηθεί και η παρέλαση σε αναπαράσταση του πρώτου αγήματος του ελληνικού στρατού με στολές του 1913, με τις εκδηλώσεις να ολοκληρώνονται αύριο το βράδυ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Εντυπωσιακή τοιχογραφία αφιερωμένη στους 16 κατοικούς του αετού Αμιντέου Φλόρινας που στις 28 Μαρτίου 1944 στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τις δυνάμεις κατοχής των Ναζί, κοσμεί πλέον το χωριό αυτή η εντυπωσιακή τοιχογραφία. Η Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας είναι μαζί μας. Τάμι.
1: Για πολλωστή φορά, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος ΑΕΤΟΥ, σε συνεργασία με το Τμήμα Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, κοσμούν με τοιχογραφίες δημόσια κτίρια της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ. Το έργο, βέβαια, το συγκεκριμένο δημιούργησε η φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη στο πλαίσιο των δράσεων του Εργαστηρίου Ζωγραφικής με επιβλέποντα καθηγητή τον Χάρη Κοντοσφύρη. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος, το έργο τέχνης αποτελεί ένα κόσμημα για το χωριό και βρίσκεται στην πλατεία δίπλα στα μνημεία και στα αγάλματα που είναι αφιερωμένα σε άλλους ήρωες, συγχωριανούς της τοπικής κοινότητας ΑΕΤΟΥ διαφορετικών ιστορικών περιόδων. Σημειώνει δε ότι η συγκεκριμένη τοιχογραφία αποτελεί τον ελάχιστο φόρο τιμής του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΕΤΟΥ προς τους 16 κατοίκους του ΑΕΤΟΥ, 13 εκ των οποίων εκτελέστηκαν στις 28 Τρίτου του 1944. Το Διοικητικό Συμβούλιο αισθάνθηκε την ανάγκη να ευχαριστήσει τόσο τον καθηγητή όσο και τη φοιτήτρια Χρύσα Σιώτη για τη συνεργασία και το εξαιρετικό αποτέλεσμα σε μια προσπάθεια που είναι η αρχή για μια μακρά συνεργασία του Συλλόγου με τη Σχολή Καλών Τεχνών με σκοπό την πρόθεση της τέχνης και του πολιτισμού.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Ικαρία τώρα γίνεται διεθνές σημείο συνάντησης σύγχρονου και παραδοσιακών χωρών μέχρι και τις 11 Ιουλίου. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι μαζί μας. Γιώργο, αν δεν κάνω λάθος, οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από χθες.
2: Από χθες ακριβώς, πολύ σωστά λέγει βέβαια. Το Ικαρία Dance Festival επιστρέφει, είναι για δεύτερη χρόνια που γίνεται το φεστιβάλ αυτό και φέρνει στο νησί μας έτσι καλλιτέχνες, χορευτές και χορογράφους από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Είναι μια πολυήμερη διοργάνωση αφιερωμένη στο σύγχρονο χορό και τους κοινωνικούς και παραδοσιακούς χορούς από την Ελλάδα και τη Μέση Ανατολή. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει σεμινάρια, παραστάσεις, προβολές ταινιών χορού και ανοιχτές συζητήσεις με ελεύθερη είσοδο και δημιουργεί, έτσι όπως λένε και οι διοργανώτες, ένα ζωντανό χώρο συνάντησης μεταξύ διεθνών καλλιτεχνών και της τοπικής κοινότητας της Ικαρίας. Στόχος εδώ είναι να ενισχύσει την παρουσία διαφορετικών μορφών χορού σε μη αστικά περιβάλλοντα, καθώς και η ανάπτυξη ενός διαλόγου ανάμεσα στην τέχνη, τον τόπο και την κοινωνία. Και η Ικαρία έχει μια ιδιαιτερότητα, έχει τη δικιά της πολιτισμική ταυτότητα και το μοναδικό ρυθμό ζωής, που λειτουργεί ως φυσικό πλαίσιο, όπως τονίζουν οι καλλιτέχνες, για την καλλιτεχνική έρευνα και τη δημιουργική ανταλλαγή.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γλυκοναρίου διοργανώνει και φέτος τα Βιστονίδια με εκδηλώσεις αφιερωμένες στη φύση, τον αθλητισμό, την παράδοση και τον πολιτισμό. Το πρόγραμμα ξεκινά και ολοκληρώνεται το Σάββατο 4 Ιουλίου. Η Βασιλική Μαχαίρα από την ΕΡΤ Κομωτινής είναι μαζί μας, θα μας μιλήσει για τα Βιστονίδια. Βασιλική, καλώς μεσημέρι.
3: Ναι, Δίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Πώς λέει εκείνη η διαφήμιση, πρώτα τα δοκιμάζουν οι δημοσιογράφοι και μετά τα προτείνουν στους αναγνώστες.
0: Ναι.
3: Κάτι τέτοιο ζήσαμε και εμείς σήμερα. Είμαι αυτή την ώρα επάνω στην πολύ όμορφη βάρκα του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα που έχει ξεκινήσει από πέρυσι μετά από μια πολύ ωραία ιδέα του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου του Γλυκονερίου της Ροδόπης. Βαρκάδα λοιπόν στη λίμνη Βιστονίδα, κάτι που δεν βλέπαμε τέτοιου είδους εικόνες. Από πέρυσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η δραστηριότητα και στο υπάρχει λοιπόν και γίνεται σήμερα το πρωί από τις 10 ως τις 12 μικρά παιδιά με τους γονείς τους και άλλοι από Ξάνθη, από Κομωτινή δήλωσαν συμμετοχή και έκαναν όμορφες δραστηριότητες στη λίμνη, κανό καγιάκ, όμορφη βαρκάδα, είδαμε από κοντά τους πελεκάνους, είδαμε ερωδιούς. Είδαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και τα ψάρια, βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και βέβαια οι εκδηλώσεις συνεχίζονται μέχρι τις 8 του Ιούλη, μέχρι το Σάββατο. Και σήμερα, βέβαια, εννοείται ότι και με το φεγγάρι, ήταν μια πολύ ωραία η βαρκάδα στη λίμνη των Ιδακία. Ποιος είναι ο στόχος λοιπόν όλων αυτών των και το μεράκι των δύο ανθρώπων, και του Ανδρέα του Πιτσέτου, του Πρέδρου, και του κυρίου που διαθέτει το σκάφος, του κυρίου Μπάμπη Χατζησάβα, να γίνει κέντρο οικοτουρισμού η περιοχή, να γίνει τουριστικός προορισμός και βέβαια να αρχίζουν σιγά σιγά οι άνθρωποι να επιστρέφουν με αυτόν τον τρόπο στα χωριά τους, στις γενέτηρές τους και να αναπτύσσεται έτσι ο τόπος και να μην αδειάζει δημοκρατικά.
0: Μάλιστα.
3: Σε καλούμε και σένα.
0: Και όχι μόνο εμένα, φαντάζομαι και όλους τους ακροατές. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασιλική. Εμείς τώρα να πάμε μέχρι τη Χαλκιδική να δούμε τελικά πώς κύλησε ο Ιούνιος τουριστικά για την περιοχή της Χαλκιδικής. Ο Παύλος Σαρόγλου είναι μαζί μας. Παύλο.
4: Αν και ξεκίνησε η σεζόν μουδιασμένα, υπάρχει ικανοποίηση όσον αφορά τον Ιούνιο, διότι και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων έχουν επηρεάσει τους τουρίστες που επιλέγουν παραδοσιακά να έρθουν στην περιοχή. Ο Ιούνιος τώρα, σύμφωνα με τους ξενοδόχους, κινήθηκε στα περσινά επίπεδα με πληρώτες να αγγίζουν το 75-80%. Οι επισκέπτες που επέλεξαν την περιοχή τον πρώτο μήνα του καλοκαιριού ήταν κυρίως από την Ευρώπη, Γερμανία, Αγγλία, Πολωνία, Ιταλία και Βαλκάνη. Αυξήθηκαν οι αφήξεις από Τουρκία, Κόσοβο, Μαύρο Βούνιο και Ουκρανία, με τις διανυκτερεύσεις να είναι στις 5 με 7. Η κίνηση τώρα όσον αφορά τα νοικιαζόμενα δωμάτια ήταν σε ριχά νερά το δήμερο του Ιουνίου. Είχαμε αύξηση στις πληρότητες, οι οποίες ξεπέρασαν το 80%, αλλά μετά τις 20 του μηνός. Ενώ έχει περιοριστεί και το εύρος των πελατών, οι επισκέπτες προέρχονται κυρίως από Ρουμανία και Σερβία, ελάχιστοι είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από την γειτονική Βουλγαρία. Οι προκρατήσεις τώρα για τους δύο επόμενους μήνες αγγίζουν για την ώρα το 60-70%, ενώ πέρσι την ίδια περίοδο βρίσκονταν στο 90%. Γιατί να πούμε το ότι είναι η διαφορά και στις διανυκτερεύσεις. Το καλοκαίρι του 25 οι τουρίστες έκλειναν δωμάτιο από 7 έως 10 ημέρες. Φέτος κάνουν κράτηση μόλις 4 με 5 μέρες.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Τώρα, μεγάλη αναδρομική έκθεση του Θωμά Φανουράκη παρουσιάζεται στο Ηράκλειο. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή. Φωτεινή, μας ακούς?
5: Ναι,
0: σ' ακούμε.
5: Στη Βασιλική του Αγίου Μάρκου παρουσιάζεται η πρώτη μεγάλη αναδρομική έκθεση της Δημοτικής Πινακοθήκης Ηρακλείου, αφιερωμένη στο έργο του σημαντικού Ηρακλειώτη ζωγράφου Θωμά Φανουράκη 1915-1993, η οποία θα διαρκέσει έως τις 12 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση με τίτλο «Θωμάς Φανουράκης 5 δεκαετίες ζωγραφικής» παρουσιάζει για πρώτη φορά 125 έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940-1984, χαρτογραφώντας με πληρότητα την καλλιτεχνική του διαδρομή. Το αφιέρωμα αναπτύσσεται, να πούμε, σε 5 κύριες ενότητες, από τις πρώτες ακουαρέλες της περίοδου της κατοχής και τους έντονους πειραματισμούς του 50 έως τη διαμόρφωση της όριμης ζωγραφικής του πρότασης τις δεκαετίες του 70 και του 80.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Ο καιρός. Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με απόγευμα στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και στα βορειοδυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διενθύσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αύριο αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 με 33 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Γκέλη Παπαθανασίου, στη στήριξη της εκπομπής η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
7: Η μάχη κατά της ακρίβειας και η μάχη για την καθημερινότητα δίνει και σήμερα το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίσου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καδηρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό στα Πετραλώνα, κατέρευσε υποκατασκευή κτίριο στην περιοχή. Φωτιά έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία κοντά στα σύνορα με την Ελλάδα, πάνω από το χωριό Ακρίτας Κυλκής. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν έχει ακόμα επεκταθεί σε ελληνικό έδαφος. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ομόφωνα ενόχους έκρινε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο Ηρακλείου την 27χρονη μητέρα του τρίχρονου Άγγελου και τον πρώην σύντροφό της με κύρια κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε έρημη ψυχική κατάσταση κατά συναυτουργία. Εντός Ιουλίου αναμένεται η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα ηλεκτρικά πατίνια. Θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες κυκλοφορίας, υποχρεωτική ασφάλιση και σημαντικά υψηλότερα πρόστιμα για τους παραβάτες, τόνισε στο Air News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών Στέλιος Σακαρέτσιος. Δεν θα υπάρξει άμεση συνάντηση με τους Ιρανούς, αναφέρει το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, παρότι στην Ντόχα έχει αφιχθεί η Αμερικανική Αντιπροσωπεία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική αλλά και σε άλλες 15 περιοχές της χώρας. Γενικά έθυρος ο καιρός στην Αθήνα, 36 βαθμοί σήμερα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Είχαμε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβούλου, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός είπε ότι περιμένει περαιτέρω πτώση στην τιμή της βενζίνης στην Αντλία και βέβαια τόνισε ότι η ακρίβεια είναι και η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησής του. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ, αλλά να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με μια είδηση κυριολεκτικά της τελευταίας στιγμής. Συναγερμός και αναστάτωση πριν από λίγο στα Πετράλωνα μετά από κατάρρευση πολυκατοικίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για κτίριο που ήταν παλιό και γίνονταν εργασίες. Πάμε θεσαμέ στα Πετράλωνα και στον απεσταλμένο μας, τον Κώστα Νούση, τον αστυνομικό συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καταρχάς, Κώστα, υπάρχουν εγκλωβισμένοι τραυματίες από την κατάρρευση. Καλό μεσημέρι.
8: Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν για 4 εγκλωβισμένους. Αυτό φαίνεται πως αλλάζει, καθώς οι 3 από τους 4 που θεωρούνταν εγκλωβισμένοι έχουν επικοινωνήσει με οικεία πρόσωπα. Mm-hmm. Αυτό το οποίο έχουμε ως εικόνα είναι ότι μία γυναίκα δεν έχει επικοινωνήσει με κάποιον ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη. Η πολυκατοικία, η τετραόροφη με 7 διαμερίσματα, ήταν κατοικήσιμη, κατέρευσε μετά, ενώ έλεγαν οι πληροφορίες για αυτή την πολυκατοικία, κατέρευσε μετά από εργασίες σε διπλανό υποανέγερση κτίσμα.
7: Έμεναν άνθρωποι πάντως μέσα στο κτίριο αυτό.
8: Έμεναν άνθρωποι, η κατέρευσε διαδοχικά και όχι ταυτόχρονα ολόκληρη, άρα κατάφεραν όσοι ήταν μέσα να εξέλθουν της πολυκατοικίας, γι' αυτό και στην αρχή υπήρχε αυτή η σύγχυση για το αν υπάρχουν 4 άτομα εγκλωβισμένα. Αυτό δίνανε οι πληροφορίες στο αρχικό μέρος του ρεπορτάζ. Φαίνεται ότι είναι 3 τα άτομα τα οποία έχουν επικοινωνήσει με οικείους από τους 4. Ένα άτομο, μία γυναίκα, δεν έχει επικοινωνήσει ακόμη, ως εκ τούτου θεωρείται εγκλωβισμένη μέσα στην πολυκατοικία.
7: Μακάρι να επικοινωνήσει, να βρεθεί γυναίκα πολύ σύντομα, δηλαδή να λήξει και αυτό το θρίλερ, να μην έχουμε τουλάχιστον απώλειες ή τραυματισμούς. Είναι το πιο σημαντικό αυτό σε αυτή τη φάση.
8: Άρα δεν μιλάμε για μια πολυκατοικία, μιλάμε ότι οι εγκλωβισμένοι ήταν κυρίως, είναι από την πολυκατοικία την κατοικήσιμη, δεν ήταν εργαζόμενοι στην υποανέγερση διπλανή σε διπλανό οικόπεδο πολυκατοικία. Μέσα στο χώρο έχουν μεταβεί ΕΜΑΚ με 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης, πυροσβεστική αλλά και ΚΑΒ, αλλά και ΔΕΔΙΕ και φυσικό αέριο, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, όπως αντιλαμβάνεστε, στον χώρο της πολυκατοικίας. Να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια έκρηξη, είναι για προληπτικούς λόγους για να μην υπάρξει κάτι στην πολυκατοικία, καθώς υπάρχει φυσικό αέριο, Γρηγόρη.
7: Και να επαναλάβουμε απλά, Κώστα, αυτό που μας είπε στην αρχή, ότι γίνονταν εργασίες σε γειτονικό κτίσμα, σε γειτονικό οικόπεδο, και αυτή φαίνεται να είναι η αιτία, έτσι, της κατάρρευσης.
8: Αυτή φαίνεται να είναι η αιτία. Αυτό δείχνουν οι πληροφορίες όσο γίνεται το ρεπορτάζ. Και εμείς με την κάμερα του Ερνιούς μεταβαίνουμε στο σημείο για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα, Γρηγόρη.
7: Και μέχρι στιγμής μια γυναίκα αγνοείται και εκφράζονται φόβοι ότι είναι εγκλωβισμένη στα συντρίμια. Κώστα Νούση, παρακολουθεί, συνεχίζει το ρεπορτάζ και οτιδήποτε νεότερο προκύψει, βεβαίως έχει προτεραιότητα, θα επικοινωνήσουμε ευθύς αμέσως για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας. Πάμε και στην Ειρήνη Κυρίτση τώρα, την ρεπόρτερ μας για θέματα υγείας, για να μας πει για την κινητοποίηση στον χώρο της υγείας. Αν είχαμε κινητοποίηση μεγάλη από γιατρούς, από ΕΚΑΒ, Ειρήνη, ποια είναι η εικόνα που έχεις? Καλό μεσημέρι και σε σένα.
9: Πράγματι, Γρηγόρη, μεγάλη είναι η κινητοποίηση τόσο του Υπουργείου Υγείας αλλά και του ΕΚΑΒ. Όλες οι ομάδες γιατρών λοιπόν είναι σε ετοιμότητα. Να σου πω ότι στο σημείο που κατέρευσε η πολυκατοικία έχουν ήδη πάει 3 ασθενοφόρα, μία κινητή μονάδα και μία μηχανή άμεσης ανταπόκρισης. Αν και εφόσον λοιπόν βρεθούν εγκλωβισμένοι είτε τραυματίες, έχουν ενεργοποιηθεί τα εφημερεύοντα νοσοκομεία, Γεννηματάς, Σωτηρία και Τζάνιο, προκειμένου να πάνε εκεί οι άνθρωποι και να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Όλοι είναι λοιπόν σε ετοιμότητα και επιφυλακή προκειμένου να λειτουργήσουν άμεσα, αν και εφόσον λοιπόν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και τραυματίες.
7: Όλοι επιποδός λοιπόν, μακάρι να μην επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες αυτές. Ειρήνη Κυρίτση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Βεβαίως παρακολουθούμε με τους ρεπόρτερ μας τις εξελίξεις από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, κυρίες και κύριοι, που εκεί όπου υπάρχουν φόβοι ότι υπάρχει μια γυναίκα εγκλωβισμένη, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε προς το παρόν θέμα, θα επανέλθουμε όμως. Να πάμε τώρα στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου που είχαμε νωρίτερα υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το πρώτο εξάμηνο του 2026, προγραμματισμός δράσεων, έργων και μεταρρυθμίσεων για το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, αλλά και επιτάχυνση των αριθμών παραγωγής, μετρήσιμο αποτελέσματος και έργου για τη βελτίωση καθημερινότητας των πολιτών, είναι οι τρεις φράσεις που οριοθετούν τη συνεδρία αυτή. Μάλιστα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι μειωμένες τιμές του πετρελαίου θα φανούν και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία και προανήγγειλε ελέγχους από τους εμπορικούς μηχανισμούς του κράτους.
10: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αντλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου.
7: Πάμε στον πολιτικό μας Νότια Νιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την εισήγηση του Πρωθυπουργού. Ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος επίσης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της ακρίβειας. Νότι, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Γιώργη, κυρίες και κύριοι. Θα έλεγα ότι σε δύο επίπεδα κινήθηκε, πέραν βεβαίως της αναφοράς για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της επιστροφής, ιδιαίτερα στην Αγγλία, της τιμής του πετρελαίου και της βενζίνης μετά την αποκλιμάκωση που παρατηρείται διεθνώς. Σε δύο επίπεδα κινήθηκε η συγκεκριμένη ομιλία του Πρωθυπουργού και δύο αυτά τα μηνύματα εστάλησαν. Η μία έχει να κάνει με αυτό που ακριβώς είπαμε, την ακρίβεια και την αντιμετώπιση της. Το άλλο επίπεδο έχει να κάνει με το ότι όσο η αντιπολίτευση βρίσκεται αντιμέτωπη με τις δικές της αντιφάσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, αντιφάσεις των κομμάτων τους, τόσο περισσότερο δικό μας καθήκον να στραφούμε στην κοινωνία, να απαντάμε σε υπερφύελες έολες ανυπόστασης και εξεγγελίες των υπάλληλων μας, όπως αυτή για τις τράπεζες, από αυτούς που έκλεισαν τις τράπεζες, επί έχουν τον Αλέξη Τσίπρα φυσικά, και φόρτισαν δισεκατομμύρια τους προλογουμένους. Έρχονται σήμερα και εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν τα ίδια σφάλματα. Δεν έμαθαν τίποτα, δεν είχαν τίποτα, μια χαρακτηριστική αποστροφή. Αυτό είναι το ένα σκέλος, το ένα επίπεδο. Το άλλο επίπεδο είναι η ουσία της εργασίας, της δουλειάς που έχει μπροστά του το Υπουργικό Συμβούλιο. Έχουμε σημαντικά ορόσημα, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για το επόμενο εξάμηνο. Και ανοίγω εδώ μια σημαντική παρένθεση, Γρηγόρη. Όταν μιλάει ο Πρωθυπουργός, ίσως το τελευταίο πριν τις διακοπές, Υπουργικό Συμβούλιο, θα δούμε, για σημαντικά ορόσημα το επόμενο εξάμηνο.
7: Κάτι δείχνει αυτό, Νότι. Κάτι
11: δείχνει ότι ότι εξαντλούμε το 26. Το εξάμεινο ξεκινάει, το δεύτερο εξάμεινο ξεκινάει αύριο. Έτσι.
7: Άρα ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο.
11: Το 27. Ξεχάσετε τις εκλογές το φθινόπωρο. Τις απαρίθμησε σε αυτά τα ορόσημα, η ολοκλήρωση του αεροδρομικού δικτύου από τις φυσικές καταστροφές, πρόκληση του flyover της Θεσσαλονίκης, απορρόφηση πλευρομηνιών από το κλιματολόγιο, ολοκλήρωση ειδικών χωροταξικών πλαισίων, καθολική εφαρμογή της φυσιακής δικογραφίας και ορίμαση του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Αναφέρθηκε και έχει να κάνει με την αντιμετώπιση της ακρίβειας στα 24 δισεκατομμύρια στην οικονομία, που αναξιοποιήθηκε ως αναπτυξιακό κύμα υπέρ της κοινωνίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και το στίχημα για την τελική εκταμείωση μέχρι το Σεπτέμβριο. Σεπτέμβριο έχουμε την έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Αναφέρθηκε στις επιρροτήσεις των ΟΠΕΚΕΠΤΕ. Υπήρχε και μια πολιτική διάσταση εδώ να επιστρέψει, ότι επέστρεψε στις πραγματικές τους διαστάσεις η διαχρονική παθογένεια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, το σήμα είναι εκλογές το 27, ενίσχυση των μικρομεσαίων, συνεχίζουμε τη δουλειά μας και δεν κάνουμε διακοπές, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές.
7: Και προτεραιότητα αντιμετώπιση της ακρίβειας. Νότι Ανανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε λοιπόν το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την ακρίβεια και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα έτοιμη να επέμβει καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα. Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Έχουμε όμως εμείς εθνικό χρέος να υψώνουμε ρεαλιστικά αναχώματα.
7: Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός άσκησε σκληρή κριτική στην αντιπολίτευση, ειδικά στον Άλεξ Τσίπρα, τον οποίο φωτογράφησε κατηγορώντας τον για υπερφύαλες εξαγγελίες.
10: Είναι πραγματικά άξονα πορείας προς αυτοί που έκλεισαν τις τράπεζες. Έκλεισαν τις τράπεζες πριν από 11 χρόνια και φόρτωσαν δισεκατομμύρια, δεκάδες εκατομμύρια στις πλάτες των Ελλήνων φορολογουμένων, προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να ανακεφαλοποιηθούν. Να έρχονται σήμερα και να εισηγούνται συνταγές που θα επαναλάμβαναν ακριβώς τα ίδια σφάλματα. Και εδώ νομίζω ότι ισχύει αυτό το οποίο έλεγε ο Ταλεϊράνδος για τους Βουρβόνους. Δεν έμαθαν τίποτα και δεν ξέχασαν τίποτα.
7: Τώρα, περνώντας το βασικό κορμό της ατζέντας στην εθνίαση, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις μεταρρυθμίσεις τις οποίες πραγματοποίησε η κυβέρνηση για το πρώτο εξάμηνο του έτους και στη συνέχεια αναφέρθηκε στα παρουσίαση τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο.
10: Στην ατζέντα μας τώρα σημαντική θέση έχει ο εξάμηνος απολογισμός του κυβερνητικού έργου αλλά και ο εξάμηνος προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες του 2026. Αυτά τα οποία έγιναν και θέλω να τονίσω εδώ ότι ήμασταν απολύτως συνεπείς στην ατζέντα την οποία συμφωνήσαμε στις αρχές του έτους, δεν είναι και λίγα. Θυμίζω την έκτη διαδοχική αύξηση του βασικού μισθού, την ενίσχυση των 150 ευρώ για κάθε παιδί σε 1 εκατομμύριο οικογένειες, ποσό το οποίο θα αρχίσει να καταβάλλεται από σήμερα. Προφανώς δεν λύνουν τα 150 ευρώ το πρόβλημα της ακρίβειας, είναι όμως μια μικρή ανάσα εν όψη του καλοκαιριού για τις οικογένειες.
7: Αυτός λοιπόν ο δικός χάρτης, τα σημαντικά ορόσημα για το επόμενο εξάμηνο, όπως ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ, είναι ένα σήμα ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και όχι το φθινόπωρο, όπως λέγανε αρχικά τα σενάρια. Σε αυτό το θέμα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, σε τηλεοπτική του συνέντευξη, αποκλείοντας σενάρια πρώην εκλογών το φθινόπωρο. Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης, υπάρχουν εισηγήσεις για την διεξαγωγή εκλογών νωρίτερα, ωστόσο ο Πρωθυπουργός έχει πάρει απόφαση να ολοκληρώσει και πάλι ένα σταθερό κύκλο, τονίζοντας λοιπόν ότι κάλπες θα στηθούν το 2027. Για να τον ακούσουμε.
12: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Το έχει πει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μια απάντηση τετριμένη. Ο λόγος που θέλει ο ίδιος να κάνει εκλογές το 2027 είναι γιατί θέλει να εγκαθιδρύσει μία ακόμα φορά, όπως έκανε το 2023, μια λογική σταθερών κύκλων. Γιατί υπάρχουν εισηγήσεις και στο εσωτερικό για εκλογές νωρίτερα, δηλαδή από διάφορα στελέχη. Δεν είναι δηλαδή κάτι που τρελάθηκαν οι δημοσιογράφοι και άρχισαν να το γράφουν. Έτσι, όπως σε κάθε τετραετία. Αλλά νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας το να έρθει ένας Πρωθυπουργός και να πει ότι φέρνω κάτι νωρίτερα για να αποφύγω κάποιες δυσκολίες. Οι δυσκολίες, εγώ να πω κάτι, έστω ότι γίνονται εκλογές, που επαναλαμβάνω.
13: Εξαχυνοποιεί εντολή για άλλα 4 χρόνια.
12: Ναι, αλλά
13: όμως
12: και πάλι οι δυσκολίες εδώ θα είναι.
7: Τώρα, μέσα στο κλίμα αυτό όπως διαμορφώνεται, διαφορά σχεδόν 10% στην πρόθεση ψήφου διατηρεί η Νέα Δημοκρατία έναντι της Ελλάδας του Άλεξ Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Άλκο για το flash.gr. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να διατηρεί την πρώτη θέση και σε αυτή την δημοσκόπηση. Η Ελλάδας του Άλεξ Τσίπρα ενισχύει τα ποσοστά της, κλειδώντας τη δεύτερη θέση. Το Πασόκ μοιάζει να έχει εγκλωβιστεί στην τρίτη θέση, αν και ανέβηκε το ποσοστό του, ενώ η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού καταγράφει πτωτική πορεία την ώρα που ενισχύεται και η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου. Πιο αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 24%, οριακά ενισχυμένο ποσοστό σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ίδιας εταιρείας για το Flash, ενώ στη δεύτερη θέση είναι η Ελλάδα του Άλεξ Τσίπρα με 14,7%, έχοντας κερδίσει περίπου δύο μονάδες μέσα σε ένα μήνα. Στην τρίτη θέση το Πασόκ λοιπόν με 10,4% και ακολουθεί η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με σημαντική πτώση 7,8% από 9,5%. Στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνηστη ψήφος. Να μείνουμε στην πολιτική ατζέντα με μια πραγματικά συγκινητική είδηση, καθώς δύο μήνες μετά τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης επέστρεψε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, αυτή τη φορά όχι ως ασθενής, αλλά για να εκφράσει δημόσια την ευγνωμοσύνη του προς τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση που στάθηκαν στο πλευρό του κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Πάμε στον Άγιο Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Άγιο, πολύ συγκινητικές στιγμές νωρίτερα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.
14: Ακριβώς, σε πολύ ιδιαίτερη στιγμή και για τον κύριο Μιλωνάκη και την οικογένειά του, τον υπουργό που συνόδευσε η σύζυγός του, την Μεσσαλοπούλου. Φωτογραφία ήταν εκεί με γιατρούς και τους νοσηλευτές, ενώ λίγο αργότερα ο κύριος Μιλωνάκης έκανε μια ανάθεση στο Facebook, γράφοντας πως μετά από δύο μήνες που έδινε τη δυσκολότερη μάχη της ζωής του, επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, τους τραυματιοφορείς, αλλά και το βοηθητικό προσωπικό και τη διοίκηση του νοσοκομείου, ενώ πρόσθεσε πως η επιστήμη σώζει ζωές. Η ανθρωπιά όμως και η συνέστηση και η αλληλεγγύη είναι εκείνες που μας δίνουν, όπως αναφέρει, το κουράγιο να ξεπερνάμε τις δύσκολες στιγμές και να βρίσκουμε δύναμη να συνεχίσουμε. Ο κ. Μιλωνάκης ευχαρίστησε την οικογένειά του και δίπλα του με αγάπη, δύναμη και ακούραση στήριξη σε κάθε βήμα αυτής της δοκιμασίας, αλλά και τους φίλους του. Αισθάνομαι, αναφέρει στην ανάρτησή του, βαθιά ευγνωμοσύνη για όσους όσοι στάθηκαν δίπλα μου σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή. Αυτή η αγάπη συνεχίζει ο κ. Μιλωνάκης, μου έδωσε τη δύναμη να συνεχίσω και τονίζει ένα μήνυμα προς όλους, ένα θετικό μήνυμα, πως κάποιες μάχες δεν κερδίζονται μόνο από έναν άνθρωπο, κερδίζονται μαζί και η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό. Τίποτα, όπως αναφέρει, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Σήμερα νιώθω μόνο ευγνωμοσύνη.
7: Να θυμίσουμε λίγο με δύο λόγια την περιπέτειά του Άγη.
14: Πριν από δύο μήνες, ο κ. Μιλωνάκης λοιπόν είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός με εγκεφαλικό επεισόδιο. Ένα ισχυρό εγκεφαλικό επεισόδιο, όπως ανέφεραν και τότε οι γιατροί. Μεταφέρθηκε λίγο αργότερα σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία, όπου σήμερα και όλοι, και στο νοσοκομείο, αλλά και όχι μόνο σε αυτό, τον είδαν με χαρά να πηγαίνει όσο στο νοσοκομείο για να ευχαριστήσει τους ανθρώπους που τον φρόντισαν όλο αυτό το διάστημα.
7: Άγιε Βαγιάνο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
0: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 22 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 2, ένα μεγάλο θέμα, προτεραιότητα για την κυβέρνηση σε κάθε περίπτωση, είναι το ζήτημα της ακρίβειας. Ακούσαμε νωρίτερα στο ρεπορτάζ να λέει ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι το θέμα που απασχολεί τους πάντες έτσι κι αλλιώς όλο αυτό το διάστημα. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία λοιπόν για τη μείωση τιμών σε βασικά είδη διαβίωση, επιδιώκει η κυβέρνηση να ισχύσει από το Σεπτέμβριο. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει τι ακριβώς συμφωνήθηκε χθες. Γιατί στο μεσοδιάστημα συμφωνήθηκε με τους αρμόδιους φορείς πάγωμα των τιμών. Πινελόπη, να θυμηθούμε λίγο τι ακριβώς υπόθηκε χθες. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, τον Ευγόρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Δίνουν τα βασικά σημεία της συμφωνίας που πετέφθηκε χθες στη σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Θεοδωρικάκου, με τους εκπροσώπους της αγοράς. Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, ο πρόεδρος του ΣΕΒ, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων και ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου των Σούπερ Μάρκετ. Οι φορείς λοιπόν της αγοράς συμφώνησαν με την κυβέρνηση καταρχήν ότι τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο θα παγώσουν οι τιμές όλων των προϊόντων. Και σε αυτές τις τιμές θα παγώσουν στα σημερινά επίπεδα. Και σε αυτό το πάγωμα θα συμπεριλαμβάνονται και 2.000 κωδικοί προϊόντων, όπου οι τιμές τους έχουν μειωθεί μεσοσταθμικά περίπου 6% εξαιτίας της εφαρμογής του πλαφών. Να υπενθυμίσουμε ότι με την έναρξη του πολέμου επευλήθηκε πάλι πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των επιχειρήσεων του λιανεμπορίου, και το πλαφόν αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μειωθούν οι τιμές σε 2.000 κωδικούς κατά 6%. Το πλαφόν πάβει να ισχύει από αύριο, και ως εκ τούτου οι εκπρόσωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν ότι θα διατηρήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για το δίμηνο του καλοκαιριού.
7: Μάλιστα.
15: Από τον Σεπτέμβριο, από τις αρχές Σεπτεμβρίου, η συμφωνία έχει άλλο ένα σημαντικό στοιχείο. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ισχύσει η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη μείωση της ακρίβειας, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση αναμένει σημαντικές μειώσεις σε βασικά είδη διατροφής, αναψυκτικά, τρόφιμα και βασικά είδη διαβίωσης. Αυτό από το Σεπτέμβριο και χωρίς να έχει προσδιοριστεί ακόμα για πόσο διάστημα.
7: Πάμε να δούμε, Πινελόπη Μητρούλια, τώρα τι λένε οι εκπρόσωποι των καταναλωτών και της αγοράς. Ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικά και δομικού χαρακτήρα, όπως το να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα στο 13%, είπε στο News Radio 105,8. Η πρόεδρος της ΕΚΠΙΖΟ, Παναγιώτα Καλαποθαράκου, μίλησε στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Για να την ακούσουμε.
16: Όλοι γνωρίζουμε ότι σήμερα λύγει ένα προσωρινό μέτρο που έχει λάβει η κυβέρνηση για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους.
17: Ναι.
16: 63 κωδικούς, 2.000 περίπου προϊόντα κλπ. Αυτό τη λύση θα έπρεπε να παραταθεί ή θα έπρεπε να βρεθεί κάποια λύση. Η λύση που βρέθηκε, δεν θεωρούμε κάθε άλλο μάλιστα, ότι αντιμετωπίζει το θέμα της ακρίβειας και μπορεί να συγκρατηθούν οι τιμές, οι οποίες ήδη είναι πολύ υψηλά. Άρα καλά, η κυβέρνηση, τις βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ να συγκρατήσουν τις τιμές και δεσμεύτηκαν, υποτίθεται, ότι από το Σεπτέμβρη, δεν κατανοώ αυτό γιατί, θα υπάρξει και μείωση σε ορισμένες κατηγορίες, στα βασικά. Ευχολόγια είναι όλα αυτά. Εάν δεν ληφθούν μέτρα δομικά, διότι το πρόβλημα των ελληνικών αγορών, όχι μόνο των τροφίμων και άλλων αγορών, είναι διαστρωτικό. Υπάρχουν διαστρωτικές αδυναμίες στη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, οι έλεγχοι είναι ανεπαρκείς και δεν υπάρχει διαφάνεια στη διαμόρφωση τιμών.
7: Σε διαφορετικό μήκος, ο Απόστολος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής ένας σούπερ μάρκετ, μίλησε στο Arginus Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπλο και ρωτήθηκε βεβαίως γιατί συμφωνήθηκε η μείωση των τιμών από το Σεπτέμβριο και όχι από τώρα.
18: Παρά την έκρηξη της τιμής της ενέργειας και τη σημαντική άνοδο του λειτουργικού κόστους όλων των επιχειρήσεων, όπως και των οικοκυριών, οι τιμές στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ δεν ανατιμήθηκαν από το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Γι' αυτό και ο πληθωρισμός το Μάιο στα σούπερ μάρκετ ήταν μόλις 1,14, χαμηλότερος από πριν τον πόλεμο. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο μας ζητήθηκε από την κυβέρνηση είναι να γίνει μια μεγάλη προσπάθεια, παρά την απορρόφηση όλων αυτών των κόστων, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο να μην υπάρξουν ανατιμήσεις στα συσκευασμένα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ από όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Και τρίτον, συμφωνήθηκε στην περίοδο αυτού του διμήνου να γίνει μια πολύ αναλυτική δουλειά με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και την Ανεξάρτητη Διαρχή για την εποπτεία της αγοράς, ούτως ώστε να δούμε σε ποια βασικά επώνυμα προϊόντα από την αρχή Σεπτεμβρίου θα μπορούν να γίνουν και ουσιαστικές μειώσεις στις τιμές για κάποια περίοδο, ούτως ώστε να ανακουφιστεί ακόμα περισσότερο.
19: Γιατί θα μπορεί το Σεπτέμβριο να γίνουν αυτές οι μειώσεις και όχι τώρα?
18: Ο βασικός λόγος είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, να δούμε σε ποιες κατηγορίες, σε ποια προϊόντα και τα παράγουν αυτά τα προϊόντα συγκεκριμένα, σε συνεργασία με τις εταιρείες αναλύσεων, την Σιρκάνα και την Ήλσεν. Και βεβαίως πρέπει οι υπηρεσίες του Υπουργείου να συνεννοηθούν με κάθε επιχείρηση που το παράγει αυτό ξεχωριστά.
7: Τώρα, το μεγάλο ερώτημα βεβαίως που προκύπτει από τις εξελίξεις είναι ένα και μοναδικό. Μπορούν οι τιμές και ο πληθωρισμός να θασευτούν με συμφωνίες κυρίων σαν αυτή που επετέφθη ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους παράγοντες της αγοράς? Το ερώτημα τέθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο στον ομότιμο καθηγητή οικονομικών επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών, τον κ. Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος μίλησε στο Arginus Radio 105,8. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Πετράκης.
20: Μπορεί αυτές οι τιμές, ο πληθωρισμός να θασευτεί με συμφωνίες κυρίων? Σε ένα βαθμό ναι. Γιατί? Διότι όπως και να το κάνουμε, δεν μπορούμε να αναιρέσουμε τις βασικές δομές λειτουργίας του οικονομικού συστήματος, που στο βάθος του κήπου έχουν την ιδιοκτησία, την επιχειρηματικότητα, και θα πρέπει κανείς να προσέχει πάρα πολύ όταν λέει το κράτος και το κράτος και το κράτος. Εκ των πραγμάτων, στον τρόπο ζωής που έχουμε, στον τρόπο ζωής που διατηρούμε και λειτουργούμε, αυτό είναι αδύνατον. Το ερώτημα είναι αν όμως μπορεί να υπάρξει βελτίωση. Νομίζω ότι υπάρχει, είναι σωστή η πρόβλεψη ότι το Σεπτέμβριο θα υπάρχουν μειώσεις τιμών. Δεν ξέρω αν θα το κάνει η συμφωνία, αλλά πάντως αυτή είναι και η εκτίμηση η οποία αφορά και θα συμβεί με το τιμάριθμο.
7: Δεν είναι λίγοι αυτοί που υποστηρίζουν ότι ουσιαστική μείωση της ακρίβειας μπορεί να υπάρξει μόνο με διαρθρωτικές τομές που έχουν να κάνουν με ουσιαστικό έλεγχο των τριγωνικών και ενδοομιλικών συναλλαγών, με έλεγχο όχι μόνο ηλεκτρονικό αλλά και στα σημεία που γίνονται οι δοσοληψίες, στα σημεία της αγοράς, δηλαδή από εκεί που λέμε στο χωράφι και στο ράφι, και βεβαίως μέσω και της μείωσης της φορολογίας.
20: Αυτή η συζήτηση περί της δυνατότητας των μηχανισμών ελέγχουν, να ελέγξουν το φαινόμενο και όλα αυτά. Αγνοεί ένα παράγοντα, ότι θα έπρεπε να έχουμε, να κοιτάξουμε και να δούμε και ο ιδιωτικός τομέας, mm-hmm. εάν και κατά πόσο αυξάνει και δίνει τη δυνατότητα στους μισθούς και στις αμοιβές των ανθρώπων να αντιμετωπίζουν αυτές τα ενδεχόμενα. Πράγματι πρέπει η οργανωμένη πολιτεία, και εδώ είναι ο ρόλος του κράτους, συστηματικά να παρεμβαίνει με ένα μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα αντιμετώπιση αυτών των ενδεχομένων, ιδίως σε χώρες όπως είναι η Ελλάδα, που είναι απομακρυσμένη από τα κέντρα, από τις μεγάλες αγορές. Το θέμα του ΦΠΑ είναι ένα ειδικό θέμα στην Ελλάδα. Η πηγή, η πρώτη πηγή είναι βεβαίως η μνημονιακή κληρονομιά. Η δεύτερη πηγή, κύριε Δημόπουλε, είναι το ζυγείο πληρωμών. Αναμφισβήτητα έχει φορτωθεί στις πλάτες των Ελλήνων ένα απίστευτο ποσοστό, είναι το υψηλότερο που υπάρχει στην Ευρώπη, και πραγματικά σιγά σιγά, για να καταλάβετε, κάθε 1% ΦΠΑ μείωση είναι 1 δισεκατομμύριο τέσσερα. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά, όταν μιλάτε για μείωση των φόρων, θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η μείωση των φόρων, οι φόροι πάνε και κάνουν κάτι άλλο. Χρηματοδοτούν τις φοροαπαλλαγές, που είναι περίπου πάσης φύσεως γύρω στα 20 δισεκατομμύρια, αλλά και τις επιμέρους ενισχύσεις των εισοδημάτων.
17: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
7: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Πάμε τώρα σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, να επιστρέψουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, γιατί πριν από λίγο το Υπουργικό Συμβούλιο έδωσε το πράσινο φως για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου. Έχουμε νέο πρόεδρο λοιπόν του Αρείου Πάγου και νέο εισαγγελέα. Η Άννα Βλαχοναγιώτη θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η εισήγηση ήταν της δικαιοσύνης του κυρίου Φλωρίδη προς το Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου, έτσι, η οποία βεβαίως έγινε δεκτή από το Υπουργικό Συμβούλιο. Έτσι λοιπόν, νέος πρόεδρος του Αρείου Πάγου επελέγει ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος και νέος εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ο κύριος Λιμπερόπουλος διέθεται στο δημόνιο του Αρείου Πάγου την κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, της οποίας η θητεία έληξε σήμερα. Θα είναι τετραετής η θητεία του έως το 2030. Ο κύριος Λιμπερόπουλος εισήχθη στο δικαστικό σώμα το Σεπτέμβριο του 1993. Το 2023 προήλθε στο βαθμό του αεροπαγίτη και από το 2025 έως και σήμερα ήταν αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου. Ο κύριος Μπακέλας τώρα λαμβάνεται σκητάλη από τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, ο οποίος αφιπηρετεί. Η θητεία του θα είναι στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου διετής, ως επικεφαλής της εισαγγελίας. Επισκέπτον, ο κύριος Μπακέλας υπήρξε πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος. Αυτή λοιπόν είναι η νέα ηγεσία του ανώτατου ποινικού δικαστηρίου της χώρας.
7: Άννα Βλαχοπανδιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Αν συγκρατήσαμε καλά και τα ονόματα, γιατί κάνει διακοπές η σύνδεσή μας, μετά από πρόταση λοιπόν του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, το Υπουργικό Συμβούλιο τοποθέτησε στη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου τον μέχρι τώρα αντιπρόεδρο Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, σωστά. Και εισαγγελέα τον μέχρι σήμερα τη εισαγγελέα Ευάγγελο Μπακέλα. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Να επιστρέψουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα της καθημερινότητας, καθώς κατά 3 ευρώ ακριβώς από σήμερα, από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες και περιοχές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεβάζοντας το τελικό κόστος για τους καταναλωτές που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για μεγάλες αλλαγές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές αλλαγές. Κώστα, καλό μεσημέρι.
22: Έτσι είναι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Από αύριο λοιπόν γίνεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ. 3 ευρώ παραπάνω ακριβένουν τα πακέτα. Αλλά πρέπει να διευκρινίσουμε εδώ, Γρηγόρη, ότι τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση, δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνεται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και μια ενιαία παραγγελία, ένα δέμα τέλος πάντων, μπορεί να σπάσει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει, ας πούμε, δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, μια μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρηση δεν είναι 3 ευρώ, είναι 6 ευρώ.
1: 6 ευρώ, σωστά.
22: Βέβαια, ναι. 3 για την μπλούζα, 3 για τα παπούτσια. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή.
1: Αν έχει κάποιο παραγγείλει, πάλι να το διευκρινίσουμε, ας πούμε, 3 μπλουζάκια και 3 παντελονάκια, θα πληρώσει από 3 ευρώ. Όχι το κάθε κομμάτι. Άμα 6 ευρώ πάλι.
22: Το ίδιο είδος,
1: στο ίδιο είδος. Ναι.
22: Το ίδιο είδος πληρώνει 3.
1: Μάλιστα.
22: Αλλά άμα είναι παπούτσια, ναι, μπλούζα, παντελόνι κλπ. 3 το καθένα.
1: 3 το καθένα.
22: Και όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9, στα 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, όπως ανέφερες και εσύ, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, Temu κλπ. Το γνωρίζουν και κυρίως οι νέοι, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Τώρα, το
1: και αυτό έχει ξεσηκώσει, και αντιδράσεις από τους παράγοντες της αγοράς, οι οποίοι έκαναν λόγο για θέμη του ανταγωνισμού. Έτσι.
22: Έτσι είναι, έτσι είναι, και εκτιμάται λοιπόν ότι θα οδηγήσει πλέον αυτή η επιβολή του τέλους σε αναθεώρηση των αγοραστικών συνηθιών των καταναλωτών. Δηλαδή δεν νομίζω ότι κάποιος θα θέλει να κάνει μια παραγγελία με 5-6 μικροαντικείμενα και να πληρώσει επί 3 ευρώ για το καθένα.
1: Δεν το συμφέρει πολύ απλά.
22: Και οι παράγοντες αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί και η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική.
1: Μάλιστα.
22: Το επαναλαμβάνω, συνολική τελική τιμή. Και για να κλείσουμε γρήγορα.
1: Να κλείσουμε πολύ σύντομα, Κώστα, ναι.
22: Βεβαίως υπάρχει αναλυτική εγκύκλειος της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων για ό,τι συμβαίνει γύρω από το νέο δασμό, και θα έλεγα ουσιαστικά είναι 7 σημεία τα οποία θα πρέπει να προσέξουν.
1: Ωραία.
22: Οι καταναλωτές.
1: Υπάρχει αναλυτικό δημοσίευμα και στο news.gr. Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Άργησε χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ποιος το λέει αυτό? Το είπε ο κύριος Μάκης Αβίδης, είναι αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υποστήριξε ότι η καθυστέρηση άνοιξε την πόρτα σε διάφορες πλατφόρμες, όχι μόνο κινέζικες, με αποτέλεσμα, όπως είπε, να δημιουργηθεί σοβαρός αθέμητος ανταγωνισμός.
2: Ξεκινάει λοιπόν ο προσωρινός αυτός νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει την επιβολή τέλους ανακατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται σε ένα πακέτο. Δηλαδή, όπως είπατε, για δύο ίδια είδη ή για τρία ή για τέσσερα ή για όσα είδη είναι μέσα που έχουν την ίδια κατηγορία, π.χ. μπλουζάκια, θα πληρώνεται 3 ευρώ τέλος. Παράδειγμα, εάν έχουμε 3 μπλουζάκια και 4 αξεσουάρ, θα πληρώσουμε 3 για τα μπλουζάκια και 3 για τα αξεσουάρ, σύνολο 6 ευρώ. Ανακατηγορία προϊόντος λοιπόν. Και θα ήθελα να διευκρινίσω, επειδή έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τις τελευταίες μέρες, ότι το κόστος αυτό των 3 ευρώ, όσα 3 ευρώ τέλος πάντων χρεώνεται σε κάθε πακέτο, το εισπράττει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να χρηματοδοτήσει την επόμενη φάση του νόμου από το 2028, στα τέλη του 2028, όπου θα έχουμε νέο τελωνιακό νόμο, όπου θα προβλέπεται η πλήρης ισονομία όσων δραστηριοποιούνται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Να μείνουμε στο ζήτημα της οικονομίας, αφού πρώτα, κυρίες και κύριοι, πούμε ότι αναφορικά με την πολυκατοικία που κατέρευσε στα Πετράλωνα, ότι ευτυχώς εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι. Λέγαμε και νωρίτερα ότι αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι υπάρχουν 4 εγκλωβισμένοι, 4 αγνοούμενοι. Στη συνέχεια άλλαξε η πληροφορία από την πυροσβεστική. Έλεγαν ότι οι 3 επικοινώνησαν με τους δικούς ανθρώπους και μόνο μία γυναίκα ήταν αγνοούμενη. Τελικά επικοινώνησε και αυτή, βρέθηκε και αυτή η γυναίκα. Επομένως εντοπίστηκαν και οι 4 αγνοούμενοι και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 5 προσαγωγές. Μπορούμε να συνδεθούμε στο σημείο αυτό με την τηλεόραση του Air News και να ακούσουμε τον Κώστα Νούση, ο οποίος πρέπει να δίνει ρεπορτάζ αυτή την ώρα, για να τον ακούσουμε.
3: Έμενε κόσμος στις πολυκατοικίες, έπεσε από εργασίες σε διπλανή υποανέγερση πολυκατοικία. Οι πρώτες πληροφορίες μιλούσαν για 4 άτομα εγκλωβισμένα, ωστόσο ωστόσο τα τρία είχαν αρχικά επικοινωνήσει με τους οικείους τους. Υπήρχε εικόνα ότι υπάρχει μια εγκλωβισμένη γυναίκα στα χαλάσματα αυτής της πολυκατοικίας. Ακόμη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα μετά από ώρες έχει επικοινωνήσει και αυτή με τους οικείους. Παραμένουν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Επάνω στα χαλάσματα βρίσκονται στελέχη της πρώτης ΕΜΑΚ με δύο ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά έρευνας και διάσωσης για να αποκλείσουν κάθε ενδεχόμενο ύπαρξης άλλου εγκλωβισμένου. Ίσως η στιγμή που έγινε, η ώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, να δείχνει ότι δεν υπήρχε κόσμος εντός της πολυκατοικίας. Φαίνεται ότι ενημερώθηκαν και όλα, χτύπησαν τα κουδούνια από την υποανέγερση, από την οικοδομή. Φαίνεται ότι εργάτες άρχισαν να χτυπάνε κουδούνια μόλις αντιλήφθηκαν ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Τμηματικά κατέρευσε η πολυκατοικία που ήταν κατοικήσιμη ουσιαστικά. Παραμένει ισχυρή αστυνομική παρουσία αλλά και των πυροσβεστών που κάνουν αυτή τη στιγμή την έρευνα για τον εντοπισμό πιθανών άλλων αγνοωμένων. Οι πληροφορίες δεν αναφέρουν ότι υπάρχει κάτι, ωστόσο θα πρέπει και εκείνοι να δώσουν την τελική λήξη του συμβάντος, όπως αντιλαμβάνεστε.
4: Είναι σαφές, Κώστα, πως θα παραμείνουν εκεί ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής για να αποκλειστεί και κάθε πιθανότητα να υπάρχει κάποιος άνθρωπος κάτω από τα χαλάσματα. Επίσης, ο Γιώργος Γεραφέντης μας μετέφερε προ λίγων λεπτών και την πληροφορία περί 5 προσαγωγών στο αστυνομικό τμήμα Πετραλώνων, μεταξύ των οποίων ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου που γίνονταν οι εργασίες, αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, και οι εργολάβοι. Μένει να δούμε.
21: Είναι και τέσσερις εργάτες οι οποίοι, ναι, και αυτοί
1: έχουν εντοπιστεί, λοιπόν, και οι τέσσερις άνθρωποι. Με τέλος καλό, όλα καλά εντοπίστηκαν. Συνεχίζονται βέβαια οι έρευνες στα συντρίμια για να δουν οι αρχές. Τυχόν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που έχουν εγκλωβιστεί. Σε πλήσουμε πως όχι. Και έχουν γίνει 5 προσαγωγές, ακούσαμε από το ρεπορτάζ. Μεταξύ αυτών οι εργολάβοι και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου στο οποίο γίνονταν οι εργασίες. Δίπλα από την πολυκατοικία τετραόρφη, η οποία κατέρευσε, να επαναλάβουμε, στα Πετράλωνα. Αυτά προς το παρόν. Παρακολουθούμε βεβαίως και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, να επιστρέψουμε στο μέτωπο της οικονομίας, καθώς ξεκίνησε η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί για περισσότερες από 950.000 οικογένειες, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου. Πάμε στη Δήμητα Κιέζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, σήμερα καταβάλλονται και τα προνοιακά και αναπηρικά επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, Δήμητρα.
5: Σωστά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Σήμερα θα φανεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των περίπου 950.000 δικαιούχων τα 150 ευρώ ανά παιδί. Πρόκειται για μια εξαγγελία ύψους 240 εκατομμυρίων ευρώ για τον κρατικό προϋπολογισμό. Αφορά τα παιδιά που γεννήθηκαν έως το τέλος του 2024. Για το 2025 τα παιδιά που έχουν γεννηθεί τα χρήματα θα καταβληθούν έως στις 31 Αυγούστου. Ενώ για τα παιδιά που γεννήθηκαν από την 1η-1η 26 και θα γεννηθούν μέχρι τις 31 Ιουλίου του τρέχοντος έτους, θα πρέπει να γίνει έκδοση του αφημί έως τις 10 Αυγούστου από τους γονείς και στη συνέχεια να γίνει η πληρωμή. Και να πούμε, το ποσό είναι ακατάσχετο και αφορολόγητο. Εξάλλου, σήμερα, όπως προανέφερες και εσύ, τα επιδόματα Ιουνίου του ΟΠΕΚΑ, μιλάμε για τα αναπηρικά και τα προνοιακά, ύψους 183 εκατομμυρίων ευρώ σε 593.000 δικαιούχους. Ανάμεσά τους, στέγες, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ομογενών και φυσικά τα αναπηρικά.
1: Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ. Τις τσέπες μας αφορά και η επόμενη δύση και πραγματικά προκαλούν αίσθητα στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες καυσίμων στους πελάτες μας. Κλέμουν δηλαδή 400 εκατομμύρια ευρώ από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην Πενελόπη Μητρούλια από τους καταναλωτές με πειραγμένες αντλίες. Για αυτούς τους ελέγχους που γίνονται στην αγορά καυσίμων έχουν περιορίσει την παραβατικότητα, ωστόσο υπάρχουν ακόμα πειραγμένες αντλίες στα πρατήρια. Πάμε στην

0: Βεβαίως, όπως είπες και εσύ, από πέρσι μέχρι φέτος έχουμε σημαντική μείωση. Δηλαδή, ενώ οι ελλειμματικές παραδόσεις ήταν 33,1% το 2025, το 2026 ήταν 23,1%. Δηλαδή, στο 23,1% των αντλειών που ελέγχθηκαν, διαπιστώθηκε ότι υπήρχαν ελλειμματικές παραδόσεις.
1: Δεν μας έφτανε δηλαδή η ακρίβεια από το ράλι στις τιμές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα, λόγω κυρίως του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχουμε τώρα και αυτές τις πειραγμένες αντλίες.
0: Ακριβώς. Και δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο. Ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελοειδών το καταδικάζει. Θεωρεί ότι η αύξηση παραβατικότητας, πάνω στην αύξηση παραβατικότητας, συνέβαλε κατά πολύ η ύπαρξη του πλαφών στο περιθώριο κέρδους των πρατηριούχων και των εταιριών εμπορίας. Δηλαδή, από ό,τι υπόθηκε στη συνέντευξη, οι πρατηριούχοι, οι οποίοι είναι τίμοι και κάνουν τη δουλειά τους, αυτή ήταν η χαρακτηριστική έκφραση, δεν μπορούν να βγουν, δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους και για τον λόγο αυτό πουλούν τα πρατήριά τους και έχει δημιουργηθεί αυτό το κλίμα.
1: Πινελόπη, μένεις στη τηλεφωνική γραμμή, πριν πάμε στο επόμενο θέμα, να μπαίνεις μαζί να ακούσουμε τι είπε ο κύριος ο Νίκος Παπαγεωργίου, είναι ο πρόεδρος ένας πρατηρούχων Αττικής, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8, στην Κατερίνα Σερέτη και στο Διονύση Χατζημιχάλη, μίλησε για τα ευρήματα αυτής της μελέτης και τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
2: Το 77% λοιπόν των πρατηρίων της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης παρέδιδε σωστό καύσιμο. Το 12% με μικρές αποκλίσεις, οι οποίες μικρές αποκλίσεις δικαιολογούνται, οι οποίες μπορεί να είναι και προς τα κάτω και προς τα πάνω. Λέει ο νόμος ότι και περισσότερο καύσιμο να δίνει στον καταναλωτή η αντλία, το πρατήριο έχει τις ίδιες ακριβώς επιπτώσεις, θεωρείται ότι παρανομικά τον ίδιο τρόπο, διότι δεν μπορεί να ελέγξει την αντλία του. Η αδέρφια έχει τα εργαλεία που μπορεί και εξ αποστάσεως, διότι 24 ώρες τη μέρα ελέγχονται τα πρατήρια καυσίμων, να κάνει εκείνον τον απαραίτητο έλεγχο για να δει αν κάποιο πρατήριο είναι ύποπτο προς έλεγχο. Λοιπόν, αυτό είχε γίνει και την προηγούμενη φορά και στοχευμένα πια η ΑΔΕ, η εξόρμηση που είχε κάνει ήταν στοχευμένη σε συγκεκριμένα πρατήρια, τα οποία σχεδόν όλα παρανομούσαν. Και να πούμε ότι 70 πρατήρια κλείσαν με απόφαση της ΑΔΕ και τι σημαίνει αυτό, επί τόπου κατευθείαν καταλογίζεται ένα πρόστιμο 150.000 ευρώ και 2 χρόνια απόφαση στη Διεύθυνση Μεταφορών των περιφερειών της χώρας να παραμείνει κλειστό για 2 χρόνια. Γίνονται έλεγχοι, υπάρχουν συμβάσεις και με το Πολυτεχνείο αλλά και με εταιρείες όπου οι εταιρείες χοντρικής πώλησης στέλνουν συνεργεία και κάνουν έλεγχο και σε εμάς. Η αγορά η δική μας ελέγχεται πάρα πολύ.
1: Μεγάλη πληγή σε κάθε περίπτωση το ζήτημα αυτό με τις πειραγμένες αντλίες, πέρα από τις τιμές δηλαδή στα καύσιμα. Πολύ μεγάλο θέμα, σημαντικό και το επόμενο, Πινελόπη, καθώς τελευταία μέρα σήμερα για την απογραφή των ασανσέρ από αύριο πρόστιμα.
0: Ακριβώς. Λήγει λοιπόν οριστικά σήμερα, 3η 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων. Αυτό προβλέπει το νομοθετικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει δυνατότητα νέας παράτασης, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο λέει ότι μία παράταση μπορεί να δοθεί και δόθηκε στις 30 Νοεμβρίου, όταν έλυγε η προθεσμία για την απογραφή, έως το τέλος Ιουνίου. Από αύριο λοιπόν τρέχουν αυστηρά πρόστιμα και είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 ευρώ για επαγγελματικά κτίρια ή μεικτής χρήσης και 5.000 ευρώ για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό. Ο αριθμός απογραφής, θα πρέπει να πούμε, αποτελεί το βασικό στοιχείο τεχνικής ταυτοποίησης του ασανσέρ, που αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο ανελκυστήρας που δεν έχει απογραφεί δεν θα μπορεί να συντηρείται νόμιμα. Και από την 1η Ιουλίου η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς έχει ανακοινώσει ότι θα ξεκινήσει ακριβώς αυστηρούς ελέγχους για την διαπίστωση της συμμόρφωσης των ιδιοκτητών.
1: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στο Air News Radio 105,8 και στο Γιώργο Πίκουλα. Ο κύριος Γιώργος Βλασόπουλος είναι ο πρόεδρος των συντηρητών ανελκυστήρων, ο οποίος μίλησε για υποχρεωτική καταγραφή των ανελκυστήρων χωρίς παράταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
3: Η απογραφή είναι υποχρεωτική. Δεν υπάρχει καμία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καμία δυνατότητα παράτασης. Η απογραφή είναι εντελώς δωρεάν. Είναι μια εύκολη διαδικασία 2 λεπτών, 3 λεπτών, και αν έχει το ΚΑΕΚ του κτηρίου περπατάει πολύ γρήγορα. Η καταχώρηση του έτους της εγκατάστασης, το πόσων στάσεων είναι ο ανελκυστήρας, ποιος είναι ο μόνιμος συντηρητής. Αυτή είναι η διαδικασία πανεύκολη. Λοιπόν, η απογραφή αποσκοπούει καταρχήν να μάθουμε πόσοι ανελκυστήρες επιτέλους υπάρχουν στην Ελλάδα. Είναι ένα επί 30
4: ετών. Να φτιάξουμε μια βάση δεδομένων, δηλαδή, με τους
3: πόσοι
4: είναι υπάρχοντας.

0: είναι οι υφιστάμενοι, okay. Είτε λειτουργούν είτε δεν λειτουργούν. Μάλιστα. Πρέπει άπαντες να απογραφούν είτε σε κτίρια κατοικιών, δημοσίας χρήσεως, βιοτεχνίες και μεζονέτες.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 49 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη στο αναλυτικό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ας πάμε εκ των συνόλων τώρα να δούμε τι γίνεται στη Βενεζουέλα, κυρίες και κύριοι, όπου συνεχίζονται οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων για τον εντοπισμό επιζώντων. Ωστόσο, οι ελπίδες λιγοστεύουν 6 μέρες μετά τους 2 φωνικούς σεισμούς. Πάμε στην Εθνοσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες από τη δραματική κατάσταση και τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε στους δέκτες μας από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, Έλενα.
3: Ναι, Γρηγόρη, πραγματικά δραματικές εικόνες και δραματική κατάσταση είναι αυτή που εξακολουθούν να βιώνουν χιλιάδες κάτοικοι της Βενεζουέλας και χιλιάδες συγγενείς ανθρώπων που ψάχνουν στα ερείπια για να εντοπίσουν τους αγαπημένους τους. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων όχι μόνο από τη Βενεζουέλα, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί, να πούμε, και ακόμη 10.000 εθελοντές, αλλά και από όλο τον κόσμο συνολικά, από περίπου 40 χώρες, έχουν καταστάσει πάνω από 3.600 διασώστες. Ανάμεσά τους πάνε και 15 μέλη από την ελληνική διασωστική ομάδα, με 200 σκύλους ειδικευμένους να εντοπίζουν αγνώμενους στα ερείπια. Καταβάλουν πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες. Το έχουμε δει αυτό πολλές φορές στις εικόνες που μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Εξακολουθούν και γίνονται κάποια θαύματα, όπως ο απεγκλωβισμός ενός 21 ετών άντρα, ενός παιδιού 21 ετών, 107 ώρες μετά το σεισμό. Και ενώ τα σωστικά συνεργεία προσπαθούσαν επί 43 ώρες να τον απεγκλωβίσουν. Τα κατάφεραν τελικά. Ωστόσο, ξεπερνούν μάλλον τους 1.700 νεκροί, τους 5.000 τραυματίες, και οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 43.000 σύμφωνα με την λίστα που έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Και όπως είπες, εξακολουθεί να εντείνεται και η οργή των πολιτών κατά της κυβέρνησης της Ντέλση Ροντρίγκες για την ελλιπή, όπως λένε, ανταπόκρισή της σε όλη αυτή την κατάσταση.
2: Μακάρι να πάνε καλά για τους ανθρώπους στη Βενεζουέλα με τα πράγματα. Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Έφτασε η ώρα, λοιπόν, η ώρα Μουντιάλ, για να ενημερωθούμε για το τι γίνεται στα γήπεδα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στον 7ο ουρανό βρίσκονται φίλαθλοι της Παραγουάης μετά τη μεγάλη πρόκληση του 16ου του Μουντιάλ. Έβγαλαν εκτός τη Γερμανία μια νίκη που αποτελεί μεγάλη έκπληξη σίγουρα. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ποδοσφαιρική βραδιά, Δημήτρη, αυτή που ζήσαμε. Μπορούμε να πούμε ότι τώρα ξεκίνησε πραγματικά το Μουντιάλ. Καλό μεσημέρι.
4: Κάνουμε σήμερα. Νομίζω, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο παιχνίδι, το Βραζιλία-Ισπανία αποκρίθηκε στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τη Βραζιλία να είναι πίσω στο σκορ, να ισοφαρίζει και στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων να παίρνει την πρόκριση, ξεκινάμε να δει κολακευτικά τη βραδιά. Μετά Γερμανία-Παραγουάη στα πέναλτι. Εγώ δεν ρώτησα ήταν απαραίτητα έκπληξη, γιατί η Γερμανία τελευταίο χρονικό διάστημα, πάνω στα τελευταία παιχνίδια, ήταν πάρα πολύ μέτρια. Είτε κέρδιζε με το ζόρι.
2: Ξεκίνησε κάπως αλαζονικά με εκείνο το 7-0, θυμόμαστε όλοι στην αρχή, έτσι. Αλλά η συνέχεια μετά ήταν τελείως διαφορετική.
4: Ναι, εντάξει, έπαιξε με μια ομάδα τότε που.
2: Το κουρασάω.
4: Ναι. Αυτονόητο. Το κουρασάω ήταν αυτονόητο. Mm-hmm. Μετά όμως, όταν υπήρχε μια σχετική δυσκολία, είτε κέρδιζε πολύ δύσκολα, είτε έχασε δίκαια από το Εκουαδόρ. Οπότε νομίζω και η χθεσινή βραδινή αποκλεισμός, νομίζω ήταν, αν όχι δικαίως, δεν ήταν με έκπληξη.
2: Δεν ήταν μεγάλη έκπληξη αυτό που λέμε.
4: Όχι. Mm-hmm. Ματσάρα όμως τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο, με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες, και η Ολλανδία και το Μαρόκο, που όπως έχουν πει σε αρκετές φορές οι κουμπές μας, ότι είναι μια ομάδα γεννημένη για να προχωρήσει πάρα πολύ ψηλά και το αποδεικνύει είτε στα δύσκολα είτε στα ευκολότερα. Αυτά ήταν τα χτεσινά, τώρα απόψε.
2: Τώρα, πριν πάμε στα απόψε, είχαμε ένα μικρό χαμό που διαβάζουμε ότι γίνεται μετά το αποκλεισμό της Νότιας Κορέας. Γιατί αυτό, έτσι, με δύο κουβέντες?
4: Ναι, λέμε για έναν λαό που όλοι πιστεύαμε ότι υπήρχε μια φαραότητα, μια ηρεμία στις αποφάσεις, γενικότερα στα τεκτενόμενα. Ήρθε ο αποκλεισμός της Νότιας Κορέας και είχαμε το εξής. Τον πρόεδρο της χώρας να διατάσει έρευνα για τους λόγους που αποκλείστηκε η ομάδα από τη συνέχεια του θεσμού, και μετά στο διαδίκτυο και όχι μόνο, να επικυρίσετε και να κινδυνεύει με θάνατο, δεν υπερβάλλω σε αυτό που λέω, ο προπονητής της Νότιας Κορέας. Έγινε ειδική πτήση με τα μεσονύκτια στην Κορέα και μάλιστα υπήρχε ισχυρή αστυνομική δύναμη για να προφυλάξει τον προπονητή, όχι τους παίχτες, τον προπονητή.
2: Μάλιστα.
4: Και μάλιστα ήταν εκεί κόσμος και αποδοκίμαζε τον προπονητή της Νότιας Κορέας.
2: Τώρα τι περιμένουμε σήμερα, αξίζει το ξενύχτη, για πες μας.
4: Νομίζω πως ναι, γιατί καταρχήν το 8 η ώρα το νωρίς είναι ένα νομίζω ενδιαφέρουσα αναμέτρηση εκτέλεφαντος του Νορβηγία. Μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, νομίζω ματσάρα, πάρα πολύ ωραίο, με τη Γαλλία όμως να είναι το πολύ μεγάλο φαβορί. Και 4 η ώρα Μεξικό-Εκουαδόρ, όποιος μπορεί να ξενυχτήσει. Στο Μεξικό υπάρχει γενική αργία, μαθήματα δεν υπάρχουν, απόφαση της κυβέρνησης και στο Εκουαδόρ...
2: Κλειστόν λόγω μάτς. Όλο, έτσι στο...
4: Ναι, και στο καδόρ κάτι αντίστοιχο, έτσι ζουν αυτοί οι λαοί για αυτό το παιχνίδι και νομίζω και εμείς να το λύσουμε.
2: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πίσω στα δικά μας, στην καθημερινότητα, σημαντικές αλλαγές στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει νέο νομοσχέδιο που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση με βασικό στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Έχουμε πει και άλλες φορές εδώ από το σταθμό μας. Η σημαντικότερη ρύθμιση αφορά την πλήρη απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, Στέλιος Σακαρέτσιος, μίλησε στο News Radio 105,8 στο Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου και ρωτήθηκε για το νομοσχέδιο και τις σημαντικές αλλαγές που φέρνει, αλλά ρωτήθηκε γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά στην πλήρη απαγόρευση των πατινιών.
5: Θέσαμε σε δημόσια διαβούλευση ένα αυστηρότερο και πιο αποτελεσματικό πλαίσιο, το οποίο προβλέπει απαγόρευση της χρήσης για ανηλίκους κάτω των 17 ετών, υποχρεωτική ασφάλεια, αυστηρότερες κυρώσεις για επικίνδυνη κυκλοφορία και ευθύνη για πρώτη φορά και στις επιχειρήσεις που πολλούν ή εκμισθώνουν πατίνια. Ναι. Το μήνυμα είναι καθαρό. Το ηλεκτρικό πατίνι στον δρόμο δεν είναι παιχνίδι.
6: Γιατί δεν τα απαγορεύεται τελείως, κύριε Γενική, τα πατίνια?
5: Κοιτάξτε, η μικροκινητικότητα δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι θεμητή. Δηλαδή, η χρήση.
7: Για κοντινές αποστάσεις, αυτό εννοείται.
5: Ναι. Η χρήση των ηλεκτρικών πατινιών έχει και πάρα πολλά.
6: Για μέσα στη γειτονιά, λέτε, ας πούμε. Για μέσα στη γειτονιά,
5: αν γίνεται με ευθύνη, αν γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν οδηγική συμπεριφορά που πρέπει να υπάρχει. Για να διασφαλίζει την ασφάλεια και ξέρετε σαν πολιτεία δεν πρέπει πρέπει να βάζουμε τη γραμμή εκεί που πραγματικά είναι το δίκαιο και όχι να πηγαίνουμε δηλαδή, σε καθολική απαγόρευση.
2: Τώρα να επιστρέψουμε εκτός συνόρων, καθώς το σφοδρό κύμα καύσωνα που έπληξε τη Δυτική Ευρώπη εξαπλώνεται τώρα σε ανατολικές περιοχές της Ηπείρου και στα Βαλκάνια με ακραίες θερμοκρασίες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα.
8: Ουγγαρία, Πολωνία, Σλοβακία, Ρουμανία και Σερβία αντιμετωπίζουν το σφοδρό κύμα καύσωνα των προηγούμενων ημερών στη Δυτική Ευρώπη. Να σου πω μερικές χαρακτηριστικές θερμοκρασίες. 41 βαθμοί στη Σλοβακία, ρεκόρ φυσικά. 40 βαθμοί αναμένονται σήμερα στη Σερβία. Σε μια περιοχή της Ρουμανίας το θερμόμετρο έδειξε 44 βαθμούς Κελσίου, ενώ πάνω από τους 38 βαθμούς και στην Ουγγαρία και στην Πολωνία. Ένα πραγματικά σφοδρό κύμα καύσωνα και στην Τουρκία, στην περιοχή της Μύρνης. Το θερμόμετρο δείχνει 38 βαθμούς, όμως εκεί υπάρχουν και πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες δεν έχουν τεθεί υπό έλεγχο.
2: Ελένα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από την Ευρώπη και τα Βαλκάνια που φλέγονται από το καύσωνα, ερχόμαστε στο Δοξάτο Δράμας. Πάμε εκεί στο Δοξάτο Δράμας για τις εκδηλώσεις μνήμης από το σφαγιασμό εκατοντάδων αμάχων κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. Εκεί βρίσκεται ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
9: Καλώς σας μεσημέρι, Γρηγόρη. 113 χρόνια από το πρώτο ολοκαύτωμα στο Δοξάτο Δράμας και τώρα, σήμερα, όπως διεμήνησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από τη μαρτυρική πόλη. Το Δοξάτο αντικρίζει το μέλλον της χωρίς μνησικακία, χωρίς κακίες και προχωρώντας μπροστά. Το Δοξάτο είναι μια πόλη που δύο φορές καταστράφηκε και δύο φορές καταστήθηκε. Αλλά το πείσμα της Ανάστασης, της ζωής, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Στασούλας, επικράτησε. Σήμερα η Ελλάδα, το Δοξάτο, ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Ένα μέλλον που έχει ρίζες βαθιές, στηριγμένος πόνο, αγώνες και νίκης. Αυτές λοιπόν οι αγώνες και προέφεραν τη νίκη και για τη χώρα, αλλά και ιδιαίτερα για τη Μακεδονία και το Δοξάτο.
2: Κατερίνα Φρύ, σας ευχαριστούμε πολύ.
10: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε με την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
10: Την Τετάρτη αναμένουμε από το μεσημέρι μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά της δυτικής και βόρειας χώρας. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 34 έως 37 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια έως 38 με 39. Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 25 έως 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει πιθανότητα για μπόρες στα ανατολικά από το μεσημέρι. Οι άνεμοι έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 26 έως 35 βαθμούς.
2: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Σταυροπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Art News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα ακολουθεί ο Γιώργος Πίκουλας, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
11: Η ώρα είναι 3. Art News Radio.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων. Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Sound Machine, μηχανή των ήχων ξεκινάει. Με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια και τον Γιώργο Βλαζάκη στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τους 104 στα FM και από το διαδίκτυο, από το site της ΕΡΤ, το ertecho.gr. Το μενού σήμερα θα έχει pop και rock κομμάτια δεκαετίας 90 και 2000. Ανάμεσα στα κομμάτια δεν θα έχει περιγραφή του κομματιού και του ερμηνευτή κτλ. Οπότε θα τα ακούσετε σαν μια playlist. Καλή σας διασκέδαση. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertheco.gr και το Earth Echo App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.

Με αυτό εδώ ήρθαμε από τα 70's στο απόγευμα της Τρίτης για να αποχαιρετήσουμε τον Ιούνιο. Φεύγει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού και εμείς είμαστε εδώ, είμαστε στο Κόσμος 93,6 στο erteco.gr. Είναι απόγευμα λοιπόν Τρίτης και πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 με τις μουσικές μας και με αυτή την πιο καλοκαιρινή διάθεση, θα λέγε κανείς, να βάλουμε λίγη δροσιά με τα τραγούδια μας στο πολύ ζεστό απόγευμα αυτό εδώ. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης σήμερα στον ήχο, είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε.

Από τα πολύ ωραία του τελευταίου καιρού, Τρίνιξ και Μαριάννα Νολάσκο, Πρατόδας, κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και νομίζω μπαίνει κατευθείαν στη λίστα του καλοκαιριού.

γραμμή αυτό που λέγαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι τελειώνει ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού, έπεσα πάνω στο άρθρο του Ηλία Δήμου στο One Man που έχει τίτλο «Θρηνείς και εσύ το τέλος του καλοκαιριού πριν καλά καλά αρχίσει» και αν ήδη λέει αισθάνεσαι άγχος ή θλίψη για το τέλος της σεζόν, δεν είσαι ο μόνος. Μάλιστα έχει και ένα disclaimer στο άρθρο που λέει ότι το διαβάζεις καλύτερα αν στο background παίζει σε λούπα Lana Del Rey το Summertime Sadness. Και σε αυτό το κείμενο λοιπόν, που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσει κανείς, ειδικά αν είστε από εκείνους και από εκείνες που ξεκινάει το καλοκαίρι και νιώθεις ότι θα έρθει κάποια στιγμή το τέλος και δεν θα τα έχεις προλάβει όλα και δεν θα το έχεις απολαύσει όσο θα ήθελες. Λίγη θλίψη, λέει, δεν έβλαψε ποτέ κανέναν, αλλά το πρόβλημα σύμφωνα με τους επιστήμονες είναι ότι το να θρηνείς για το τέλος του καλοκαιριού πολύ πριν φτάσει η ώρα να επιστρέψεις στη δουλειά ή τις υποχρεώσεις σου μπορεί να εμποδίσει την ικανότητά σου να τα απολαύσεις εξ αρχής. Και το να υποβαθμίζεις τις θετικές στιγμές πιστεύοντας ότι δεν θα διαρκέσουν πολύ ή ότι δεν τις αξίζεις, κάτι που είναι γνωστό ως αποθάρρυνση, έχει, λέει, αποδειχθεί ότι μειώνει την ευτυχία και μπορεί να σε αποσπάσει από το να αξιοποιήσεις στο έπακρο το καλοκαίρι όσο αυτό διαρκεί.

επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με τις μουσικές μας και να μιλήσουμε και για θέατρο σε ένα νέο χώρο στο κέντρο της πόλης.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά σε γεωργική έκταση στο Δερβαίνι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Νωρίτερα ήχησε το 112. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Λόγω του περιστατικού η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας στα παρακάτω σημεία Ιούς και Φυλασίων, Κυριάδων από τη γέφυρα Πουλοπούλου, Ιούς και Αλκμίνης, Υποθοντιδών και Πειραιός, Εχελίδων και Τιθώνου, Εχελίδων και Πειραιός. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εντός Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε διαδικασία διαβούλευσης το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Δήλωση εμπορευσιμότητας για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου, Γλαύκος και Πήγασος, καθώς και δήλωση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους, υπέγραψαν σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, η Exxon Mobil και η Qatar Energy με τον Κύπριο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη να μιλά για ορόσημο στρατηγικής σημασίας. Η Τεχεράνη είναι αποφασισμένη να διατηρήσει το δικαίωμά της στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαΐ, τονίζοντας πως δεν υπάρχει ανάγκη για εξωτερική παρέμβαση, καθώς αυτή θα περιέπλεκε μόνο τα ζητήματα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Sharon Jones και επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί και live και on demand. Και καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Ο λόγος που αυτό που λέγαμε νωρίτερα είναι για έναν καινούριο χώρο στο κέντρο της Αθήνας, στην καρδιά της Αθήνας, και ήθελα να συζητήσουμε λοιπόν γι' αυτό, να πούμε γιατί στο Αρσακίου που διάβαζα σήμερα πως στείνεται στα πρότυπα αντίστοιχων food halls από το εξωτερικό και παίρνει σάρκα και οστά. Μάλιστα αποκαλύπτεται τμηματικά στο κοινό, αποκαλύπτονται λοιπόν κάποια κομμάτια αυτής της ανάπλασης που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Έχει ανοίξει ένα μέρος της εμπορικής πτέρυγας, όπως όλοι που περνάμε από το κέντρο από το συγκεκριμένο σημείο γνωρίζουμε. Επίσης έχει ανοίξει εντός του συγκροτήματος το Europa Experience Athens, αυτός ο χώρος ενημέρωσης των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και έχει οριστικοποιηθεί και η σύσταση λοιπόν των συνεργατών που θα βρίσκονται εκεί. Ωστόσο τώρα εγκαινιάζεται επίσημα και το πολιτιστικό κομμάτι αυτού του εγχειρήματος, καθώς δημιουργήθηκε το Stoa Culture στο έθριο της ανακαινισμένης Stoas Αρσακίου. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να κάνετε μια βόλτα από την περιοχή, αν έχετε βρεθεί στον χώρο, γιατί έχουν ήδη ξεκινήσει και φεστιβάλ και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις τις προηγούμενες ημέρες εκεί. Τώρα λοιπόν στο Stoa Culture περιμένουμε συναυλίες να έρθουν, αλλά πραγματοποιείται και μια θεατρική παράσταση που ξεκίνησε χθες. Η πρώτη θεατρική παράσταση λοιπόν στο Έθριο έκανε πρεμιέρα λοιπόν χθες και θα παρουσιάσετε κάθε Δευτέρα μέχρι το τέλος Ιουλίου. Πρόκειται για το έργο Πινελόπες και Πινελοπιάδες, The Loom, το οποίο έχει σκηνοθετήσει η καλλιτεχνική διευθύντρια του Θεάτρου Τέχνης, η Μαριάννα Κάλμπαρη. Ένα έργο λοιπόν που αφορμάται από τον γνωστό μύθο, αλλά τον αντιστρέφει με στόχο να μιλήσει για την καταπίεση της γυναικείας σεξουαλικότητας, το ρόλο μιας σύγχρονης ραψοδού. Αναλαμβάνει η ίδια η Μαριάννα Κάλμπαρη, ενώ η Χριστίνα Σουγιουλτζή γίνεται το γυναικείο σώμα που παλεύει με τα όρια του, με τους ρόλους που το αποδίδονται, με τα κοστούμια που καλείται να φορέσει. Και δεν είναι λοιπόν ένας τυπικός αργαλιός, δεν παράγει απλό ύφασμα, παράγει ζωντανή μουσική μνήμη και αφήγηση. Έτσι λοιπόν το μυρικό έπος πλέκεται με πρωτότυπα κείμενα και μύθους, παραδοσιακά και νέα τραγούδια, αυτοσχέδιες, ραψοδίες και οδές, και γίνεται ένα εργαλείο για να γράψουμε εκ νέου όλοι μαζί κάτω από τον ουρανό της Αττικής, τον Αττικό ουρανό, αυτή τη συλλογική μνήμη. Έχει πάρα πολύ λοιπόν ενδιαφέρον να δει κανείς την παράσταση σε αυτό το νέο χώρο στο κέντρο της πόλης, στο A Culture.

Jordan και See You Again, με καταγωγή από το Μπαχρέιν, μας έρχονται από τον Καναδά αυτό το R&B ντουέτο που ζει στο και δημιουργεί στο Τορόντο. Λοιπόν, και διάβαζα και ήθελα να σας το πω αυτό το θέμα με τον καύσωνα στην Δυτική Ευρώπη, που ήταν ο Ιούνιος, λέει, ήταν ένας από τους θερμότερους μήνες που έχουν καταγραφεί στην

Ευρώπη με τις θερμοκρασίες να φτάνουν σε πρωτοφανή επίπεδα σε πολλές χώρες και να προκαλούν αύξηση των θανάτων που σχετίζονται με τον καύσωνα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι τα καλοκαίρια που έρχονται θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Αυτός ο καύσωνας είναι μια γενική δοκιμή για όσα έρχονται, δήλωσε ο Περιφερειακός Διευθυντής του Οργανισμού για την Ευρώπη. Η Ευρώπη λέει θερμαίνεται με ρυθμό υπερδιπλάσιο του παγκόσμιου μέσου όρου και τα κύματα καύσωνα δεν αποτελούν πλέον μεμονωμένα ακραία φαινόμενα. Είναι επαναλαμβανόμενες κρίσεις που γίνονται όλο ένα συχνότερες, εντονότερες και μεγαλύτερης διάρκειας. Και διαβάζεις αυτό και έρχεται ένας κόμπος στο λαιμό. Πάντως προειδοποιούν λοιπόν οι ειδικοί ότι κάθε καλοκαίρι για το οποίο δεν προετοιμαζόμαστε είναι ένα καλοκαίρι που πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές.

Τα Pistols και βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, οπότε πάμε για φινάλε πρώτης ώρας με αυτό εδώ. Μικρή διακοπή, επιστροφή σε πολύ λίγο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Η στράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Δεύτερο Αίγινα Jazz Festival. Το φεστιβάλ που έβαλε την Αίγινα στον παγκόσμιο χάρτη της jazz.
3: Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γενοπούλου. Μήνυμα 112 εστάλει προς τους κατοίκους της περιοχής της Λυτής στη Θεσσαλονίκη να εκενώσουν την περιοχή και να μεταβούν στο γήπεδο της Λυτής, καθώς μένεται η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματων, 16 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν οι δροφόρες της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων στην πολυκατοικία της οδού Αλκμένης 22 στα Πετράλωνα, η οποία κατέρευσε ολοσχερός με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική αλλά και τις υγειονομικές αρχές. Έχουν εντοπιστεί τηλεφωνικά και τα 4 άτομα που είχε αναφερθεί αρχικά ότι αγνοούνταν. Ωστόσο, οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων συνεχίζονται προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, η πρώτη ΕΜΑΚ και 2 ειδικοί σκύλοι έρευνας και διάσωσης. Συνδράμουν επίσης η ελληνική αστυνομία, το ΕΚΑΒ, η ΔΕΦΑ και ο ΔΔΕ. Στο μεταξύ, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 5 προσαγωγές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την Ελλάς, πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής, δίπλα από την πολυκατοικία θα χτιζόταν κάποιο άλλο ακίνητο και έσκαβαν βαθιά. Όλοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Παράλληλα, λόγω του περιστατικού, η αστυνομία πραγματοποιεί εκτροπές της κυκλοφορίας. Ο Δήμος Αθηναίων ανοίγει τη λέσχη φιλίας κάτω Πετραλώνων για την υποδοχή των ενίκων της πολυκατοικίας που κατέρευσε, ενώ σύμφωνα με ανάρτηση του Δημάρχου Χάρη Δούκα, πρόθεση του Δήμου Αθηναίων είναι να παρέχει έκτακτη οικονομική βοήθεια σε όλες τις οικογένειες που επλήγησαν. Περαιτέρω μείωση στις τιμές των καυσίμων προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την προσδοκία ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου θα περάσει άμεσα στην Αντλία. Αναμένουμε τις μειωμένες τιμές του πετρελαίου να τις δούμε στις τιμές στην Αντλία, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν πως οι τιμές σε βενζίνη και ντίζελ θα ακολουθούν την πορεία του αργού πετρελαίου. Αντί να πάει η χώρα μπροστά, πάμε πίσω, τόνισε στο μεταξύ από την Κάρπαθο που βρίσκεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Εκτίμησε ότι με την ακρίβεια και την αδυναμία να μπουν κανόνες στην αγορά, τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Ο κύριος Μητσοτάκης επιχείρησε για ακόμη μία φορά να παρουσιάσει μία εικονική πραγματικότητα για τη χώρα, παραμένοντας στη θέση του σχολιαστή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στον πόλεμο κατά της ακρίβειας τα πυρά πέφτουν στον ελληνικό λαό, τονίζει με μήνυμά του στο TikTok ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Αλλαγές στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης με στόχο την ενίσχυση των συντάξεων και την προώθηση της αποταμίευσης προβλέπει νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή το φθινόπωρο. Ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως ανακοίνωσε σήμερα ότι προβλέπεται η δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης, η σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης, η κατάργηση του φορολογικού πέναλτι για εργαζόμενους μεγαλύτερης ηλικίας, η δυνατότητα μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο ταμείο και η παραμονή των ασφαλισμένων στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης ακόμη και σε περίοδο ανεργίας. Μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αναστέλει τη λειτουργία του και επιμένει στη σύγκληση των προοδευτικών δυνάμεων έστειλε ο Σοκράτης Φάμελος στην πρώτη συνεδρίαση του εκτελεστικού γραφείου, ασκώντας παράλληλα κριτική τόσο στην εσωκομματική αντιπολίτευση όσο και στην πλευρά του Αλέξη Τσίπρα. Όπως είπε, εισπράττω ένα αίτημα από τον κόσμο της αριστεράς, μην μας οδηγείτε στον διχασμό. Η επόμενη κρίσιμη εσωκομματική αναμέτρηση μεταφέρεται στην Κεντρική Επιτροπή της 11ης Ιουλίου με τον Παύλο Πολάκη να ζητά την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου και την εκλογή νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δηλώνοντας υποψήφιος. Σε ισόβια κάθριξη καταδικάστηκαν η 27χρονη μητέρα και ο 45χρονος πρώην σύντροφός της για τη δολοφονία του τρίχρονου Άγγελου στο Ηράκλειο Κρήτης. Στο μεικτό ορκωτό δικαστήριο τους έκρινε ομόφωνα ενόχους για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία καθώς και για σειρά ακόμη αδικημάτων, επιβάλλοντας επιπλέον ποινές 23 ετών και 9 μηνών στη μητέρα και 24 ετών και 3 μηνών στον πρώην σύντροφό της. Δεν τους αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά.
4: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος αύριο με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά, ανεμιβόρειος έξιμποφόρ στο Αιγαίο, αίθριος ο καιρός στην Αττική και θερμοκρασία από 24 έως 36 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη πιθανότητα για μεμονωμένες καταιγίδες στα γύρω ορεινά και θερμοκρασία από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: Ερτ Χανίων, 100,6 και 104 στα FM.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM.
1: Κόσμος 93,6.

καθώς φεύγει αυτό στον αέρα μας, λέω να πάμε μέχρι τη Σύφνο αυτές τις ημέρες. Αν είστε ήδη εκεί, αν σκοπεύετε να πάτε, η Σύφνος τα τελευταία 11 χρόνια φιλοξενεί ένα μουσικό διαμαντάκι. Αυτό είναι το Μιουζιφάντο, το φεστιβάλ κλασικής μουσικής που κάθε καλοκαίρι μεταμορφώνει αυλές μοναστηριών, πλατείες και υπαίθριους χώρους του νησιού σε τόπους συνάντησης μουσικών και κοινού. Από χθες λοιπόν μέχρι και τις 6 Ιουλίου το Μιουζιφάντο επιστρέφει στη Σύφνο για 11η χρονιά με θέμα «Μουσική για όλους». Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες κλασικής μουσικής, φυσικά, αλλά και jazz, χοροδιακές συμπράξεις, μουσικούς περιπάτους, παρουσιάσεις και παράλληλες δράσεις που απλώνονται σε ολόκληρο το νησί, ενώ οι πρωινές ώρες είναι αφιερωμένες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια για μουσικούς κάθε ηλικίας και επίπεδου. Η φετινή διοργάνωση αποκτά και ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς συμπληρώνονται 30 χρόνια από την ίδρυση του Μουσικού Εργαστηρίου Σύφνου Φραγκίσκη Ψαχαροπούλου Καρόρη, του εκπαιδευτικού πυρήνα από τον οποίο γεννήθηκε η ιδέα του φεστιβάλ στη Σύφνο. Από την πρώτη στιγμή, ο στόχος ήταν να φέρει τη μουσική πιο κοντά στα παιδιά του νησιού, αλλά και να αποδείξει ότι η κλασική μουσική μπορεί να είναι ανοιχτή και προσιτή σε όλους. Ένα εργαστήριο που έχει το όνομα της Φραγκίσκης Καρόρη, μια σπουδαία προσωπικότητα για την ελληνική μουσική και φυσικά για την ελληνική ραδιοφωνία και το ελληνικό ραδιόφωνο γενικότερα.

roots λοιπόν από εκείνα τα παλιά και τα αγαπημένα, και πολλά πολλά χρόνια πίσω μας πήγε αυτό το τραγούδι νομίζω, και είμαστε λίγο πριν από τις 5:30, 5 λεπτά για την ακρίβεια, οπότε θα πάμε για τις ειδήσεις για να μάθουμε τι συμβαίνει και στην Ελλάδα και στον κόσμο αυτή την ώρα, τις τελευταίες εξελίξεις. Είναι κάπως τα βλέμματα στραμμένα στα πετράλωνα σήμερα, και είναι στραμμένα και σε αυτούς τους ανθρώπους και που έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν αυτό το ξαφνικό. Και πάμε λοιπόν να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε στις μουσικές μας σε πολύ λίγο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ωραιόκαστρου Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης των δυνάμεών της για την κατάσβεση της φωτιάς, εντοπίστηκε και σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Δίπλα στα πρώτα σπίτια της περιοχής Λιτή, φλόγες, ένας κάτοικος της κοινότητας διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης με εγκάβματα να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής, καλούνται οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 105 πυροσβέστες με 31 οχήματα και 3 πεζοπόρα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 5 αεροσκάφη. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τυχών εγκλωβισμένων. Περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στην Αγγλία προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλαγέ στον δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλισης ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και τη σύνδεση της φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά έως 36 βαθμούς στην Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιανοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

enjoy yourself όσο γίνεται. Δηλαδή και τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής, 24 λεπτά πριν από τις 6. Πάμε να φτάσουμε μαζί μέχρι το τέλος, να υποδεχθούμε την Κλαουδία Μάτολα στην απογευματινή παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6. 24 λεπτά λοιπόν πριν από τις 6 μένουμε εδώ, μένουμε στο δικό μας κόσμο, στις δικές μας μουσικές, αυτές που ξεχωρίζουμε. Και θυμόμαστε Amy Winehouse.

Mark Ronson και Ray Suzanne από τις πολύ ωραίες στιγμές του 2026. Και έχει κάνει μια πολύ ωραία καταγραφή στο Αθηνόρα με Κωνσταντίνα Ηροδότου για τα μουσικά φεστιβάλ που παίζουν φέτος το καλοκαίρι εκτός Αθηνών. Και είναι πολύ ωραία αυτή η καταγραφή, γιατί τα βρίσκεις όλα συγκεντρωμένα μας εμένα και αξίζει τον κόπο κανείς να ρίξει μια ματιά και να επιλέξει ανάλογα με το σημείο που θα βρίσκεται σε ποιο φεστιβάλ μπορεί να πάει. Η συζήτηση λέει γύρω από τα μεγάλα καλοκαιρινά φεστιβάλ επικεντρώνεται συχνά στην Αθήνα, ωστόσο κάθε χρόνο η περιφέρεια αποδεικνύει ότι διαθέτει τη δική της ισχυρή δυναμική. Φιλοξενεί, λέει, διοργανώσεις που όχι μόνο ανταγωνίζονται τις μεγάλες αστικές παραγωγές, αλλά συχνά προσφέρουν μια πολύ πιο αυθεντική εμπειρία από τα βουνά της Πίνδου μέχρι τα νησιά του Αιγαίου και από τη Θεσσαλία μέχρι τη Χαλκιδική. Το φετινό καλοκαίρι βρίσκει την ελληνική περιφέρεια να πρωταγωνιστεί στον πολιτιστικό χάρτη. Και λέω να κάνουμε μια στάση. Τον Αύγουστο το καλοκαίρι βρίσκει την ελληνική περιφέρεια να πρωταγωνιστεί στον πολιτιστικό χάρτη. Και λέω να κάνουμε μια στάση. Τον Αύγουστο

μουσικό Robert Plant, τον pop star James Arthur, τους εμβληματικούς The Waterboys και τους θρυλικούς Soul to Soul. Και το φεστιβάλ κλείνει το 15 Αύγουστο, η αυλαία πέφτει το 15 Αύγουστο, με την μεγάλη αποχαιρετιστήρια συναυλία της Βίκης Λεάνδρο.

εσύ αυτό που θέλουμε ή αλλιώς θα σε πάρω να φύγουμε σε αλληλεγγύη, σε άλλα μέρη που λέγει και ένα παλιό δικό μας. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Σε πολύ λίγο εδώ στο Κόσμος 93,6 θα έρθει η Κλαούντια Μάτολα για το επόμενο δίωρο, οπότε μείνετε μαζί της από τις 6 μέχρι τις 8. Εμείς αύριο πάλι θα τα ξαναπούμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Θα υποδεχθούμε τον Ιούλιο μαζί από τις 4 μέχρι και τις 6. Για τις δύο που πέρασαν, ο Χρήστος Βουιουκλάκης ήταν στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα και την επικοινωνία και τα μηνύματα. Καλό απόγευμα να έχετε, καλή συνέχεια, καλές βόλτες επίσης. Γεια χαρά.

0: Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια του Νταβίντου Κλές από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Το πολυβραβευμένο αριστούργημα για τον ισπανικό εμφύλιο, την απώλεια και την παραμορφωμένη ομορφιά της ιστορίας. Η Χερσόνησος με τα άδεια σπίτια. Εκεί όπου η μνήμη ανθίζει μέσα από ερείπια. Τα βιβλία της ζωής μας από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
1: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας.

0: θηλυκός θείασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης ματιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
3: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έλαβε La Cintura Mulata με το ωραίο αυτό φοβερό περιβάλλον στην Κούβα, το Afro-Latin περιβάλλον. Cuarteto Oriente ήταν στον αέρα μας. Ακούσαμε και Roots Train. Βρεθήκαμε σε Τζαμάικα και Κούβα. Είναι απογευματάκι Τρίτης, πολύ πολύ ζεστό, 30 Ιουνίου. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος στη ρύθμιση του ήχου, Κλάουντια Μάτολα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλώς ήρθατε και οι καινούργοι της παρέας. Λέμε τρόπους επικοινωνίας. Ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airtaco.gr. Ένας ολόκληρος ωραίος, ωραιότατος κόσμος μουσικός και σε application στο κινητό σου, Ιταλία και Ισπανία. Μαρία Χωσέ Γεργό, People of the Moon, ο τίτλος του άλμπουμ στο 2026.

στο άλμπουμ People of the Moon που κυκλοφόρησε πρόσφατα. Εκεί βρισκόμαστε στην Ισπανία, εκεί που η Ισπανία και η Ιταλία θα συναντηθούν. Μέσα από στο Viber διαβάζουμε τα μηνύματά σας. Εσείς απλά κάνετε ένα search Cosmos Radio και εμείς διαβάζουμε αυτά που γράφετε και στο Messenger. Ακολουθεί σελίδες μας στα social media. Bam Love στο 2026 και αυτό το έχουμε πει, είναι χρονιά που είχαμε πολύ ωραία πράγματα μουσικά. Ωραίες στιγμές. 12 Ιουλίου θα δούμε και την ΑΕΚΑ ζωντανά στην Τεχνόπολη.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Έτσι κάπως το 2000 με αυτό το άλμπουμ Πρόξιμα Εστασιόν Εσπεράντζα, ο Μάνου Τσάο δημιούργησε μια πολύ ωραία κατάσταση μακριά από τους Μάνο Νέγκρα, αλλά και πολύ κοντά. Στη Βραζιλία εμείς φτάσαμε. Καϊτάνο Βελόσο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μένεται πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή του Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Απειλούνται σπίτια στη Λιτή ενώ οι φλόγες κατευθύνονται προς το Μελισσοχώρι. Να απομακρυνθούν προς το γήπεδο της Λιτής κλήθηκαν οι κάτοικοι μέσω του 112. Στο σημείο επιχειρούν 115 πυροσβέστες με 3 ομάδες δασοκομάντος, 36 οχήματα εθελοντές, 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Νωρίτερα εντοπίστηκε σωρός αγνώστων στοιχείων μέσα σε δασική έκταση. Στη χειρουργική κλινική του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης θα παραμείνει για νοσηλεία 40χρονη γυναίκα η οποία διακομίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα. Φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή των Εξαμιλίων Κορινθίας. Επιτόπου 65 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρα συνδράμουν 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Ενεργοποιήθηκε το 112 καλώντας τους κατοίκους των οικισμών Φιλοθέη και Θυμαριώνα να απομακρυνθούν προς την Ξυλοκέριζα. Στην προσαγωγή 5 ατόμων προχώρησε η αστυνομία για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της διπλανής οικοδομής όπου γινόντουσαν εργασίες, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού τείχων εγκλωβισμένων. Η πολιτεία εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα της ακρίβειας και είναι έτοιμη να επέμβει, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Αλλαγές στο δεύτερο πυλώνα προαιρετικής κοινωνικής ασφάλειας ανακοίνωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, όπως μεταξύ άλλων τη δημιουργία ανοιχτών ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης και η σύνδεση φορολόγησης με την ηλικία συνταξιοδότησης. Γενικά έθριος καιρός, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά αύριο, έως 36 βαθμούς σε Αττική, έως 37 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Κρουστών της Εναλλακτικής Σκηνής. Ένα συναρπαστικό τριήμερο αφιερωμένο στην τέχνη των κρουστών. Συναυλίες, εργαστήρια και master classes προσκαλούν το κοινό σε μια μοναδική εμπειρία ήχων και εκρηκτικών ρυθμών. Συμμετέχουν τρίο Benny Greb, τρίο Ruben Rupik, Αλεξέη Γερασίμες, Ρωσάνα Μαϊλάν και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Τρίτο Φεστιβάλ Κρουστών, 1, 2 και 3 Ιουλίου στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Πληροφορίες nationalopera.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Από τη Ray σε ντουέτο με τον Al Green. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι ζεστό ζεστό Τρίτης 30 Ιουνίου. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Road trip μουσικό με τον Μπάμπη Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Και την έκπληξη του 26 με τους Waterboys. Να διασκεδάζουν. Knocking on Heaven's Door. Αλλά είναι το φοβερό ότι είναι ακριβώς έτσι στην ενορχήστρωση τη Waterboy Key.

Knocking on Heaven's Door, λοιπόν, από τους Waterboys, με μια, με τραγούδια που δεν έχουμε ξανακούσει ποτέ, όπως αυτό, covers, διασκευές σε Bob Dylan και Willie Nelson. 17 Ιουλίου θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ. Τριπλή κυκλοφορία, λοιπόν, με κομμάτια από το παρελθόν, αδημοσίευτα τραγούδια και μερικές ηχογραφήσεις που είχε γράψει το συγκρότημα πριν από αρκετά χρόνια. Δηλαδή ένα ολόκληρο χαμένο άλμπουμ έμεινε στο σιρτάρι 35 και χρόνια, και τώρα κάπως έτσι το έφτιαξαν, το ξεσκόνησαν, έγραψαν και τραγούδια διασκευές, και έρχεται στο 2026 και Willie Nelson έχει μέσα, αλλά εμείς θα ακούσουμε το Dream Chaser από το καινούριο άλμπουμ του Willie Nelson που μόλις κυκλοφόρησε, και αυτό. Dream Chaser ο τίτλος του άλμπουμ.

στην πλάτη, ο χρόνος φεύγει μέσα από τα χέρια μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Αυτό είχε νιώσει πολύ καλά ο Waters, σχετικά νέος, έτσι, στα 30 του, πολύ νέος, θα έλεγε κανείς. Ένιωσε ότι ο χρόνος φεύγει μέσα από τα χέρια μας, ότι εμείς προχωράμε, τα πράγματα, κάποια πράγματα αλλάζουν και κάποια πράγματα μένουν ακριβώς τα ίδια, ενώ εσύ έχεις προχωρήσει τόσο πολύ.

ένιωθε κάπως ότι περνάει ο χρόνος μέσα από τα χέρια του και δεν καταφέρει να κάνει πράγματα. Έτσι, ενώ εκείνη τη στιγμή έγραφε το Dark Side of the Moon. Και είχε ήδη κάνει πόσο, όχι μόνο ο Waters, αλλά ένιωθε πραγματικά ότι δεν θα προλάβει να κάνει πράγματα. Τόσο όμορφα περιγράφει μέσα σε αυτό το αριστούργημα που εύκολα μπαίνει στα 10 καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Για το πόσο περίεργο είναι αυτό το πέρασμα του χρόνου, ο τρόπος που το αντιλαμβανόμαστε, ότι κοιτάς τον ήλιο που είναι ακριβώς ο ίδιος, οι δρόμοι της γειτονιάς σου που μεγάλωσες, τα χρώματα, κάποια πράγματα μένουν ίδια και κάποια άλλα αλλάζουν τόσο πολύ που δεν έχεις κανένα έλεγχο πάνω σε αυτό. Και φτάνεις έτσι κοντά στο τέλος της ζωής σου, νιώθοντας ότι έχασες πολλά που δεν έκανες, που δεν είπες, που δεν έζησες. Και με ένα ticking clock, με ένα ρολόι που χτυπάει, μέσα από τα χέρια σου γλιστράει ο χρόνος. Και εσύ είσαι κολλημένος στα ίδια, έτσι ένιωθε στα 30 του, γράφοντας το Dark Side of the Moon και αλλάζοντας την ιστορία της μουσικής. Time, Pink Floyd.

Jealous Lover ακούσαμε από το Foreign Tongues, από το καινούριο άλμπουμ των Rolling Stones, Κόσμος. 93,6 τα ραδιόφωνα σας, Gitkin και Night Tripper. Στο 26 και αυτό, μέσα από το άλμπουμ Where the South Winds Wail.

Σωκράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό. Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Comes the Sun από την Τζο Στόουν. Πάρα πολύ ευχάριστη εκτέλεση στο τραγούδι του George Harrison που έγραψε στον κήπο του Clapton με την κιθάρα του Eric Clapton. Τζο Στόουν, λοιπόν, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. 5 λεπτά μετά τις 7, απογευματάκι Τρίτης, 30 Ιουνίου. Έτσι κλείνει ο Ιούνιος με Πανσέλινο. Με μουσικές του κόσμου, Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ μέχρι τις 8. Χρήστος Βουνιουκλάκης θα φροντίζει τον ήχο μας.
1: Κόσμος Classic.

Kings on Town, λοιπόν, Lord Creator. Κυκλοφορούν βέβαια διάφορα memes έτσι στο ίντερνετ που λένε διάφορα γνωμικά τη κακιά ώρα, που λένε ότι είναι έρευνα, είπε αυτό που δεν το είπε καμία έρευνα. Αυτό και ειδικά ένα συγκεκριμένο τρόπο που πέτυχα που έχει τον Σέρχιο Ράμος και τον Αϊνστάιν να βγάζει γλώσσα και λέει το σύνδρομο του μισάνθρωπου, ότι και καλά όποιος μισεί όλους τους ανθρώπους έχει πολύ ψηλό IQ. Όχι. Δεν υπάρχει καμία τέτοια έρευνα που να λέει ότι οι μισά άνθρωποι έχουν ψηλό IQ. Άμεση επίσημη επιστημονική συσχέτιση που να το αποδεικνύει αυτό. Όμως η κριτική σκέψη, ο κινησμός συχνά δείχνει ψηλή κριτική ικανότητα, η οποία συνδέεται με IQ που κάνει τους ανθρώπους πιο σκεπτικιστές, επιλεκτικούς. Ένα έξυπνο άτομο δηλαδή μπορεί να εντοπίζει ευκολότερα ελαττώματα στο σύστημα ή στις συμπεριφορές των ανθρώπων. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητο ότι είμαι μισάνθρωπος. Συνήθως το αντίθετο συμβαίνει. Είναι απογοητευμένοι ιδεαλιστές. Συναισθηματική νοημοσύνη, το να μισεί κανείς μόνιμα και τυφλά, δείχνει έλλειψη συναισθηματικής νοημοσύνης. Δυσκολία στη διαχείριση θυμού, κοινωνική αποξένωση. Γιατί όπως είπε, έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πολύ ωραίο αυτό που είχε πει ο George Bernard Shaw. Ότι όσοι δεν έχουν το χάρισμα της εύστοχης παρατήρησης συχνά βαφτίζουν κινησμό αρνητικά την ικανότητα να βλέπει κανείς την πραγματικότητα όπως είναι. Μάλιστα είναι ακριβώς έτσι. The power of accurate observation is commonly called cynicism by those who have not got it. Ωραίοτατο.

έχουμε ένα φοβερό περιβάλλον μουσικό, έτσι. Κάντο Αρντίνο από το Los Ojos del Condor. Ερμάνος Γκουτιέρες, το είπαμε για το 26. Το έχει, το 26 το έχει, το έχει. Ακούσαμε πολύ καλά πράγματα. Αυτή τη χρονιά είχε το κάτι τίστης. Αυτή η χρονιά. Πάμε λίγο πίσω να ακούσουμε και άλλη μια ωραία στιγμή που πήγε στα βραβεία Grammy παντού το 23. Με την όμορφη ιδέα του Luke Combs να διασκευάσει το Fast Car της Tracy Chapman, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια

Dom Waits ακούμε, και για αυτή την επιδημία της αντρικής μοναξιάς μιλάει μία ψυχολόγος, ακαδημαϊκός είναι, η Dr. Judy Ho, κλινική και δικαστική ψυχολόγος, ακαδημαϊκός συγγραφέας, η οποία σε συνεντεύξεις αναλύσεις έχει μιλήσει για αυτή την επιδημία.

Ανδρικής μοναξίας λέγεται. Οι γυναίκες τρέχουν πίσω από τους άντρες που έχουν απομονωθεί. Male loneliness epidemic λέγεται. Και έχει γίνει κεντρικό θέμα συζήτησης τα τελευταία χρόνια στην ψυχολογία και την κοινωνιολογία. Και έχει την εξής ανάλυση. Πιστεύει ότι ευθύνεται για όλο αυτό η συναισθηματική νοημοσύνη που δεν υπάρχει. Ότι οι άντρες έχουν έρθει σε ένα σημείο, ξεκαθαρίζει λοιπόν ότι είναι θύματα, όχι φταίχτες αυτού του φαινομένου. Το σύστημα φταίει ουσιαστικά, ότι υπάρχει το στερεότυπο του σκληρού άντρα. Από μικρή ηλικία τα αγόρια συχνά αποθαρρύνονται από το να κλάψουν, να δείξουν αδυναμία. Δεν μπορούν να διαχειριστούν δηλαδή ουσιαστικά τα συναισθήματά τους και να τα επικοινωνήσουν. Και όλο αυτό έχει δημιουργήσει και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πάρα πολλά πράγματα. Έχει μιλήσει και ένας φοβερός άνθρωπος που είχε γράψει και το How Good Men Turn to Evil με το πείραμα του Milgram, ο Φίλιπ Ζιμπάρτο, που έφυγε και από τη ζωή πριν από μερικά χρόνια. Είχε μιλήσει γι' αυτό πάρα πολλά χρόνια πριν ξεσπάσει όλο αυτό και γίνει θέμα, ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα από τα έρευνα που έχει γίνει με το πορνό και τα video games, και ότι έχει γίνει rewire ο εγκέφαλος των αντρών. Και υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και σε επιδόσεις του σε όλους τους τομείς.

0: ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χόντος. Τυριά με ιστορία.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Στην Αργεντινή με Kevin Johansen, ο Ainada Common Goal, Κόσμος 93,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμη. Κλάουντια Μάτωλα σε ένα road trip, μουσικό Χρήστος Βουγιουκλάκης στη φροντίδα του ήχου. 30 Ιουνίου, έτσι κλείνει ο Ιούνιος με μία παντσέλινο, με ζέστη και τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Tumbao Experience, Sam Wyman και Love Me or Leave Me. Καλοκαιρινό Love Me or Leave Me, έτσι, το 26.

30 Ιουνίου, σήμερα 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου το 34. Έγινε ένα αιματηρό ξεκαθάρισμα λογαριασμών στους κόλπους του Ναζιστικού Κόμματος. Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών είναι το Σαββατοκύριακο εκείνο το 1934, 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου, σε ένα τουριστικό θέρετρο στα περίχωρα του Μονάχου. Πρωταγωνιστές ο Αδόλφος Χίτλερ, οι άμεσοι συνεργάτες του Γκέρινγκ, Χίμμλερ, Γκέμπελς και Χάιντριχ, το παρεάκι αυτό, και ήταν αυτή η βραδιά, η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών που έμεινε στην ιστορία. Αυτή η νύχτα 30 Ιουνίου και 1 Ιουλίου.

Οι πολίτες θυμώνουν κάποιες λέξεις, κάποιες συμπεριφορές των ανθρώπων, ότι έχουν γίνει, έχουν σταθεροποιηθεί με έναν τρόπο, είναι κανονικότητα. Λέει, με ενοχλεί η λέξη αντιγύρανση, λέει, οι διαφημίσεις δίνουν λάθος μηνύματα, η βιομηχανία της ομορφιάς. Η λέξη αντιγύρανση, λέει, δεν υπάρχει, με τρελαίνει, λέει, η Καμερούν Δίας κάθε φορά που τη βλέπω. Πραγματικά, δεν υπάρχει, λέει, τέτοιο πράγμα, όμως αντιγύρανση. Όλοι μεγαλώνουμε, τελεία και παύλα. Δεν υπάρχει τρόπος να το σταματήσουμε αυτό. Είναι τρομερό, εξήγησε, ότι πολλές γυναίκες νιώθουν στεναχώρια που μεγαλώνουν, επειδή πιστεύουν ότι κατά κάποιο τρόπο έχουν αποτύχει αν δεν δείχνουν πλέον 25 ετών. Οι γυναίκες, λέει, το παίρνουν προσωπικά. Αυτό είναι το λάθος, ότι μεγαλώνουν. Όλοι οι άνθρωποι, όχι μόνο. Και οι άντρες και οι γυναίκες πιστεύουν ότι απέτυχαν κανείς επειδή δεν μοιάζει 25. Είναι τρελό το να μεγαλώνεις, και σε αυτό έχει δίκιο. Είναι προνόμιο. Δεν καταφέρνουν όλοι να γεράσουν. Αυτό είναι που ξεχνάμε.

So Young από το Michael Bublé. Όποιος έχει χάσει ανθρώπους νέους σχετικά, δεν το βλέπουν έτσι τόσο εύκολα για αυτό που λέει και η Cameron Diaz, γιατί είχε χάσει τον πατέρα της στα 58. Γι' αυτό μπορεί και το βλέπει αυτό πολύ καθαρά, τι προνόμιο είναι να ζει κανείς και να μπορεί να γεράσει έτσι. Πολύ ωραία όμως το έχει σχολιάσει ο Bill Maher, πάρα πολύ ωραία, στην εκπομπή του. Είχε κάνει μια ολόκληρη ανάλυση για τον ηλικιακό ρατσισμό της Δύσης, συγκρίνοντάς τον με το σεβασμό που δείχνουν άλλες κουλτούρες στους ηλικιωμένους, και γι' αυτό η κοινωνία είναι άρρωστη κατά κάποιο τρόπο και η υποκρισία τόσο μεγάλη. Αυτό που λέει και ο Λιαντίνης, ότι η νεότητα έχει γίνει είδωλο, αυτό είναι το λάθος. Ζούμε σε μια κουλτούρα που έχει πάθει αιμονή με το να δείχνει και να παραμένει νέα, με αποτέλεσμα να θεωρεί τους ηλικιωμένους αόρατους, λιγμένους. Η εμπειρία πετάγεται στα σκουπίδια, ενώ σε παραδοσιακές κοινωνίες όπως στην Ασία οι μεγαλύτερες ηλικία θεωρούνται οι σοφοί της φυλής της κοινότητας. Στη σύγχρονη Δύση τους αντιμετωπίζουμε συχνά ως βάρος. Η Λάνα Ντελερέι.

Το θέτει ωραία, γιατί πέρα από τον ναρκισισμό, που είναι και αυτό μια μεγάλη επιδημία, και το είχε πει και η Έλενα Πλάτωνος στην Καθευτοποιία πολλά πολλά χρόνια πριν, που το είχε παρατηρήσει και γι' αυτόν τον λόγο έγραψε την Καθευτοποιία, η Λάνα Ντελ Ρέι το λέει αλλιώς, ότι πίσω και από όλο αυτό υπάρχει και ένας φόβος ότι κανείς μπορεί να μην αγαπηθεί επειδή δεν είναι νέος και όμορφος, όπως το λέει. Young and Beautiful, Λάνα Ντελ Ρέι.

Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Χρήστος Βουλιοκλάκης ρύθμιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Βραδάκι Τρίτης με Παντσέλινο. Έρχεται 30 Ιουνίου, έτσι φεύγει ο Ιούλιος και μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Με θερμοκρασία να ανεβαίνει. Αλσέο Βαλέντσα, Ζαζ, Λαμπέλ Ντεζού. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας. Φιλιά.

0: Ιωάννος Θηλυκός Τίασος, ζήτω τα λαϊκά κορίτσια.
1: Με ένα βλέμμα η καρδιά γης μαθιά μου.
0: Τρίτη 21 Ιουλίου, Θέατρο Δώρα Στρατού, στο Λόφο Φιλοπάπου.
1: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
2: Σερβάρε in Taminatum. Ένα μεγάλο εικαστικό γεγονός σε επιμέλεια Δημήτρη Τρίκα. 22 καλλιτέχνες, 6 σχήματα performance και πάνω από 25 ομιλητές και ομιλήτριες μιλούν για την κλιματική κρίση. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών στο Λόφο Νυμφών. Από Τετάρτη μέχρι και Σάββατο, από τις 7 μέχρι τις 10.30 το βράδυ και μέχρι τις 4 Ιουλίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6.

0: together. I want you to get together. I want you to get together.
1: Αυτή είναι η Saint Germain.
0: Put your hands together one time.
1: Τι ωραίο.
0: I want you to get together.
1: Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Φίλες και φίλοι, έξω έχει μια κίνηση, λες και είναι παραμονή πρωτοχρονιάς. Γελάει ο Χρήστος, Χρήστος Βουγιουκλάκης στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής. Υπάρχουν δύο τεινά. Το ένα είναι ότι είναι 30 Ιουνίου και αύριο είναι 1η Ιουλίου. Και ξέρεις, από αύριο, Χρήστο, ξεκινάνε οι επίσημες άδειες. Μπράβο, ακριβώς, γιατί ο δρόμος που πάει για το αεροδρόμιο, για την Ιατική Οδό, είναι γεμάτος και η Φυσία είναι γεμάτη. Κάτω στο κέντρο, εντάξει, έγινε όλο αυτό το φοβερό στα Πετράλωνα που έχει καπνό παντού με την κατάρρευση του κτηρίου. Η αλήθεια είναι ότι έχει ένα κέντρο, έχει σήμερα μια πόλη η οποία είναι λίγο ανάκατη. Αλλά εντάξει, μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς είμαστε εδώ. Αν μη τι άλλο, φίλες και φίλοι, βάλτε λίγο πιο δυνατά την ένταση του ραδιοφώνου σας. Ακούστε ωραία πράγματα. Έχει σήμερα και John Legend στο Ηρώδιο. Έχει αύριο και Μόμπι. Έχει και Beth Hart. Έχει και ποδόσφαιρο. Έχει και Μουντιάλ. Έχει ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Καλή διάθεση να έχετε πάνω απ' όλα. Got to be tough. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες. Με ωραίες μουσικές και ωραία τραγούδια. Και όχι μόνο, και ζέστη.

Bertucci, Bertucci and the Maytals. Got to get tough. Got to be tough. 2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρείτε.

Αυτό είναι το Higher, αυτό είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται πάρα πολύ στα ημίχρονα κυρίως. Παίζουν αυτό, εντάξει, αυτό είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία είναι, αν θέλετε, και από τα επίσημα τραγούδια του Μουντιάλ, αλλά παίζουν ιδιαίτερα φίλες και φίλοι και Bon Jovi. Όχι μόνο παίζουν και το You Give Love, Bad Name και κάνα δύο άλλα κομμάτια του Bon Jovi που τα ακούμε στα ημίχρονα και στο λεγόμενο διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες. Είναι ένα από τα τραγούδια που ακούγονται ιδιαίτερα. Μιας και μιλάμε για το Μουντιάλ, είδαμε και την έκπληξη. Ακούω κάθε μέρα το πρωί και το μεσημέρι και το Γιώργο Μουχταρίδη, αλλά εκεί και το Λεωνίδα με το Γιάννη να κάνουν τα προγνωστικά, εν πάση περιπτώσει, των αγώνων. Έχει ενδιαφέρον. Χθες το βράδυ, πάντως, εγώ ξενύχτησα κοιτώντας την Ολλανδία με το Μαρόκο στα πέναλτι. Βέβαια, θα πρέπει η Ολλανδία να έχει φάει 3-4 γκολ κανονικά μέσα στο παιχνίδι, σε σχέση με τη Γερμανία που με το Στανιό. Αλλά όταν παίζεις και πας στα πέναλτι, φίλες και φίλοι, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Να δούμε σήμερα, γιατί σήμερα έχει ακτή. Φανταστούμε Νορβηγία τώρα που παίζεται το παιχνίδι και είναι 20 λεπτό, γιατί στην ΕΡΤ είμαστε, έχουμε παντού οθόνες, τηλεοράσεις. Ωραία, τα βλέπουμε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή, ρίχνουμε και κλεφτές ματιές με την Νορβηγία και την ακτή Λεφαντοστού. Στις 12 έχει Γαλλία-Σουηδία, πολύ ενδιαφέρον ομοίως. Και στις 4 για τους ξερίχτηδες οι Λατινοαμερικάνοι, Μέξικο με Εκουαδόρ. Εντάξει, έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλες και φίλοι. Φανταστείτε να ήταν σε καμιά Ιαπωνία και να έπρεπε να κοιτάς μπάλα από τις 6, 7, 8 η ώρα το πρωί, 10, 11. Ναι, δεν είναι καλύτερα, Χριστό. Εντάξει, καλύτερα είναι να κάνεις να κοιτάς ποδόσφαιρο με τη δροσούλα. Αλλά μου πεις, Αλέκης, δουλειά. Όλοι ζοριζόμαστε να ξυπνήσουμε λίγο αυτές τις μέρες. Αλλά, φίλες και φίλοι, το ποδόσφαιρο κάθε 4 χρόνια το βλέπεις. Και τέτοιες ομάδες και τέτοιους παίκτες. Και τώρα αρχίζει σιγά-σιγά και γίνεται έτσι ζεστό όλο αυτό το πράγμα. Οπότε καταλαβαίνετε, το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο, αρέσει δεν αρέσει. Λοιπόν, έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Instagram έχουμε 25 για τα 25. Κληρώνουμε βιβλία, φίλες και φίλοι, καινούργια βιβλία για αυτό το καλοκαίρι. 5 πρώτη εβδομάδα διαγωνισμού με 5 βιβλία. Θα ακολουθήσουν άλλες 4, 5 λοιπόν για 25, για 25, για τα 25 χρόνια του κόσμου. Ο διαγωνισμός λήγει αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 1η του μήνα. Οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Όπως έχουμε και προσκλήσεις για το Jose James, για το live του Jose James στο Λυκαβητό την άλλη Δευτέρα στις 6 του μήνα. Μέχρι την Παρασκευή στέλνετε μηνύματα μόνο στο Instagram και μόνο στο Facebook. Έχουμε προσκλήσεις για το Δημήτρη Καλατζή στο κήπο του Μεγάλου Μουσικής για την Παρασκευή. Ο διαγωνισμός λήγει μεθαύριο. Ωραία πράγματα και στο Facebook και στο Instagram. Μπαίνετε, κάνετε follow και like. Όχι στις σελίδες μόνο, κοιτάτε τα reels. Εκεί τρέχουν οι διαγωνισμοί. Γράφετε τα σχόλιά σας και αυτόματα, εάν κερδίσετε, οι νικητές ενημερώνονται πάντα με προσωπικό μήνυμα. Καλησπέρα σε όλους και εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μήνυματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα, φωτογραφίες, ό,τι υπάρχει. Τα βλέπουμε λοιπόν εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας, αυτομάτως και απαντάμε. Όπως πολύ σωστά λέει και ο φίλος ο Γιώργος, το καλησπερίζουμε στο Viber. Επίσης από αύριο 1η Ιουλίου αρχίζουν και οι διακοπές για εσάς τους εκπαιδευτικούς. Πολύ σωστά. Heard it through the grapevine. Ο Γκραν Λάζλο.

0: Συνεργαζομένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr. Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

αυτή είναι η Ναταλία Λαφκάρντ και το Κόκο Σέλα Πλάκια. Είναι για τις παραλίες αυτό το κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8 και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο σε 93,6. Είναι 3η 30 Ιουνίου των Αποστόλων. Σήμερα μεγάλη γιορτή. Αποστόλιδες, Αποστολίες, χρόνια πολλά σε όλους. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί εξακολουθείτε και στέλνετε μηνύματα για την ονομαστική γιορτή, την χθεσινή. Να είστε όλοι καλά. Θα σας απαντήσω σε όλους. Σας δίνω το λόγο μου. Θα προλάβω αυτές τις μέρες και στο Facebook και στο Instagram και στις προσωπικές μου σελίδες. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και είμαι πολύ συγκινητικό. Σας ευχαριστώ πραγματικά από καρδιάς σε όλο τον κόσμο και όλους εδώ πέρα τους φίλους, συναδέλφους που έχουμε ευχηθεί και μου έχουν ευχηθεί αυτές τις μέρες για την ονομαστική εορτή. Βέβαια, προχθές το βράδυ, την Σάββατο προς Κυριακή, έγινε ένα πολύ μεγάλο πάρτι, φίλες και φίλοι, στο Nissan Stadium στην Αμερική, στο Νάσβιλ. Εκεί, όπως είχαμε πει εδώ και ένα χρόνο, ο Άλαν Τζάκσον αποφάσισε, ένα θρύλος της country μουσικής, και δεν είναι και μεγάλος, είναι 67 χρονών ο Άλαν Τζάκσον, αποφάσισε να σταματήσει την μουσική του καριέρα. Μιλάμε με τον Garth Brooks αυτή τη στιγμή. Ο Άλαν Τζάκσον είναι ένας από τους καλλιτέχνες που έχουν τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων σε αυτό που ονομάστηκε neo-traditional country στην Αμερική. Αυτός ήταν ο άνθρωπος που το έφτιαξε, που το πέρασε μέσα στην αμερικάνικη κουλτούρα, όχι μόνο της country, στην αμερικάνικη κουλτούρα για να το λέμε, αλλά έχοντας δυστυχώς ένα πρόβλημα υγείας το οποίο είναι γενετικό, όπως το είπε, το είχε και ο πατέρας του, το είχε και ο θείος του, μια νεφρική εκφυλιστική πάθηση που καθιστά και το περπάτημα και την ισορροπία του γενικά όλο πιο δύσκολα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε πολλές φορές να βγαίνει πάνω στη σκηνή τα τελευταία χρόνια. Βλέπαμε τον Άλαν Τζάκσον να βγαίνει πάντα με κάποιος να τον κρατάει και έλεγε: ήθελα να σταματήσω πια να βγαίνω πάνω στη σκηνή έτσι, γιατί νόμιζε ο κόσμος ότι είμαι μεθυσμένος. Δεν είμαι μεθυσμένος, απλά έχει μία νόσο, μία ανίατη εκφυλιστική πάθηση που δυστυχώς τον αναγκάζει πάντα να στέκεται και να βαστάει κάπου για να μην πέσει. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αποφάσισε, κάνοντας την ισορροπία πάνω στη σκηνή και γενικά όταν είναι όρθιος, να είναι όλο πιο δύσκολο και πιο δύσκολο, να κάνει farewell tour προχθές. Λέω και πάλι, μόνο 67 ετών ο Άλαν Τζάκσον. Πρέπει να μαζεύτηκαν 60.000 άνθρωποι στο Nissan Stadium και άλλες 100.000 άνθρωποι έξω από το στάδιο. Και τραγούδησε ο Λουκ Μπράιαν, η Λένι Γουίλσον, ο Λουκ Κόμς, ο Κόντι Τζόνσον, όλοι πάντε σε Little Big Town, ο Τζον Παρντί, ενώθηκαν με μέλη της οικογένειας στο κόκκινο χαλί. Έπιασε μια ασύλληπτη μπόρα και όταν μιλάμε για βροχή, μιλάμε για βροχή όπως το Μουντιάλ προχθές που βλέπαμε και σταμάτησε το παιχνίδι και έγινε διακοπή. Εξαφανίστηκαν 60.000 άνθρωποι κάτω από τα υπόστεγα και μετά από 2 ώρες που έκοψε η βροχή, γιατί υπήρχε κίνδυνος για αυτές τις φοβερές κατεγίδες που έχουμε δει και στο Μουντιάλ, εμφανίστηκαν όλοι ξανά και έγινε κανονικά η συναυλία. Ένα από τα κομμάτια που ερμήνευσε ιδιαίτερα αγαπημένο του Άλαν Τζάκσον ήταν φυσικά και αυτό, το παλιό το ειδικό χρανσά με Time Blues.

Λουσέν. Λέγαμε νωρίτερα για τον Άλαν Τζάκσον. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς και στο Άργος, εκεί στους φίλους ακροατές που μας ακούνε από ψηλά, από τα βουνά και από τα ορεινά και από τα παιδινά, έτσι. Και από όπου και αν μας κάνει τα ακρόαση, σε όποιο σημείο της Ελλάδας και του κόσμου και αν μας κάνει τα ακρόαση, εδώ είμαστε εμείς. Μας ακούτε από τον κόσμο 93,6, μας ακούτε από την τηλεόρασή σας, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας, live alive, on demand τις εκπομπές. Ό,τι θέλετε ακούτε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Βάζετε και στο Spotify να ακούσετε την λίστα με τα καλοκαιρινά μίξ, με τα καλοκαιρινά τραγούδια, μάλλον όχι το μίξ, λάθος. Τα καλοκαιρινά τραγούδια, την λίστα στο Spotify που έχουμε ήδη ανεβάσει με τις επιλογές, τις καλοκαιρινές επιλογές του κόσμου. Μπορείτε να βρείτε εξαιρετικά πράγματα μέσα από την σελίδα μας στο Spotify. Γράφετε κανονικά, πληκτρολογείτε Cosmos Radio και μπαίνετε μέσα στην playlist Cosmos Best of Summer 2026. Πάρα πολλά τραγούδια, ωραία πράγματα, ό,τι πρέπει για αυτές τις μέρες. Και το Summer Radio φυσικά μέσα από την πλατφόρμα, από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας. Εκεί ακούτε με την σύμπραξη του Κόσμου και του Δευτέρου όλες τις μουσικές που φτιάχνουν το soundtrack του καλοκαιριού. Μου ζητάτε να ακούσουμε Beth Hart. Φυσικά και θα ακούσουμε Beth Hart. Θα ακούσουμε σε λίγο soundtrack του καλοκαιριού. Μου ζητάτε να ακούσουμε Beth Hart. Φυσικά και θα ακούσουμε Beth Hart. Θα ακούσουμε σε λίγο.

ρωτήσει κάποια στιγμή σε ανύποπτο χρόνο την Beth Hart τι προτιμάει περισσότερο, αν προτιμάει να βρίσκεται μέσα στο στούντιο ή αν προτιμάει να τραγουδάει και να έρχεται σε επαφή με το κοινό, με τον κόσμο. Και ξέρετε, η επαφή με το κοινό και με τον κόσμο σε ένα καλλιτέχνη είναι τελώς διαδραστικό. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες όπου θέλουν να ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή, να τραγουδάνε, να παίζουν, ανεξαρτήτου είδους έτσι και μουσικής, δεν έχει να κάνει. Θυμάμαι πριν από δεν ξέρω κι εγώ πότε, ο Ντίλαν έβγαινε πάνω στη σκηνή και έπαιζε, με την πλάτη γυρισμένη στον κόσμο. Δεν έχει να κάνει αυτό το πράγμα ότι ο Ντίλαν ήταν αντιδραστικός, απλά αυτό ήταν ο Μπομπ Ντίλαν. Υπάρχουν άλλοι καλλιτέχνες που θέλουν να βρίσκονται μέσα στον κόσμο, θέλουν να τραγουδάνε με τον κόσμο. Θέλουν να έχουν αυτή τη δράση και την αντίδραση με τον κόσμο και είναι επιδραστικοί επάνω στη σκηνή, όπως Καλή Ώρα και η Beth Hart. Θυμάμαι λοιπόν ότι μου είχε πει ότι είναι μια εντελώς διαφορετική διαδικασία, αλλά όταν μου λέει έπαιξα στο Royal Albert Hall, εκεί κατάλαβα πραγματικά πόσο πολύ ο κόσμος αγαπάει αυτό που κάνω. Και θυμήθηκα αυτό το κομμάτι, το οποίο είμαι σχεδόν σίγουρος ότι θα το παίξει και αύριο.

Κάπως έτσι το υπολογίζω αύριο το βράδυ το live της Beth Hart, εκεί που θα βρίσκεται μέσα στον κόσμο. Και θα είναι και ωραίο, γιατί θα βρίσκεται μέσα στο κύλο της σκηνής, θα είναι ακριβώς δίπλα στον κόσμο και θα είναι και το μοναδικό live από ό,τι βλέπω στο tour της, όπου θα παίξει unplugged, θα παίξει δηλαδή μόνο με τον John Nichols επάνω στην σκηνή. Ο John Nichols θα παίξει κιθάρα, πιάνο, μπάσο, τύμπανα εν πάση περιπτώσει και κιθάρες, θα παίξει η ίδια η Beth Hart. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, θα είναι ένα ατμοσφαιρικό solo show, το οποίο δεν γίνεται συχνά αυτή τη στιγμή και θα έχει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον, φίλες και φίλοι.

0: γλυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Γλυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Όλα πρέπει να αλλάξουν. Ριζοσπαστική νοημοσύνη. Σαλονίκη 9. Ένα την Biennale σύγχρονης τέχνης Θεσσαλονίκης. Η τέχνη, όταν αφορά τη γενή ζωή, μπορεί να είναι μαχητικά απολαυστική και απροσδόκητη. Ως τις 5 Ιουλίου, στα περίπτερα 2 και 3, στη Δέφια Λέξπο και στο Μόμους Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Επιμέλεια, Νάντια Γυροπούλου. Περισσότερα στο thessalonikibiennale.com. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Welcome to my island. Most of you anyway. I'm here to give you the world. You and only you will be living proof of my existence. They've already made a movie about me, Forrester.
2: I mean the Godfather.
3: Το πάρτι γενεθλίων. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
4: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

White Rebellion, η Kelly Boss. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 5 λεπτά μετά τις 9, είναι 3η 30 Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, είναι πρωτομηνιά και λέμε καλό μήνα και θα πούμε καλό μήνα στο Λυκαβιτό, γιατί θα είναι νομίζω ό,τι πρέπει το αυριανό βραδινό live. Και λέω για, για την Beth Hart, όσοι έχετε ήδη βγάλει εισιτήρια για το Moby, μια χαρά, δεν το συζητάω, είναι sold out έτσι κι αλλιώς. Ο Moby δεν είναι sold out την Beth Hart, επειδή μίλαγα με κάποιον από την παραγωγή από το live της Beth Hart, έχει έρθει και ένας χρουστός για να γεμίσει, να το κάνουν pure unplugged πάνω στην σκηνή. Και μαθαίνουμε, φίλες και φίλοι, το ότι έχουν έρθει πάνω από 250 τραγούδια request για να τραγουδήσει η Beth Hart αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Να δούμε άραγε από όλα αυτά τι θα πρωτοτραγουδήσει και τι θα πρωτοπαίξει. Έτσι κι αλλιώς το ρεπερτόριο της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Βρίσκεται ούτως ή άλλως σε μια πολύ δημιουργική φάση της καριέρας της. Θα πούμε πολλά και άλλα πράγματα βέβαια μεθαύριο και φυσικά αύριο το βράδυ στο Λυκαβιτό. Μην το χάσετε. Είναι ένα live το οποίο δεν θα το βλέπουμε, δεν το βλέπουμε συχνά. Όχι μόνο από την Beth Hart, γενικά από τους καλλιτέχνες να μπουν μέσα στη διαδικασία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, να σας το πω και έτσι απλά. Ένας καλλιτέχνης που παίζει rock και παίζει blues, ανεξάρτητα από το κομμάτι της jazz που ούτως ή άλλως αγγίζει τα unplugged sessions πολλές φορές, και αν δεν είναι ηλεκτρικό, να μπαίνει μέσα στη διαδικασία να παίξει unplugged μπροστά σε κόσμο και να παίξει μαζί με τον κόσμο. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και έχουμε την ευκαιρία να το δούμε, όπως θα το δούμε και στο Jose James, φαντάζομαι, ανεξάρτητα εάν θα είναι λίγο πιο ηλεκτρικός Jose James, και λόγω του άλμπουμ του και λόγω της παρουσίασης για τα 50 χρόνια του Want Me, του Marvin Gaye, του άλμπουμ, όπου εκεί το πρώτο μέρος θα είναι Marvin Gaye, γιατί είναι και ακουστικό, είναι και instrumental ο δεύτερος δίσκος του Marvin Gaye, οπότε εκεί με την Gina Moses θα τραγουδήσουν ειδικά τους κομμάτια. Εγώ θέλω να ακούσουμε εκεί, κι αν θα κάναμε ένα ωραίο γκάλοπ, θα έπρεπε να ακούγαμε εκεί και 2-3 κομμάτια του Marvin Gaye πέραν από το I Want You που κλείνει 50 χρόνια και είναι tribute 50 years album, να ακούγαμε, ξέρω εγώ, και 2-3 άλλα τραγούδια. Θα ήθελα να ακούσω το Let's Get It On ή το What's Going On από τον Jose James. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί να το απογειώσει το κομμάτι. Θα το δούμε όλα αυτά. Καλησπέριζουμε καταρχήν τον Πάπη Δούκαρο που είναι στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μια βόλτα μέχρι τη Σουηδία, εκεί που σήμερα το βράδυ παίζει με την Γαλλία, ακριβώς στις 12. Arc de Soleil. Καλώς όρισα στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε.

Είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια που μπορεί κανείς να ακούσει από τον Tans Van Zandt, το Million Dollar Bills. Και αυτή είναι η National, παρέα με τον Matt Berninger. Θα τον δούμε σε 15 μέρες στην Αθήνα. Στο ΆΚΑ. Εκεί θα βρίσκονται και η Cure, η Florence and the Machine. Σε ένα από τα πιο δυνατά live του φετινού καλοκαιριού.

14 του μήνα λοιπόν, Florence and the Machine στο μεγάλο live που περιμένουμε στο Eject Festival. Την ακριβώς την επόμενη μέρα θα εμφανιστούν οι Cure, όπως κοιτάω εδώ στο πρόγραμμα, και το έχουμε φυσικά αναφέρει, όπως και με τον Matt Berninger, και το ακούτε και στα trailer στο ραδιόφωνο. Και αυτός είναι ένας καλλιτέχνης που τον είδαμε φέτος το χειμώνα για πρώτη φορά στη χώρα μας. Μιλάμε για τον Brian Jackson, έναν άνθρωπο, έναν μουσικό ακτιβιστή, παραγωγό και μουσικό, που φυσικά έγραψε σπουδαία καριέρα και έγραψε σοβαρότατη πορεία, μεγάλη μουσική. Με τον Jill Scott Heron, και όχι μόνο με το The Revolution Not Be Televised, αλλά με πολλά πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Is that jazz? Καλή ερώτηση.

Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης με άποψη, με σθένος, ακτιβιστή. Σίγουρα είδε την Αμερική μέσα στην περίοδο που λίγοι καλλιτέχνες μπορούν να μας το εκφράσουν αυτό εν ζωή. Μιλάμε δηλαδή για τις αρχές δεκαετίας του 70, εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 60, μετά το Woodstock και μετά και λίγο πριν γίνει το Watergate, εκείνη η ταραγμένη περίοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν πολλοί καλλιτέχνες που την έζησαν και πολύ περισσότερο αυτό που έκανε, ηχογράφησε και πέρασε και ως μήνυμα ο Brian Jackson τότε παρέα με τον Jill Scott Heron, και αυτό το spoken word, την μουσική όπου πάντα είχε μέσα τον στίχο, και αυτόν τον στίχο που δεν αγγίζει μόνο την ποιητική όπως κάνει ο Dylan, αλλά έγινε trend και αργότερα μετά από χρόνια έγινε και καθεστώς, γιατί πάνω σε αυτό στηρίχθηκε, όπως ξέρετε, η R&B, στηρίζεται σήμερα η hip hop, μέχρι και η trap και όλες οι υπόλοιπες μουσικές. Όλα αυτά για τον Brian Jackson. Και αυτή είναι η Lani Wilson. Είναι ένα από τα πιο hot ονόματα τα τελευταία 6-7 χρόνια στην country μουσική. Και όχι μόνο.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

και μας έρχονται από τη Μούρθια, από την Ισπανία. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο, στους 93,6. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Είναι η τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αύριο, φίλες και φίλοι, λέμε καλό μήνα. Εύχομαι να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη. Μας λέτε ότι έχει σκοτεινιάσει εκεί ο καιρός και δεν έχει σκοτεινιάσει γενικά από την λόγω του ότι αρχίζει και πέφτει το βράδυ. Μιλάω για αυτή τη φωτιά που έχει πιάσει το Ρεόκαστρο, όπου αγνοείται και το παιδί του άνδρα που βρέθηκε δυστυχώς νεκρός και της γυναίκας που σώθηκε με εγκάβματα. Πολλοί πυροσβέστες έλεγα και εικόνες νωρίτερα εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Η φωτιά πολύ κοντά στα σπίτια. Δυστυχώς, ναι, έχουν ξεκινήσει όλα αυτά τα πράγματα που βλέπουμε κάθε καλοκαίρι, και μιλάω για τις φωτιές, όπως και στη Βόρεια Μακεδονία εκεί στο Κιλικής που έχει πιάσει μια φωτιά. Είναι κάτι το οποίο κάθε καλοκαίρι πια το βιώνουμε. Το θέλετε από θέμα εμπρησμών, το θέλετε από θέμα της κλιματικής αλλαγής, δεν έχει σημασία ποιος είναι ο λόγος. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο καίγονται εκατομμύρια στρέμματα αυτή τη στιγμή. Κάθε χρόνο ανεβαίνει η θερμοκρασία. Κάθε χρόνο έχουμε καλοκαίρι λίγο νωρίτερα με τις ζέστες και με τις υγρασίες. Και κάθε καλοκαίρι πραγματικά το βιώνουμε όλο αυτό στο πετσί μας.

this music may contain hope. Αυτή είναι η Ράι παρέα με τον Al Green. Ο Al Green που έβγαλε ένα extended play με 4 τραγούδια το από τον Ιανουάριο, και σίγουρα κάθε φορά που ηχογραφεί και βγάζει κάτι καινούριο ο Al Green δημιουργεί την αίσθηση, δημιουργεί ένα διαφορετικό πραγματικά μουσικό περιβάλλον, κάτι το οποίο αυτό είναι μοναδικό, και είναι και μοναδικό αν θέλετε στο είδος του, έτσι. Ανοίγει το μικρόφωνο και είτε μιλάει είτε τραγουδά, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι, το είπαμε, είναι 2-3 άνθρωποι που μπορούσαν και μπορούν να το κάνουν. Έβαζα τον Teddy Pendergrass, έβαζα τον Barry White, σίγουρα τον Al Green είναι μετρημένοι στα δάχτυλα, ίσως και φυσικά τον Lou Rawls. Σε αυτό ακριβώς το blues, jazzy, soul, R&B μουσικό ιδίωμα, ο μέτρ του είδους. Από το τελευταίο άλμπουμ της Ράι, αύριο θα ακούσουμε και ένα από τα 4 κομμάτια από το extended play του Al Green που ηχογράφησε το Γενάρη που μας πέρασε.

Rufus Wainwright λοιπόν, από το τελευταίο live που έδωσε, εξαιρετικό live πραγματικά, στα τραγούδια του Kurt Weill, και νομίζω ότι αυτός ο ήχος πραγματικά που έχει φτιάξει και εδραιώνει, αν θέλετε, στην παγκόσμια μουσική σκηνή τον Rufus Wainwright, είναι και ο ήχος που του ταιριάζει απόλυτα, αυτό το baroque rock, αυτό το, αυτή η pop opera και αυτό, αυτή η οπερέτα, αυτός ο ήχος που είναι ιδιαίτερος. Πρέπει να έχεις και τις φωνητικές ικανότητες και ιδιότητες για να μπορείς να τραγουδήσεις έτσι ακριβώς, αλλά νομίζω ότι αυτός είναι ο ήχος που αρμόζει και ταιριάζει ιδιαίτερα στον Rufus Wainwright.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλες και φίλοι, για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Εύχομαι καλό μήνα για αύριο, να είστε όλοι καλά. Εύχομαι να σβήσουν οι φωτιές σήμερα το βράδυ και στη Βόρεια Ελλάδα και εκεί στην Θεσσαλονίκη, στο Βορρά, που βλέπουμε ακόμα φωτογραφίες εκεί στο Ωραιόκαστρο. Μακάρι να μην υπάρχουν τέτοια και άλλα προβλήματα, φίλες και φίλοι, και πολύ περισσότερο μακάρι να μην θρυνήσουμε άλλα θέματα. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη με τις δικές της μουσικές επιλογές. Μέχρι το ρολόι να δείξει 12, ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο. Καλά να περάσετε, ό,τι και να κάνετε. Σας αφήνω με τους Calibro 35. Έτσι, για να σας αποχαιρετήσω για απόψε, ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε πολύ πολύ πολύ όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Το Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά. Να είστε καλά, bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ, εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλυση, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Mothers, A Song for Wartime, της Μάρτα Γκορνίτσκα. 21 γυναίκες, ξεριζωμένες από τον πόλεμο, ενώνουν τις εμπειρίες τους πάνω στη σκηνή. Το τραγούδι της κάνει να θυμούνται και να αντέχουν. 4 Ιουλίου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια efestival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε

feel when I feel what I feel when I'm feeling.

όσο θυμίζει καλοκαίρι. Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio.

gracious, let me tell you the news. It's been wet.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please.

καινούργια το κομμάτι από τους Τσάβα που έρχονται από τη Γαλλία και φιλοξενούν τον Winston McCanaff μαζί με το ακορτεόν του. Ο Bou du Bar, η κομματάρα που μόλις έβγαλαν, με το οποίο και σας καλωσορίζω και σήμερα στον Νίκο που αντέχει με μουσικές. Καλώς ήρθατε στην παρέα, καλώς ήρθατε στα τραγούδια.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές. Ο Λιντοβίκ Ναβαρέ είναι εδώ. Εδώ υπέγραφε Soul. Λεβικόντ είναι το κομμάτι.

www.cosmosradio.gr. Εκεί από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού, και το ερτέκο να γνωρίζετε πως είναι ό,τι ώρα το θελήσετε.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: ...25 χρόνια στον αέρα. Και ο κόσμος 93,6 λέει ευχαριστώ με τον τρόπο που ξέρει καλύτερα. Με 25 βιβλία επιλεγμένα ένα προς ένα. Λογοτεχνία, δοκίμιο, νουάρ, βιογραφίες. Έλληνες και ξένοι, καταξιωμένοι και νέοι, βραβευμένοι συγγραφείς, ξεχωριστές εκδόσεις και κορυφαίες μεταφράσεις. Τα επιλέξαμε γιατί τα πιστεύουμε και γι' αυτό σας τα προσφέρουμε. 25 για τα 25. Μάθετε πώς από τις εκπομπές και το Instagram του Κόσμος 93,6. Και καλό καλοκαίρι με την καλύτερη παρέα.
2: Κόσμος Radio.gr. I am the master of sound.
3: Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, δεύτερη ωρίτσα, εδώ είμαστε κι εμείς, οίκος αντοχής ανοιχτός, Δήμητρα Καουνάκη διαλύει μουσικές.

Να σας ευχαριστήσω για την παρέα, για τα μηνύματα, για την ακρόαση. Να ανανεώσω το ραντεβουδάκι για αύριο τα μεσάνυχτα. Εδώ θα είμαστε στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο σας.

Η ώρα στον κόσμο είναι 2.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.